πάντα τηλεσφορείς σας το λόγο σου, Κύριε, και εκτελέψα την κύπα των αυτούς εξυπνήν καρμούς, σ' απόλα της συγκεντροφή με τέρα, ότι σκέρμασαι της τρεις πέδας και δαμήν, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αυτούς πανάγκητον μας ηλέπουν, και τα σπέρματα τάφρα της διαφόρης καρδής και δηλώσεις και τις εξαφόρες αναμβάνοντας αγία ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγγείας της σκηνής μόνος εδώ που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παράδοσον δούλα και εις μνημόσυνα αυτών ευσεβήτητης και τελειοντές παράσκονοι αγαπητές της τραπέζης σας τάφτα και της του μήνυμου μετελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Προεσπίες των αφοράτων της κοινής νότου εντός και επάρχει μαλλιά της κοινή κατάθεση που μια ζωή της εκτάζουμε και πάνω των αγγείων. Ότι εσύ ο Ευλοπών και αγιάζει τα σήμερα είστε ο Θεσμό και εσύ την δόξα να πέφτουμε σήμερα τους

0: Ας αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς. Από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος εις χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχωρήσον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε, λαΐσον, Κύριε, λαΐσον, Κύριε, λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σαν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες το ύπνο προσβήπτομες σε γαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμαν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόπου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρεσμε, Κύριε, το νόν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόπου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αθρόν ο Κριτής επελεύσεται και εκάστο επράξεις γυμνοθύσονται, αλλά φαβοκράξομεν εν το μέσα της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόπου ελέησον ημάς. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος ευχαρίστως Αγία Τριάς, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστε σε μη τώρα θύμα και αμαρτωλώ, οδέσαι να πολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσεν κειμένων ηγυράς με, εις τώρα θρήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φωτισόν με το όματι της διανοίας, άνοιξόν με το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και στην έννοια της εντολάς σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλλην στην εξομολογήση καρδίας, και εν ημνήν το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και το Υιού και το Αγίο Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου, Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπα προνείο, ηξίωσας με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της εισός μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξων εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεχθήνεσαι την νυκτωρή παρόν χελαιών.

0: Μένε συν, όπω καγό και νονό γένομα του φρονίμου Παρθένων, εν φεδρό λαμπιδών τη ψυχή μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγου να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε ποιήσα, από σαν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κλίνεστα εσέ. Ήδου γάρεν ονομίησεν ελήφθην και εν αμαρτίησε και σε σέμα η μήτυρ μου. Ήδου γάρε λήφθην αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας οδηλωσάς μη. Ρεντείς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειον ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασεν και φροσύνη, αγαλιάσου τα αστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν και ένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίασεν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμενικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γυλεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκαν, όλα απ' αυτό με το καθακίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένον, καρδίαν σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός που εξοδενώσει, αγάθινον Κύριν τη ευδοκία σου την Ισιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, θα το ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και λακαυτώματα, θα το ενίσουσιν επί τα θυσία στηριών σου μόσχους. Μακάρι άμα μου εδώ η παρευόμενη ονόμα Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών, που γαριεργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήλα της εντολάς σου, του φυλάξετε σφόδρο, όφελον κατευθυνθείς εν ουδή μου, του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη σχηνθώντα με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέσα εν αυτή τη καρδίας, εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με με καταλήπεις ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς ενώτερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσα στους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσυμα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψε το λογιά σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξούν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλασή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ατέρευτην ως επιπαντή πλούτου. Εν τις εντολές σου δηλασχίσου και κατανοήσω τους οδούς σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσου, μου καπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος ο δούλος σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θεμά σε εκ του νόμου σου. Πάρηκος εγώ ημίν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούντας εντολά σου. Επεπόθεσεν ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν πάτη καιρό. Επιτίμεσε σε περηφάνειες, επικατάρατε εκκλίνοντας από τον εντολόν σου. Περίελε επαμόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου ξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και θετέ μου κοτελάλου, ο δεδόλος σου δελέσχεν της δικαιώμασής σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μαστή, και η συμβολή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφιο ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τες οδός μου εξήγελα και επικουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με, και δολεσχίσον τη θωμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίως όμεν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστασον επ' εμού, και το νόμο σου ελέησόν με, οδόν ελευθείας ερηθισάμεν και τα κρίματά σου καπελαθόμεν. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, με κατασκήνεις, οδόν οντολόν σου εντρομώνονται να πλάτουνε στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, των οδών των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Συνέθεσόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν εφέλησα. Πλύνω την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και με εις πλανεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλου σου το λογιόν σου στον φόβον σου. Περίλε των ειδισμών μου εν υπόπτευσα τα κρίματά σου Χριστά. Εδώ επιθύμησα τη συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με, και έλεγε επεμέ το λόγο σου, Κύριε, το εσωτεριό σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσουμε τη συνειδίζωσε με λόγον, ό,τι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον ελευθείωσε ως φόδρο, ό,τι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους, και πορευόμενο πλατισμό, ό,τι τα συντολά σου εξεζήτησα, και λέω τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και πεσκυνόμεν, και μελέτων τη συντολά σου εσυγάπησα σφόδρο. Κύριε, τα σχέρια μου προ τα συντολά σου εσυγάπησα, και δουλεύω σου είναι τη δικαιωμασή σου. Μνήσε και το λόγο σου το δούλο σου είναι επελπισά μου. Αυτή με παρεκάλεσαν ταπεινό μου, ό,τι το λογιό σου ζησέ με, και περήφανη παρενόμενο σφόδρο. Από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα, εμνήστην ο κρυμάτων σε παιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχημα από μαρτωλών, των εγκαταλείπανόντων του νόμου σου. Σαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου, το παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του νόματός σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη μου, τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδέηθον το προσώπο εν όλη καρδία μου, ελέησόν μου κατά το λογιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους φόβδους μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαν πιο καταράχθην, το φυλάξασαι τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάξαν με και τα του νόμου σου καπελεθόμεν. Μεσονύχτων εξηγηρώμεν το εξομολογίστασαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ολέω σου, Κύριε, πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με. Ό,τι τα συντολά σου επίστευσαν, πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτου το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνω, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τη συντολά σου. Ετηρώθες γαλή καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μου και ταπεινωσάς μου, όπως εν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδες χαρισίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχαιρέσω επί ίσαν με και πλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι ίσοψονται με και φρανθίσονται, ότι σου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και ληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο λαό σου το παρακαλέσαμε, κατά το λογιόν σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν με εκτερμίσω και ζήσουμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσκενευθύτως εν υπερήφανη, ότι αδίκως συνόμεσαι εις εμέ. Εγώ δε δελεσχίσουν τις εντολές σου, επιστρεψά τους αν με υφευομενήσα και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε καρδία μου άμωμος εν της δικαιωμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις στο σωτηριό μου σε ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μας το λογιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνος ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην, πάσα ήσαι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με το καταδιακόντων μακρύσιν. Διηγήσα το όν παρόνομα δολασχείος, άλλοχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσα το λες αλήθεια, δίκως καταδίωξαν με, βοηθήσουν με. Παραβραχείς ενετελεσάν με τη γη, εγώ δω κακατέλειπον τα σαντουλά σου, κάτω το ελαιό σου ζήσουν και φυλάξω το μαρτύριο του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κυριολόγος σου, διαμένει του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν αληθιά σου, εφεμελίωσας εν γίνει και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπατα δουλεσά, ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολώμην την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα με επελάφαμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εσάς με, σώσε με εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσαμε τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσιν τελείας εδών πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρο, όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν, υπέρ πάντας ο δάσκοντάς μου συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ περισσοτέρως συνήκα, ότι τα εντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης σου το πονηράς εκόλλησα τους φόβους μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ να μαθητισάς με, ως γλυκέ το λαρική μου, τα λογιά σου υπερμέλη το στοματί μου, από τον οντολόν σου συνήκα, δια του τεμίσεις απάσαν οδόν αδικίας, λίχουν εσπόσι μου νόμος και φως εστρίβης μου, όμως εκαίσθησα του φυλάξετε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνα σφόδρα, Κύριε, ζήσου μου κατά το λόγο σου. Τα έκοσα του στόματό σου ειδόξουν δε, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξούν με. Η ψυχή μου τα εσχερισή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθούμε. Έφθετο μαρτωλή παγίδαμε και εκ των οντολών σου καπλανηθήν. Εκκληρωνόμεσα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλαν την καρδία μου, το ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμωση. Παρανόμως εμίσης, ότι δεν όμως εγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτων μου εσύ, εις τους λόγους επίλπισα. Εκλίνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσονται στον τουλά του Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατ' ολογιών σου και ζήσουν με και με κατασκήνεις μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μου και σωθήσουν με και μελετήσουν τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντως αποστατούτες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμε με αυτόν. Παραβέντες ολογισόμην πάντας ο μαρτυλός της γης, δια τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ του κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τις αδικούσιμα. Έκδεξε το δούλο σε αγαθών, μη σηκωβατεσά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή με εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά το δούλο σου, κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνεθισών με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάπησα τα σαντολά σου, υπέρ χρησίων και τα πάσιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμε. Πάσαν οδον άδικον εμίσησαν, θα μαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σου φωτή και συνητήνη ποιος. Το στόμα μου είναι ξεκύλπησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπαωθούν. Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιό σου και μη κατά κυρίως άτομα πάσα νομία. Λύτρωσέ μας από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους ειδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί όκα φυλάξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίσου σου, ενατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου, και αλήθεια σφόδρα. Εξέτεξε μας, ζήλωσε το επελάθητο του λόγου σε εχθροί μου, πεπειρωμένο το λογιόν σου σφόδρα, και δούλος αγάπησαν αυτό. Νεότερες εγώ είμαι και εξουδενωμένος, ότι τα δικαιώματά σου καπελαθούμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη βρασάν, μα το λες ο μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα. Συνέτησόν με και ζήσουμε. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν με. Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσουν. Εκεί έκραξαν σε σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν ορία και εκεί έκραξαν. Εις σου λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρου. Του μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε. Κάτω το ολό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν. Προσήγησαν κατά διακοντές μου ανομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάσο δίσου αλήθεια. Καταρχάς έγνω από το μαρτυρίο σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε τη ταπείνωσέν με και ξελούμε. Ότι του νόμου σου καπελαθούμην, κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Εκτεριμήσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιωκωτές μου και θλιβωτές μου, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Ήθωνα συνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λογιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τη σαντολά σου αγάπησα. Κύριε, το λέει σου ζήσουν με, αρχή το λόγο σου αλήθεια. Και εις τον αιώνα πάντα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, άρχοντας κατά δίωξαν με δωρεάν. Και από το λόγο σε βιλέωσαν η καρδία μου, αγαλιάσαμε εγώ επί τα λογιά σου, όσα ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικαινεμίσασαι και ευδελιξάμην, το δυνόμο σου αγάπησα, επτάξεις ημέρες εν εσάς, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολίτης αγαπώσου το νόμο σου, και ο καίστην αυτή σκάνδελο, προς οδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τη συνολά σου αγάπησα, εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα δίμον αντίον σου, Κύριε, εγκυσά το δεησίς μονοποιών σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνέτησόν με, εις έλθει το αξιωμά μονοποιών σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσα με, εξαιρέξα το χείλη μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, δέξα τη γλώσσα με τα λογιά σου, ότι πάσα εντολά σου δικαιοσύνη, και νέ στο χείρι σου τη σώσα με, ότι τη συντολά σου ηρετισάμιν, επεπόβησε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μαστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσεσαι, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον ο πολελός, ζήτησον το δούλον σου, ότι τα σαντολά σου καπελαθούμιν. Δόξα Πατρ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ το Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα ομόσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπους και δι' την ημετέρεν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρία τη Παρθένου και νοθροπήσαντα, σταυρωθέντε τα υπερημόνια του Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεσούμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου πες τα τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερο, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Ευχαριστούμε και προσπαθούμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσα ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασβήσεως το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλες

Παναγιώτα Βασιλέα, και επάκουσον ημών εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε, τη δυνάμει σου εκτρανθήσετε ο Βασιλέας, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό, και τη θέληση των χειλαίων αυτού πεστέρισας αυτόν, ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έφυγας επί την κεφαλή

αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εν το ελέη του υψίστου μη σελευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα σας μισούντα σε, ότι θύσεις αυτούς σας κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς η ταράξη αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, το καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκαθα, διαλογίσονται βουλάσσε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν, υψώφητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσαμε και ψαλούμε τα συναστεία σου, δόξα Πατρί.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών επί της ουρανής, αγιάστηκε το όνομά σου.

ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημί σοφία με τη σοφιλέτης ημών, και μη εις ανέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Σώσον, Κύριε, το λόγο σου και ευλόξον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλέσαι και τα βαρβάρων δρούμενος και τα ζών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεων του σταυρό υποσίως, τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς οδόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμωση τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά του πολεμίου,

Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και εις τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μα εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Όχο βυθίσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Θεέ επάταξας πάντας τους εχθρέντας με Ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδέψεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ου και έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και έστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι οι ανομίοι μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όνει την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέος οικοφό σου κήπων και ως η άλλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ού και έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει η εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργυλό μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδηλώντες μη κακά, διαγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδείξησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επί της θρονής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι αγενήθης βοηθός μου. Και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραμφίσετε επί του Θεού, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν αφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβε το εδεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτων ο ποιός σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μεθ' των καταβενόντων εις λάχων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, όνου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εφεντόμε ελάχο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εφεντόμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκρατησα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, αντί επέτασα προσέ τα σφύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σπόδι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επ' εμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτων ο ποιός σου, η προσευχή μου, πλήνων του ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγιε η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγιε η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτούς έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε οδηχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτουσε ημέρα αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον μου αντί δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και εκηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρούσι. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλθησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν του θέλημά σου, θυσίω ο Θεός μου.
Το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Ένεχεν το όνομα Σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη Σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέης Σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος Σου ημί. Εισάγουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη Σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου Σου. Εισάγουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη Σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου Σου. Το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Πρόσε Κύριε δε ψυχήν μου ο Θεός μου της υπέπει θα μη κατασυνθήνει στον αιώνα. Μη δε καταγελέσαι το σαν μικρή μου και γαρ πάντες επομένων δε σου μη κατασυνθώσει. Εσυνθήτως εν ομούτες διακαινείς. Τα σοδού σου Κύριε γνώρισό με και τα στρίγου σου διδαξών με. Οδήγησόν με από την αλήθειά σου και διδαξών με ότι ο Θεός σωτήρι μου και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσιν θυρμό σου Κύριε και τα ελέησε από το αιώνα εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς. Κατά το ελαιό σου μνήστη τίμου σι ένα και της Χριστότητός σου Κύριε. Χριστός σκεφτείς ο Κύριος για το νομοθετήσε αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσε

0: Επίτρεψε να πάμε και λέει σώων με το μόνο γενής και πτωχός ημί εγώ. Εθλίψη καρδιάς μου πληθύνει της άνεκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και το κόπο μου και άφες πάθη της αμαρτίας μου. Είδε τους οφθρούς μου ότι πληθύνει της άνεκ και μίσο άδικο να μίσο άνε. Φύλαξε ψυχή μου και ρίσε με μη κατασυνθήν ότι ήλπισε επισέ. Άκακη και φθήσε κολόντο μου ότι πεμεινά σε Κύριε. Λύτρωσε Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνε με Κύριο, το εγώ ένα κακία μου πορεύθη και επί το Κύριο και επί το Κυρίο ελπίζω να μη ασθενήσω. Δοκίμασε με Κύριε και πειρασόν με, πείρασε τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατένεται οφθαλμών μου εστί και ευερίστησα εν τη αληθεία σου. Ουκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρονομούντων μη εισέλθω, εμείς εκκλησίαν επονερευωμένων και με τα ασεβών μη καθίσω. Νύψαμε να αθώει τα σχήρας μου και κυκλώσω το δυσαστηριό σου, Κύριε. Το ακούσαμε φωνή ενέσεώ σου και διηγήσατε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, η αγάπη σε ευπρέπεια ανήκω σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολές με τα σεβό τη ψυχή μου και με τα δρόνημά του τη ζωή μου. Όταν χερσένε ανομία δεξιά αυτόν επλήστη δώρο. Εγώ δεν ακακιά μου πορεύθη, λύτρωσε με Κύριε και λέει σών με. Όπως μου έστενε αυτή την εκκλησία σε ευλογή σου σε Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος εις περασπιστή ζωής μου, από τι να δηλιάσω. Εν τραγγείς να πεμέ κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου. Εθλίβοντες με και εχθροί μου αυτοί στένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε πεμέ παραμβολή, ου φοβηθήστε η καρδία μου. Εάν επαναστεί πεμέ πόλεμος, εν ταύτε εγώ ελπίζω. Νιάν ητησά μου παρά Κυρίω τάφνε ζητήσω, του κατοικίν με νίκο Κυρίου πάσα τη μέρα τη ζωή μου, του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεσε των ναών των Άγιων αυτού, ότι έκρυψέ με σκηνή αυτήν η μέρα κακών μου, εσκέπασέ με να αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εν πέτρα έψωσέ με. Και νυν ειδού ύψε κεφαλήν μου ο επεχθρός μου, εκύκλωσα και έτησαν σκηνή αυτού της ενέσεως και λαλαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο, εισάκουσον Κύριε της φωνής μου σε κέκραξε, λύσον με και εισάκουσον μου, σε είπεν η καρδία μου Κύριον ζητήσω, εξζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και μη κλείνει την οργή από το δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου, ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με Κύριε εν οδό σου και οδήγησον με εν τρίβω ευθεία ένεκα των εχθρών σου. Μη παραδώς μες ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και ψεύσονται δικαίοι αυτοί. Πιστεύω ότι δίνα τα αγαθά Κύριον γιζόντων, υπόμενον τον Κύριον, αντρίζω καθεθού στη καρδία σου και υπόμενον τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρόσε Κύριε και κράξε μου ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις από μου, είποτε παρασιωπήσεις από μου και μη αιτήσιμους καταβαίνουν στην Ισλάκο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δέσεώς μου, εν το δε εστένε προσέ, εν το ερήνουμε χείρας μου προς ναόν Άγιόν σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μεταργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Το λαλό τον ειρήνη μετά το πλησίον αυτό, κακά δεύς καρδίες αυτών. Δώσε αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτελεσμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσε αυτής, απόδοση των απόδομα αυτών αυτής, ότι ούς την ήκανε στα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ομίκο δομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος στους οίκους της φωνής της δέησεώς μου, Κύριος βοηθός μου και περασπιστής μου, επ' αυτού ήλπισε η καρδία μου και βοηθή μου. Και ανέθελνε σάρξ μου και εκπελήματός μου, ξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατήωμα του λαού αυτού και περασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμαν αυτούς και έπαρουν αυτούς έως του αιώνος. ενέκατε του Κυρίου Ιησού, ενέκατε

0: Κυρίου Υιός Κρυών. Ενέκατε το Κυρίο δόξα και τιμήν, ενέκατε το Κυρίο δόξα εν ονόματι αυτού, προσκυνήσετε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων ο Θεός εις δόξα βρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύει, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντας κέντρους και συντρίψει Κύριος ας κέντρους τη Λιβάνου. Και λεπτενή αυτάσω στον Μόσχον, τον Λίβανο και ο αγαπημένος ο Υιός μου ακυρώτου. Φωνή Κυρίου διακόπτοντας φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου σε σύοντας έρημο και σε εσύ Κύριος την έρημο κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη λάβους και αποκαλύπτει δρυμούς και το ναό αυτό πάσης λέγει δόξα. Κύριος των κατακρισμών κατά εκεί έχει καθίεται, Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογείς το λαό να φέρει ειρήνη. Υψώσου Κύριε του πελαβές με, κι ουκ έφρανα σε οχθρούσματα με, Κύριο Θεός με, και έκραξα προσέκαι ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάδερ ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβαινόντων σλάχων. Ψάλετε το Κύριο Υιός η αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργήν το θυμό αυτού και ζωήν το θελήματι αυτού, το εσπέρα σαβλησίσε δε κλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Εγώ είδε είπα και ευθυμία μου, ομίσα λεπτό εις τον αιώνα, Κύριε το θελήματι σου παρέσκω το κάλι μου δύναμη, απέστρεψα δε το πρόσωπό σου και γεννήθηκε ταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξουμε και προς το Θεό μου διαιτήσουμε. Τι σοφέλει εν το ονοματί μου, εν το κατηβαίνει με διαφθορά. Μη εξομολογήσετε συχώς ή να αγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και λέει, σε μη Κύριος αγενήθη βοηθός μου. Έθρεψε το κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξον τον σάκον μου και περίζουσάς με ευφροσύνη. Όπως εμψάλλεται η δόξα μου και μη κατανοηγώ, Κύριο Θεός μου στον αιών εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σοι Κύριε ήλθεις αμήχατε συγκλίνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε. Κλείνω πρόσμε το ου, σου τάκινο το εξελέσαμε. Γεννούμε στεών υπερασπιστήν και εις οίκων καταφυγής του σώσαμε. Ότι κρατεί ομά μου καταφυγή μου εσύ, και ένε και το όνοματό σου οδηγείς με και διατρέψεις με. Εξάξ' με εκ παγίδος τάφησης έκρυψάν μη, ότι εσύ ο Θεός υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παραθύσουμε το πνεύμα μου, ελυτρώσου με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμείς σας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δεύτερο Κύριο ήλπισα, αγαλιάσαμε και φραντίσαμε επί το ωραίοι σου, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου, έσωσα από τον αναγκό την ψυχή μου, κι ούσιν έκλεισάς με σχήρες εχθρό, έστησα μην βρυχώρο της πόδας μου. Ελέησον με Κύριο, ότι κλείβομαι, εταράκτα θυμό ο οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτοιμα στεναγμή. Ισθένης εν πτωχία ισχύς μου και το οστά μου εταράχθησαν. Παραπάνω σε οχθρούς με γεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον επ' εμέ, επλήθην ως νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως σκεύος από λουλός, ότι οίκους αψόγων πολλών παρικούρων κυκλώθε. Έτωπη στην ακτήν αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν ψυχήν με βουλεύσαντο. Εγώ δε επίση Κύριε ήλπισα, είπα εσύ ο Θεός μου, εν σε σκεφτεί σου κλήρη μου. Ρίσε με χειρός εχθρό μου και εκτοκαταδιωκόντα με, επίφανο το πρόσωπό σου επί το δούλο σου, σώσε με εν το ελέη σου. Κύριε μη κατά συνθήν ότι επικαλυσάμισε, τε συνθήσε να σε βίσκε και τε συνθήσε νησάδου. Άλλα γεννηθείτε τα χείλη τα δόλια, τα λαλούτα κατά το δικείο ανομία, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της χρηστότητός σου, Κύριε, σε έκρυψε τις φοβουμένησε, εξεργάζοντας ελπίζεις σου συνεπισέ, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψε αυτούς εν αποκρύφου του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάζεις αυτούς, ευκοινή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ρε θαυμάσαι το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπε τη εκστάση μου, απέλυμα από προσώπου τον οφθαλμό σου, για τούτο εσύ ακούσε τη φωνή τη δέσεώ μου, εν ρο και κραγένε με προσέ. Αγαπήσε τον Κύριο, πάρε ιό ή αυτού, ότι αληθείας εκθέτει Κύριος και ανταποδίδω στις περισσώς ποιούς είναι περηφανία. Ανδρίζεστε και κρατώστε η καρδία ημώ, πάντες ελπίζοντες επί Κύριο. Μακάριον να φέρθεις εν ομοίη και όν επεκαλύφθεις εν αιμαρτίη, μακάριος ανή, ομοί λογίστε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ είναι το στόμα του αυτού δόλους, ότι εσύ είσαι παλαιόθητο ωστά μου από του κράζουν όλη την ημέρα, ότι ημέρες και νυχτώσε βαρένθε θεμέ η χείρ σου, εστράφνες τα λεπορία με τα παγίνα με άκαντα. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου επεκάλυψα. Είπα εξαγορεύσαι κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάθης προσέξετε προς εφάς όσους εν καιρό ευθέτω. Πλήνε κατακλυσμό ειδάδο πολλών προς αυτόν ουκ εγγύωση. Σύμου η καταφυγή από θλίψεις τριεχούσεις με τα γαλλία μάμου. Λύτρεσέ με από τον κυκλωσάνταν με. Συνεδικλώσε και συνειβώσε εν οδό τάφτη ή πορεύσε, επιστεριώσε επίσης τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσαι ως ύφος και μείωνος, εσύ κρέστη η σύνεση, εν κοιμώ και χαλινότητας αγώνας αυτονάστες, τον μην αγγιζόταν προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζω επί Κύριον έλεον και γλώσσε. Εφράστε επί Κύριον και γαλλιάστε δίκη και καυχάστε πάντες ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νύ και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Ευχή πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Χρυσόν του κράτους και σου έστειν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κυρίν και Αίγης ους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαλιάσαι δίκαιν Κυρίω της εχθές υπρέπει ένεσης. Ξομολογήσε το Κυρίω εν κιθάρα, ψαλτηρίω δεκακόρδο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κύριου και πάντα τα έργα αυτών πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης γη. Το λόγο Κύριου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσε η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος οι ασκών είδε τα θαλάσσια και τίσαν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθεί τον Κύριο πάσα η γη από αυτού δε σαλευθύτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε γεννήθησαν, αυτός είναι τίλατρο και χτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί διαλογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε πολλή του Κύριου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον δεύτερος ου εις την Κύριος ο Θεός αυτού λαός, ον εξελέξατο εις κληρονομία εθνών. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα τους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνος της καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύστη από όλη δύναμη και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος εις σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κύριε επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Δίσταση εκ θανάτως ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτών εν λοιμό. Η ψυχή μόνο υπομενεί τον Κύριον ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και το όνομα του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε το λόγο σου επί μας, καθά ελπίσαν επί σε. Ευλογήσω τον Κύριο παντή καιρό, διαπαντός η ένεση σε αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάντο σαν πραής και εφρανθίτωσα. Μεγαλύνεται τον Κύριο συνεμή και ψώσαμε το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξαιτήσα τον Κύριο και επίκουσέ μου, πασών το θελείο ψιών μου ερήσατο με. Προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ομοί κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξεν και ο Κύριος εις ήκουσεν αυτού. Πασών το θελείο ψιών αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κύριου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Διεύσετε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ως ελπίζει από αυτόν. Φοβήστε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού, ότου και συνειστέρια μας φοβουμένης αυτών. Πλούσια πτώχευσαν και επίνασαν, οι δε ξηρούνται στον Κύριον, που και λαντοθήσονται παντός αγαθού. Δεύτετε, εκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Είσαι στην άνθρωπος οφθέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ημίν ειδήν αγαθάς. Πάψουν οι γλώσσες από κακού και χείλη σου του μη λαλείς εδόλων. Έκλουν από κακού και ποιήσουν αγαθών. Ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κύριο επί δικαίου και ότα αυτού δέησιν αυτών. Πρόσωπο δε Κυρίου επιποιούντας κακά, το ξελοθρεύσε και εις το μνημόσυνον αυτόν. Και έκραξεν η δίκη ο Κύριος εις ήκουσεν αυτόν, πασών το θλίψον αυτόν ερήσατο αυτούς. Εγγύης Κύριος της συντριμμένης στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών μου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και μισούνται στον δίκαιο πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι.
0: Κύνην και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαγώ όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχει οροφέν και σύγκρισον εξαναντίας των κατεδιωκόντων με. Ήπον τη ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν εις τούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τοπής και δεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως ιχνούς κατά πρόσωπο ανέμου και άγγελος Κύριο εκθρύβων αυτούς. Γεννηθεί το Ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κύριου καταδιώκων αυτούς. ότι δωρεάν εκρύψαν με διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον ήδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής είναι γινός και η θύρα είναι έκρυψεν, συλλαβέτω αυτόν εν την παγίδη πεσίτεν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κύριο, τερφτίσετε επί τον σωτήριο αυτού. Πάντα το οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι ομοιώσει. Διόμενος πτωχών εκ χειρός του ερεωτέρων αυτού, και πτωχός και επένητα από των δερφαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αουκ εγίνος κονηρώτων με. Ανταπερίδωσαν μη πονηρά αντί αγαθών, και τεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτού παρενόχλη μη, εν εδιώμη σάκων και ταπείνων ισχύει την ψυχή μου, και προσευχή μου σκόλπων μη αποστραφίσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ή μετέρω, ούτως επηρέστουν, ως περθόγγες και θροπάζουν, ούτως εταπεινούμην. Κατ' εμού εφράχτησαν και συνήχθησαν, συνήχθησαν επί με μάστιγες και ουκ έγνων. Διασχίστησαν και ουκ κατενήγησαν, επίρασαν με ξεμυχτήρισαν με μυχτηρισμό, έβρεξαν επί με τους οδόντας αυτών. Κύριε πότε απόψε αποκατάστησαν την ψυχή μου, από τις κακουργίες αυτών απολεώνω το μονογενή μου. Ξομολογήσω αμέσως την εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε. Με επιθαρείς αν μη εκθρένοντες με δίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς. Ότι εμείμεν ειρηνικά ελάλουν και πολλήν δούλος διαλογίζοντο. Και απλάτηναν επ' εμέ το σώμα αυτών είπων, έβγε έβγε είδον οφθαλμή μου. Είδες Κύριε, μη παρασιωπήσεις Κύριε, μη αποσύσεις απ' εμού. Εξεγέρθητη Κύριε και πρόσχε στην κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στην δίκη μου. Κρίνον με Κύριε κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιθαρείς άν μη. Μη υπήσανε καρδίες αυτών, έβγε έβγε ψυχή μου, μη δε ήπιαν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυμφθήσαν και ντραπήσαν, άμα επιχαίροντες της κακής μου, εν της άσωσεν εσχύνη και εντροπήν οι μεγαλονομούντες επ' εμέ. Γαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και πάτωσαν διαπαντός μεγαλωθεί το Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Φυσήν ο παράνομος του μαρτάνιανε αυτό έσυν φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Ότι εδόλος είναι ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομίαν και δόλος ουκ και βουλή της είναι το αγαθήνε. Ανομία διολογήσα το επί της κήτης αυτού, παρέσει πάση οδό αγαθή, κακία δε ουκ προσόχθησε. Κύριε το ουρανό το ελαιό σου και αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου όρη Θεού, τα κρίματά σου άβησος πολύ. Ανθρώπους και κτίνης όσης Κύριε, ως επλήθυνα στο ελαιό σου ο Θεός, οι δέοι των ανθρώπων εσκέπη των πτερήγος ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος ήχου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηναν το ελαιό σου συνοσκουσίσε και τη δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μικούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσαν πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ούμοι δίνοντες τίνε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μη παραζήλων πονηρευομένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομία. Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηραθίσονται και όσοι λάχανα κλώεις ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και επί Χριστότητα, κατασκήνουν την γη και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής, κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει, και ξύσει ως φως τη δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγεται το Κύριο και κέτευσον αυτόν, μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπου ποιούν την παρανομία. Πάση απορυγής και εν κατέλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι πονηρευόμενοι ψιλοθρεφίσονται, οι δε ποιούν υπομένοντας τον Κύριον αυτή κληρονομήσου στη γη. Και έτσι ο λίγων και ο μη υπάρξει ο μαρτωλός και ζητήσει στον τόπον αυτού και ο μη εύρης. Η δε προαείς κληρονομήσου συν γην και κατατρυφήσου συν εν πλήθη ειρήνης. Παρατηρήσει το μαρτωρό σου δίκαιο και βρίξει από αυτόν του οδόντα αυτού. Ο δε Κύριος εγκελάσσεται αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η ημέρα αυτού. Προφέρε τη πάσαν του αμαρτωλή, ενέτει να τόξουν αυτόν, του καταβαλήν τροχών και πένιτα, του φάξου σε φύση καρδία. Η ροφέα αυτών εισέλθει στα καρδία αυτών και τα δόξα αυτών συντριβεί. Κρίσουν ο λίγο το δικαίω υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίων εις αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Κοινός και Κύριος στα σωδούς των αμόμων, η κληρονομίαν αυτών εις αιώνα έστε. Πότε συνθίσονται εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες λίμου χορταστήσονται, ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δέκτροι του Κύριου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και ψωθήνε, εκλείπονται στους καπνούς εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός κι ουκ αποτίσει, ο δε δίκαιος η κτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσουν συν γη, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευτήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελεί στη σφόδρα. Όταν πέσει ουκ καταρακτήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, οι δε τα σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα νελεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Κλείνουν από κακού και πίσω αγαθών, και κατασκήνουν εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και έχουν καταλήψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλακτήσονται. Άνομοι δε εκδιωκτήσονται και σπέρμα σε αγών εξολοθρευτήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσουν στην γη, κατασκηνώσουν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Σώμα δικαίου μελετήσει σοφία και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού τον καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσεται τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατώσει αυτόν. Ο δε Κύριος σου μην καταλείπει αυτόν εις ασχήρας αυτού. Ουδού με καταδικάσετε αυτόν ότι κρίνεται από αυτόν. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και ψώσει σε του του κατακληρονομήσε γίνει εν το ξολοθρεύεσαι αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και περώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρέλθον και είδου κιν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε κακίαν και είδε ευθύτητα ότι εσύ είναι κατάλημα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευτήσονται επί το αυτό, τα καταλήμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακύριου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι κινήν και αεί της ους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός.
2: Έτηκε την ειρήνη.

0: Ελέξαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: με τα Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα
1: προσκομμένου.
0: Το καιρό εκείνο εκράτησαν μαθητές των λόγων του Ιησού προς εαυτούς, συζητούντα εστί το εκ νεκρών αναστήνε, και πειρότων αυτών λέγοντες, ότι λέγουσι η γραμματής ότι ηλίαν διελθύν πρώτον, ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ηλίας μεν ελθόν πρώτον, αποκαθιστά

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήθεια παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέδε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επέ μου, απόδος με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό, στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψωση, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που σου δενώσει, αγάθινο Κύριε τη ευδοκία νησιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστης η ανδικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσι

και ζωπιού σταυρού, προστασία του τμήνου πουρανίου δυνάμενο σωμάτων, ηγεσία του μειοδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημίων προ

0: Πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, Γαρή, ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

θυμούμενος και λόγου σας πλαφνίας προς τον έσπλαχνον εκείνησεν, οργίστη τη βοή σας επί τους άθετης αντάς εκριτά δικαιότατε, αλλά τα σπλάχνα του αγαθού ουδόλους παρεκκίνησε προς το τιμωρή

επιμονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάλισαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Οι το θυσιαστήριο προσεδρεύονται στο θυσιαστήριο συμμερίζονται. Ούτω και ο Κύριος.

καιρό εκείνο, προσελθόντες του Ιησού οι Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι, πειράζοντες, επιρώτησαν αυτόν, σημείον εκ του ουρανού δείξε αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, οψίας γενωμένη,

και Μιχαλής, σημείων επιζετή και σημείων ουδοθήσετε αυτή, ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου. Και κατά λοιπόν αυτούς απήλθε, και ελθόντες οι μαθηταί αυτού εις το πέραν, επελάθοντο άρτους λαβεί. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ποράτε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Το καιρό εκείνο εθαύμαζον οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος, της εκπορευωμένης εκ του

Λέγον, οχότος εστί ο Υιός Ιωσήφ, και είπε προς αυτούς, πάντως ερείτε μη την παραβολήν ταύτην, γιατρέ θεράπευσον σε αυτόν, όσα ακούσαμεν γενόμενα εν τη Καπερναούμ, ποιήσον και όδεν την πατρίδη σου. Είπε δε, αμήν λέγω ημίν, ότι ο δις προφήτης δεκτός εστί εν τη πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγω ημίν, πολλέ χειρέησαν εν τες ημέρες ηλίου εν το Ισραήλ, ότε εκλείστη ουρανός έτη τρία και μήνας έξ, ως εγένετο λοιμός μέγας επί πάσαν την γην, και προσουδε μίαν

Στα αυτά και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως της οφρίος του όρους, εφού η πόλη σε αυτόν οκοδόμητο

0: Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ της Ουδίας αυτής.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Δεόμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως.

0: των συνδραμητών και αφιερωτών της Υγείας Εκκλησίας Ταύτης και του Δούλου του Θεού Κωνσταντίνου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημουτητών της Αγίας Μωής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως του και νεοκτήτωρος αυτής, και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεως κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου και των δούλων αυτού Αντωνίας, Αριστάρχου, Αντωνίας, Νάνας, Δήμητρας, Αποστόλου και

0: άρρωστο το δεχόμενο τώρα σου πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξηστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο.
1: Υπηστεί
0: υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν. Είναι ο Κύριος

0: λαβού και διαφύλαξαν αυτούς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και τυπούμε τες κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνεται. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Χριστού Μαργίνησιον και Θεών τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Επίβλεψαν επί του τρούς κατοικουμένους του Ιησού φωτιακικότητας την αυτούν αυχένα και καταξίωσαν αυτούς τον καιρό ευθέτου του λυτρού της παλιγενεσίας, της αφαίρεσης των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας. Ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισαν αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη. Είναι ατι αυτή η συνειδοξάζωση του πάντημου και μεγαλοπρεπέσου ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίγε στου αιώνα του αιώνα.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη,

Σοφία, ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων του καταξιώσετε ημάς παραστήν εκείνη του Αγίου Σου θύσια στηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την τέση ημών πείσουν ημάς αξίους γενναίες να του προσφέρει τις ιδεήσεις και εκκλησίες και θυσίας συνεμάτους υπέρ παντός του λαού Σου και ικάνωσουν ημάς ους έφερε στη διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου καταγνώστος και προσκόπτωσιν καθαρό το μαρτυρίο της ενδύσεως ημών επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο είναι εις εφώνημον ήλιος εμήνης ενοπλήθητης εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αήγες.

Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτουμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δόηση ημών ανένοχων και ακατάκρυπτων την παράσταση του Αγίου σου θύσια στηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημών προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύωση, ανενόχους και κατακρήτους μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας εξιωτήνε. Όπως που του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, εσύ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

δόξα μόνο τον αμαρτωλό την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστήριο και έκανε σου εμάς προς εγγύνηση δόρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον εμάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστησε πρόσδεκτον την θυσία νημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθρόφη μας και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα το λαό σου. Διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα.

Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα

Σύλληπτος συνέκτητος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφθοσον, Σύ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο, Σύ εκ του μειόντος το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι, κι ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ, και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπερ πάντων ονείσμεν και νούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρόημων δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια πολιώματα μετάσια απτερωτά.

0: Όπως ο φιλάνθρωπος το εσημόνο προς δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτοδυσιαστείων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ότι κατά πέμψη μη την θεία χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την μηνότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επορανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσμι ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσεμή εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίθους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μεν σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ευχαριστούμε εσύ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθυπε ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε, έβητος υποκεκλικόταστα σε αυτόν κεφαλάς. Ού γαρέκλυναν σαρκή και αίματι αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδιανεχαρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρτη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγείο και αγαθό του ζωπιού σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέις το Αγιά σε ημάς σου. Ο άνετο πατρί συντεθήμενος και όδε ημίν ουράτου συνών και καταξίωσαν την καρδιά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών αντίτολα ο Θεός φυλάσσε την παντρότητα. Ο Θεός φυλάσσε την παντρότητα. Ο Θεός φυλάσσε την παντρότητα.

0: Πρώτων φυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίεν ελέη σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σως την πόρην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σαυσαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τορμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγουν τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σύν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο. Ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίουσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν καρτολμήσω συνεισελθήνει στον υφόνα οχητών με ελέγχει, ότου και έστι του γάμου και δέσμους εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Τάφτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνώ με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο. Ου φίλε μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις τον Άγιον προφήτην Ηλίαν τον Θεσβήτην. Ο Άγιος προφήτης Ηλίας, που σήμερα τιμούμε, έζησε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Εν τούτης, είναι μία από τις μεγάλες μορφές οι οποίες δεσπόζουν όχι μόνο στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και στην περίοδο της Χάριτος, εις την μετά Χριστόν οικονομία. Είναι όντως πύρινος το ζήλο του προς τον Θεό και τα έργα του υπέρ της δόξης του Θεού είναι μοναδικά. Δεν έδιδε ύπνον της οφθαλμής του και της βλεφάρης του νησταγμών, ούτε ανάπαυση της κροτάφης του, εάν δεν διεκδικούσε τα δικαιώματα, τις εντολές, την αλήθεια, τη δόξα του Κυρίου, του Θεού, του Παντοκράτορος. Εκείνη η εποχή είχε πολλά κοινά σημεία με τη σημερινή. Ήταν μια εποχή συγκριτισμού, αναμίξεως δηλαδή των θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτισμών. Οι Ισραηλίτες, θαμπωμένοι από τον πολιτισμό και τη στρατιωτική και πολιτική δύναμη των λαών, οι οποίοι τους συμπεριέλαβαν, άρχισαν να δέχονται επιδράσεις, να δέχονται τον πολιτισμό τους, τη θρησκεία τους και να αρνούνται τη δική τους παράδοση και πίστη. Όλοι άρχισαν να ερωτοτροπούν με τη νέα θρησκεία, την ειδωλολατρική. Ήθελαν, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να πηγαίνουν με τους ισχυρούς για να έχουν τα ωφέλη της εξουσίας. Αλλά υπήρχαν και οι πιστοί στον Άγιο Θεό, οι οποίοι δεν εδελεάστησαν από τις προσφορές και τα ωφέλη της εξουσίας, αλλά θέλησαν να μείνουν πιστοί στην πατροπαράδοτο ευσέβεια στον αληθινό Θεό. Αρχηγός αυτών ήταν ο προφήτης Ηλίας και όλοι οι αγώνες του προφήτου ήταν αυτοί ακριβώς, να πείσει τους άρχοντες και τον λαό να μην εξωμώσουν, να μην αφήσουν τον αληθινό Θεό και πορευθούν πίσω από τους ψευδείς θεούς. Όπως σήμερα, έτσι και τότε, το να ακολουθήσει κανείς την ειδωλολατρία εθεωρείται τροποντινά εξυγχρονισμός. Προβάλλεται δυστυχώς ο αθεϊσμός ως σύγχρονος τρόπος ζωής και θεωρούνται αυτοί που μένουν πιστοί στην Αγία μας Εκκλησία και στην πίστη των πατρέρων μας ως καθυστερημένοι, ως οπισθοδρομικοί, ενώ οι άλλοι εμφανίζονται δήθεν ως προοδευτικοί και φιλελεύθεροι. Αυτή την κατάσταση αντιμετώπισε ο προφήτης Ηλίας. Ελάχιστοι είχαν μείνει μαζί του και αυτοί εκρύβοντο, εφοβούντο, αλλά ο προφήτης ήταν ατρόμητος και καθώς έκανε τον αγώνα αυτό, πολλές φορές που έβλεπε να επικρατεί το ψέμα και να διώκεται η αλήθεια και επονούσε, αλλά και κατέφευγε στο Θεό με ένα παράπονο και του έλεγε «Θεέ μου, κοίταξε, τόσο αγώνα κάνω, τόσους κινδύνους περνάω, κάθε λεπτό η ζωή μου κινδυνεύει από τη φοβερή εκείνη βασίλισσα, την Ιεζάβελ, δεν τα βλέπεις λοιπόν, δεν επεμβαίνεις». Έκανε τα παράπονά του στο Θεό. Έχει ο πιστός δούλος το δικαίωμα αυτό? Αυτός που αγαπά το Θεό να του πει κάποτε και με υλικό τρόπο το παράπονό του? Έτσι του έλεγε και ο προφήτης Ηλίας, ως Υιός γνήσιος του αληθινού Θεού. Κάποτε αισθάνεται ο προφήτης ότι όλα απέτυχαν, ότι ανθρωπίνως δεν υπήρχε διέξοδος, ότι όλοι προσκύνησαν τον Βάαλ. Αλλά ακριβώς εκείνη την ώρα που ο προφήτης αισθάνθηκε ότι τίποτε πια δεν έμεινε όρθιο, εκείνη ήταν η ώρα που ενεργούσε ο Θεός και άρχιζε μια νέα εποχή για τον Ισραήλ. Και απέστειλε ο Θεός τον προφήτη να χρήσει άλλο βασιλέα αντί του προσχωρήσαντος στην ειδωλολατρία και να χειροτονήσει διάδοχό του προφήτη τον Ελισαίο. Άρχισε πια να υποχωρεί η ειδωλολατρία και να επικρατεί πάλι αληθινή πίστη στο Θεό των Πατέρων. Θυμάστε τότε όταν ο Θεός επισκέφθηκε τον προφήτη επάνω στο όρος? Δεν ήταν ο Θεός ούτε εν το συσσισμό, ούτε εν το πυρί, ούτε στην πνοή του βιαίου ανέμου, αλλά ήταν στην πνοή της λεπτής άβρας και εδρώσισε τον προφήτη. Τότε ο προφήτης αισθάνθηκε ότι αυτή η άβρα είναι η χάρη του Θεού και αναπαύτηκε και παρηγορήθηκε και ενδυναμώθηκε. Έτσι είναι και στη ζωή τη δική μας, των χριστιανών, αλλά και των μοναχών. Πολλές φορές νομίζουμε ότι όλα απέτυχαν, ότι δεν έχουμε από πουθενά να πιαστούμε, αλλά τότε που φτάνουμε σε αυτή τη βαθιά ταπείνωση, εκείνη είναι η ώρα που θα έλθει η χάρη του Θεού, απαλά, ταπεινά, και θα μας δροσίσει, θα μας παρηγορήσει και θα μας στηρίξει. Ο προφήτης Ηλίας είναι τύπος κάθε πιστού ανθρώπου, διότι αν μελετήσουμε τη ζωή του, θα δούμε ότι ο προφήτης είναι ένας αληθινός χριστιανός, αλλά και ένας μοναχός αληθινός, πρόδρομος των μοναχών, εκείνα τα πολύ απότατα χρόνια προ Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Κι όπως πήρην ήταν η ζωή του, πήρην ο άρματι παρελήφθη από τον Θεό, έτσι και η ζωή του χριστιανού και του μοναχού πρέπει να είναι μέσα στο πυρ της αγάπης του Θεού, μια φωτιά να είναι η καρδιά μας και ο θάνατός μας, και αυτός να δώσει ο Θεός να είναι χαριτωμένος μέσα στο πυρ της αγάπης και της χάριτος του Χριστού. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σε εμάς των εκουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Προστατώμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Υγείων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στη δόξη να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

ενδοξαζόμενος στις βουλές των Αγίων Σου Χριστέ ο Θεός ημών, των Αποστόλων το καύχημα, των Προφητών το αγαλίαμα, των Μαρτύρων το στίγμα, των Οσίων η χαρά και της Τεκούσης ο Στέφανος, την Συνειδήν δώσε με ημίν οδηγών και φρουρών την ζωή ημών, ή να μετά το ελέος της εις αγαθότητας αξιωθόμεν ζηλώσε αυτών τους άθλους και ευάρεστη συγγενόμενη τυχήν συναυτής της μελούσης μακαριότητος. Σίγαρη ο χορηγός των αιωνίων αγαθών, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξη να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπισμόν δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμομιγιάς Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου Χριζόπιου Σταυρού, προστασίες των εξαρτήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Πορανίων Θεών Ασωμάτων, ηγεσίες Τιμίου Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλιέργων Μαρτύρων, των Ισίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Ηλίου, του Θεσβήτου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σωσέ ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Θεία διεπλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα, βοήθειά μας, υπέφη της Ηλίας.
3: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίου σας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
6: Ο συναξαριστής της ημέρας.
7: Ιουλίου σήμερα, Υιός εις ουρανών πυρφόρος ανάβασης του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, μνήμη των εγγενείων του Ναού του Τιμίου Προδρόμου της Ευαγγελιστάτης Μονής του Στουδίου, των Αγίων Πατέρων ημών Ηλίου του Πρώτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και Φλαβιανού του Δευτέρου Πατριάρχου Αντιοχίας, του Οσίου Αβραάμ του Γκάλη της Ρωσίας, της Αγίας Μάρτυρος Σαλόμης εκ της Γεωργίας Μοναχής των Ιεροσολύμων, μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων του Ιερομάρτυρος Αθανασίου του Μπρέστ, του Ρώσου Πρεσβυτέρου Βαλεντίνου, της Οσίας Σάρας Μεγαλόσχημης Μοναχής του Τσουντόφ, των Αγίων Αλεξίου του Ούγκιν Προθιερέως, Δημητρίου Κλέπιν Ιερέως, Μοναχής Μαρίας και του Ιού αυτής Γεωργίου Σκοπτζόφ και Ηλία Φονταμίτσι. Ο προφήτης Ηλίας. Άνθρωποι που φλέγονται από θείο ζήλο πίστης, ελάχιστοι υπάρχουν. Σε αυτούς ανήκει και ο προφήτης Ηλίας. Ένα φλογερό καμίνι ήταν η ζωή του που ποτέ δεν γνώρισε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Έζησε κατά τον 9ο αιώνα π.Χ. και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Καταγόταν από τη φυλή του Ααρών και γεννήθηκε στην πόλη Θέσβη. Η γέννησή του σημαδεύτηκε με ένα εκπληκτικό θαύμα που είδε ο πατέρας του Σοβάκ. Κάποια φορά, εκεί που κοιμόταν βρέφος, είδε μερικούς λευκοφορεμένους νέους να πλησιάζουν την κούνια, να παίρνουν το βρέφος και να τον φωνάζουν Ηλία. Έπειτα, το γύμνωσαν και το σπαργάνωσαν με φλόγες φωτιάς. Γεμάτος αγωνία, ο Σοβάκ βλέπει στη συνέχεια να ταΐζουν το βρέφος με φωτιά. Έντρομος ανέφερε το όραμά του στη συνέχεια στους ιερείς και εκείνοι του είπαν να μην φοβάται, γιατί η ζωή του παιδιού του θα είναι γεμάτη θεϊκό φως. Ο λόγος του θα είναι φωτιά και ο ζήλος του φλογερός και θα κρίνει τον λαό με φωτιά και μαχαίρι. Όλα αυτά βγήκαν αληθινά και ο Ηλίας ανεδείχθη ένας φλογερός προφήτης για 25 χρόνια.

αυτό άρμα ανέβηκε ψηλά και χάθηκε στον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας, χωρίς να γνωρίσει θάνατο, ανυρπάγει στον ουρανό, προτυπώνοντας την ανάληψη του Κυρίου. Πιστεύετε δε ότι θα είναι ο πρόδρομος της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου στο τέλος των αιώνων? Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

ήρθεν στη σκέψη μου ένας αγιορείτης Άγιος που είμαι βέβαιος ότι αρκετοί από εσάς, οι περισσότεροι, δεν θα το γνωρίζετε. Ένας πολύ μεγάλος Άγιος, ο οποίος έζησε και στη Μονή μας, ο Άγιος Ιωσήφ, ο επίσκοπος Τιμισουάρας. Η Τιμισουάρα είναι μια πόλη στην Τρανσυλβανία, στη Ρουμανία δηλαδή, και αυτός ο Άγιος, και εγώ δεν τον ήξερα, πιστέψετε με, αλλά έτυχε να μου στείλει κάποιος έναν έντυπο, το ανοίγω και βρίσκω έναν μεγάλο θησαυρό. Αυτός ο Άγιος ήταν ορφανός από πατέρα, ο πατέρας του ήταν ναυτικός, και όταν ο Ιάκωβος, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, ήταν 10 χρονών, ο πατέρας του ευηθίστη μαζί με ένα πλοίο και δεν εσώθη κανένας από το πλήρωμα, και έτσι η μάνα του, η οποία ήταν από την Αχρίδα, τον είχε μαζί της, είχε συγγενείς μοναχούς, ο οποίος σημειωτέων ο Άγιος αυτός εγεννήθη το 1568. Όταν ήταν σε ηλικία 20 χρονών, ο Ιάκωβος από πόθον προς τον Θεό εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ήρθε στο Άγιον Όρος και πήγαινε και μόνασεν στη Μονή του Παντοκράτορος. Όπως λέγει ο βιογράφος του, ήταν άνθρωπος υπακοής, άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος σιωπής, και ιδιαίτερα εξασκήθη με την εργασία του πνευματικού πένθους. Του άρεσε πολύ να κλαίει στην προσευχή του. Και όσοι έχετε ενδιαφέρον για την προσευχή, πρέπει να ξέρετε τη σημασία του πένθους στην προσευχή, που πρέπει να ξέρετε ότι το πένθος στην προσευχή δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση, δεν είναι μια καταθλιπτική κατάσταση, αλλά είναι μια καθαρά πνευματική κατάσταση. Όταν ο αγωνιζόμενος πενθεί, δεν μελαγχολεί, αλλά βιώνει αυτήν την χαρά του πένθους για τις αμαρτίες του, αλλά όταν προχωρήσει πιο πέρα ο αγωνιστής, πενθεί και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Ο Ιάκωβος λοιπόν ως δόκιμος ασχολείται με την αδιάκριτον υπακοή και σημειώνει ο βιογράφος του ότι των καιρών που εμόνασεν ο Ιάκωβος στο Άγιον Όρος λόγω της τουρκοκρατίας, τα περισσότερα μοναστήρια, σχεδόν όλα εκτός από ένα-δύο, ήταν ιδιόρυθμα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ένα μοναστήρι είναι ιδιόρυθμο, εννοούμε ότι δεν υπάρχει πνευματικός πατέρας, αλλά ο καθένας ζει κατηδίαν και το μόνο κοινό είναι η ακολουθία, η τροφή, και ο όλος τρόπος ζωής έχουν ο καθένας τον ίδιο ρυθμό, γι' αυτό και λέγονται ιδιόρυθμα. Αλλά όπως ξέρουμε, οι Άγιοι Κτήτορες των μοναστηριών παρέδωσαν τα μοναστήρια μας ως κοινόβια. Γι' αυτό σήμερα το Άγιον Όρος βρίσκεται στην ευχάριστον θέση να έχει όλα τα μοναστήρια κοινόβια. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας, και μάλιστα, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, φαντάζομαι όλοι, τα μοναστήρια σήμερα στο Άγιον Όρος είναι επανδρομένα με νέους μοναχούς. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστον και πολύ ελπιδοφόρο. Έτσι λοιπόν ο Ιάκωβος γίνεται μοναχός και έχει το εργόχειρο της καλλιγραφίας. Δεν υπήρχε τότε ο τύπος, η τυπογραφία, και ήταν τόσο από τους ωραίους καλλιγράφους που ήταν περιζήτητος στο Άγιον Όρος, μέχρι που η Μονή Μεγής της Λαύρας τον δανείστηκε.

για να πάει εκεί και να καλλιεργεί αυτό το εργόχειρο. Γύρισε διάφορα μοναστήρια, διότι όπως σας είπα, επειδή ήταν ιεριόρυθμα τα μοναστήρια, είχαν ελευθερία οι μοναχοί να πηγαίνουν από ένα μοναστήρι σε άλλο. Διότι δεν υπήρχε ο πνευματικός πατέρας, ο οποίος ήταν η σύνδεση και η ενότηση μεταξύ του μοναχού και του γέροντος. Γι' αυτό και εύκολα, ιδιαίτερα όταν απέθυσκε ο γέροντάς του που αναφέρει τον ιστοειδιόρυθμο, μπορούσε να φύγει να πάει αλλού. Και έτσι γίνεται μοναχός και ονομάζεται Ιωσήφ, ο μέχρι τώρα δόκιμος Ιάκωβος, πηγαίνει στη Μονή Μυγής της Λαύρας, μετά πηγαίνει στη Μονή Κουτουλουμουσίου και έρχεται και στη Μονή Βατοπεδίου. Φεύγει από τη Μονή Βατοπεδίου και διορίζεται ηγούμενος σε έναν λαυριώτικο μετόχη στη Ρουμανία. Κάνει εκεί περίπου 6 χρόνια και επιστρέφει τότε πάλι στο Βατοπέδι. Και όταν ήταν χαριτωμένος αυτός μοναχός, που είχε τόση έτσι χάριν των ιαμάτων, που είχε τόση καθαρότητα, που διηγείται ο βιογράφος του ότι οι μοναχοί που ήταν άρρωστοι τους έβαζε το χέρι του επάνω στο μέτωπό τους και γινόντουσαν καλά. Είχε μεγάλη χάρη μέσα του αυτός ο Άγιος Ιωσήφ. Όταν ήταν περίπου 82 ετών και βρισκόταν στο Βατοπέδι, ακούουν οι Ρουμάνοι στην Τιμισάρα ότι υπήρχε κάποιος ενάρετος άνθρωπος ιερομόναχος και το ζητούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και παρόλο που ήταν 82 ετών, δέχεται και χειροτονείται επίσκοπος και πάει να ποιμάνει την επισκοπή Τιμισουάρας. Και οπωσδήποτε αυτός, για να δεχθεί να πάει να γίνει επίσκοπος σε ηλικία 82 ετών, φαντάζεσαι, σαν πνευματικός άνθρωπος, δεν πήγαινε διότι έγινε κάποια ραδιουργία, αλλά ακριβώς επληροφορήθη με την προσευχή του και εδέχθη πληροφορία από το Θεό, και άρα είδε ότι η απέτηση των ανθρώπων να τον καλέσω να γίνει ποιμένας τους ήταν κατά Θεόν και βρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο χειροτονείται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Επίσκοπος, έρχεται στο Βατοπέδι και πηγαίνει, τότε είχαν άμαξες. Και μάλιστα μας λέει ο βιογράφος του μία λεπτομέρεια, ήταν δύο μοναχοί και ένας λαϊκός μέσα στην άμαξα, και όταν έφτασαν σε ένα μεγάλο ποταμό για να πάνε προς την Επισκοπή της Τιμισουάρας, δεν μπορούσαν, αφηνίασαν τα άλογα και δεν μπορούσαν να περάσουν τον ποταμό. Κατεβαίνει ο αμαξάς, τα παίρνει από το χαλινάρι για να τα πάρει στο ποτάμι, να πάνε να περάσει η άμαξα, και αφηνίασαν τα άλογα και δεν μπορούσαν να πάνε. Κατεβαίνει ο διάκονος που ήταν μαζί του, που ήταν λεγόταν διάκονος Δαμασκηνός, ήταν Ρουμάνος αυτός, και αυτός πάλι προσπάθησε να ημερέψει και να πάρει με το καλό τα άλογα, ήταν αδύνατον. Και τότε κατέβηκε το γεροντάκιν αυτό και μόλις ευλόγησαν και σταύρωσαν τα άλογα, αμέσως σταμάτησαν το αφηνίασμα και πήγαν μετά σιγά σιγά και έτρεξαν και πέρασαν τον ποταμό. Και τότε λέει, δακρύρωες αυτοί που τους συνόδευαν φιλούσαν τα ράσα του και έβλεπα, διότι δυστυχώς και ο αμαξάς ευλαστήμησε την ώρα που δεν μπορούσε να πάνε τα άλογα, και τότε αναγκάστηκε να κατέβει από την άμαξα ο ίδιος ο Άγιος Ιωσήφ να ημερεύσει τα άλογα, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση. Γι' αυτό το ζήσαμε και εμείς αυτό στον πατέρα Παΐσιο, που πολλές φορές διέτασε μερικές κεφίδια και μερικά άλλα ερπετά, τα οποία τα διέταζαν και πήγαιναν και το έκαναν υπακοή. Και δεν θα ξεχάσω αυτό που μας είπε ο πατήρα Φιλόχιος, ο νυν Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, όταν ήταν ιερομόναχος. Επήγαινε στον πατέρα Παΐσιον και του έχω και εγώ ένα φίλο και τον ονόμαζε Μπαγιούμ. Λοιπόν, ήταν ένα φίδι και του λέει Μπαγιούμ, και αμέσως ήρθε και ψήρισαν το κεφάλι του. Του λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός, και έκανε την ουρά του. Α, τη φύγε τώρα και έχουμε κουβέντα. Και έφυγε. Δηλαδή, να ξέρετε ότι οι ενάρετοι άνθρωποι έχουν μια άλλη σχέση με τη φύση. Έχουν μια άλλη κοινωνία. Δηλαδή, φτάνουν στην προπτωτική κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση που είχε ο Αδάμ προτού να αμαρτήσει. Έτσι, λοιπόν, πηγαίνουν προς την Τιμισουάρα. Ήταν πολύ ομίχλη, πολύ βροχή, και δυστυχώς έχασαν τον δρόμο. Και τότε η Ρουμανία ήταν υπό την σκλαβιά των Τούρκων, και ενώ έχασαν τον δρόμο και ήταν νύχτα, ξαφνικά παρουσιάζονται μερικοί Τούρκοι στρατιώτες. Αυτοί φοβήθηκαν. Λοιπόν, του σταματάει την άμαξα και λέει, ποιος είναι ένας εκ των στρατιωτών των Τούρκων. Λέει εις τον άμαξα, ποιος είναι ο μεγάλος γιαούρης παπάς εδώ μέσα. Λέει, μόλις άκουσαν ο πατήρ Ιωσήφ, ο αρχιερεύς Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ,
Λέει, εγώ είμαι. Μίλησε ο ίδιος. Τότε τον είδε με σεβασμό. Και αυτός ποιος ήταν, νομίζετε? Ήταν κάποιος Τούρκος αγάς, ο οποίος είχε ένα χαρέμι. Και μία από τις παλακίδες του ήταν τρεις ημέρες, ήταν και λιοπονούσε και δεν γεννούσε. Και βλέπει στον ύπνο της κάποιον άγγελο και της λέει, υπάρχει κάποιος αρχιερέας των Ρωμιών, ο οποίος είναι άγιος άνθρωπος. Να πάει να το βρείτε, τώρα πηγαίνει προς την Τιμιουσάρα και μόνο να περάσει αυτός έξω από το σπίτι σας θα γεννήσεις. Λοιπόν, τον κάλεσαν, του είπαν ότι πρέπει να πάει πίσω και σημειώστε, για να πάει πίσω, για να φτάσει εκεί που ήταν το χαρέμι του αγά, ήθελε 48 ώρες δρόμο. Ο πατήρ Δαμασκηνός που συνόδευε τον Άγιον Ιωσήφ, λέει, δεν θα πάμε. Γέροντα του λέει, κουραστήκαμε, δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Λέει, σταματήστε. Εγώ θα πάω πίσω, του λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Εφόσον ήρθαν και με βρήκαν και με παρακαλούν και μου στέλνουν μήνυμα ότι άγγελος Κυρίου δεν εφανεδόθηκε στον ύπνο της κοπέλας που κυλιοπονάω. Και εγώ θα πάω πίσω. Και πήγε πίσω και ακριβώς μόλις επέρασε να παίξω με την άμαξα, εγέννησε η κοπέλα αυτή. Και βλέπει κανείς την εσπλαχνία του Θεού και την πρόνοια του Θεού για τα πλάσματά του. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το παιδί που γεννήθηκε, μετά του είπαν την ιστορία πως γεννήθηκε, γνωρίζει την Ορθοδοξία και μετά όταν γίνεται ενήλικς γίνεται Ορθόδοξος και γίνεται Επίσκοπος και είχε Άγιον τέλος. Πηγαίνει λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Ιωσήφ και πηγαίνει στην Τιμιουσάρα. Τον εδέχθηκαν οι άνθρωποι εκεί με πολλούς αλλαλαγμούς και με πολλές έτσι εκφράσεις ευλαβίας και σημειώστε ότι ο διάκονος Δαμασκηνός που ήταν μαζί του ήταν εκείνος που ήρθε στη Μονή, το πεδίο στη Μονή μας δηλαδή, και τον έμαθε, για μόνο τρεις μήνες έμαθε τη ρουμανική γλώσσα που δεν την ήξερε και πήγαινε στη Ρουμανία και μίλησε τον εθρονιστήριο λόγο του στα ρουμανικά. Και θαύμασαν οι Ρουμάνοι πως σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, 82 ετών άνθρωπος, έμαθαν τα ρουμανικά. Εμίλησε και άρχισε την επισκοπή του και μάλιστα μία μέρα που επήγαινε να λειτουργήσει, συνάρθηκαν διάφοροι παράλυτοι στο δρόμο και πήγαινε εκεί, ευλόγησε και τους άγγιζε πάνω στον πέτρο μου και από τους 30 που συνάρθηκαν οι 11 έγιναν καλά. Να σας πω μία περίπτωση που είναι πολύ σημαντική. Ενώ λειτουργούσε ο Άγιος Ιωσήφ σε μια εκκλησία, πιάνει μια μεγάλη φωτιά. Λοιπόν, η φωτιά αυτή είχε πολύ άνεμο και τότε αυτός ερχόταν η φωτιά προς την εκκλησία που λειτουργούσε. Σταματάει η Θεία Λειτουργία και βγαίνει με τα άμφια έξω, όπως ήταν με τα αρχιερέα του άμφια, και γονατίζει κάτω και προσεύχεται κλαίγοντας. Και μάλιστα τονίζει ο βιογράφος του ότι τα μάρμαρα που ήταν γονατισμένος μέχρι κάτω έγιναν από τα δάκρυα του, έγιναν σαν βροχή. Λοιπόν, και αρχίζει, μόλις σε προσευχήθηκε, αρχίζει μια μεγάλη βροχή καταρακτώδης, ενώ ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος, σταματάει ο αέρας και αυτός και σταμάτησε η φωτιά και δεν βράχηκαν τα άμφια του, ούτε ο ίδιος καθόλου, παρόλο που ήταν γονατιστός και προσευχόταν για να σταματήσει η φωτιά. Και μάλιστα, όταν ο ίδιος ήταν η ώρα του θανάτου του και πρέπει να σας πω ότι εκοιμήθη σχεδόν 90 ετών, 89 χρόνων, τρία χρόνια προτού σταμάτησε την αρχιερατική του ποιμαντική και απεσύτησε ένα μοναστήρι και όταν έβγαλε κάποιος τον τάφο και έκανε την πλάκα, ευλαστήμησε. Και τότε όταν τον έφερα σαν λείψανο δεν μπορούσε να μπει πλάκα, ήταν τόσο βαριά. Και τότε ο ίδιος εθυμήθηκε ότι ευλαστήμησε, γονάτισε, ζήτησε συγγνώμη και τότε η πλάκα που τον έθαβαν άρχισε να ελαφρύνει και κατόρθωσαν και την έβαλα στον τάφο του. Γιατί σας τα ανέφερα αυτά? Για να σας πω τη σημασία της πίστης, τη σημασία των Αγίων. Διότι σήμερα, αδελφοί μου, με τον νέο τρόπο ζωής που ζούμε, οι άνθρωποι έχουν κάνει την πίστη και την πνευματική ζωή στα μέτρα του. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι προσεύχονται να είναι καλά στην υγεία τους, προσεύχονται να τους βοηθά ο Θεός να είναι καλά στην δουλειά τους, να είναι καλά στην εργασία τους, να είναι καλά στα οικονομικά τους και δεν σκέφτονται ότι πρέπει να προσευχόμεθα για να ευαρεστήσουμε τον Θεό, ώστε να γίνει ήλιος για τις αμαρτίες μας και να μας ετοιμάσει τόπον στην άλλη ζωή. Σήμερα σας λέγω ότι πολλοί χριστιανοί αφιβάλλουν για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος αυτός που είναι άγνωστος, γι' αυτό σας τον ανέφερα, που ακριβώς ο καρπός της πνευματικής ζωής, να ξέρετε, και το αποτέλεσμα είναι οι Άγιοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς έχουμε τους Αγίους σαν
συμπαραστάτες μας, σαν πατέρες μας, σαν βοηθούς μας, σαν τους ανθρώπους που λέμε τον πόνο μας και μας βοηθούν. Γι' αυτό και δεν θα λησμονήσω και σας το λέω τώρα, ότι ήρθε κάποιος στο Άγιον Όρος και με πλησίασε και μου είπε το εξής θαυμαστόν. Μία γυναίκα στην Αθήνα ετοιμαζόταν να κάνει έκτρωση και δεν το ξέρει κανείς, μόνο αυτή και ο άντρας της. Και η γειτόνισσά της τη βλέπει τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη, ο οποίος εκοιμήθηκε πριν αρκετά χρόνια, και της λέει να πας αύριο το πρωί να βρεις την γειτόνισσά σου που είναι έτοιμη να πάει στον γιατρό να κάνει έκτρωση και να της πεις να μην το κάνει αυτό το πράγμα διότι είναι φόνος. Και πηγαίνει ακριβώς η γειτόνισσα και το λέει εις την κοπέλα αυτή και έτσι ευτυχώς το παιδάκι αυτό εκρατήθη στη ζωή και δεν το σκότωσα. Αδελφοί μου, η πίστη μας είναι ζώσα. Ο Θεός μας ζει. Ζει Κύριος ο Θεός. Γι' αυτόν οι άνθρωποι σήμερα δεν αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα τους, γιατί δεν έχουν ενεργόν πίστη. Και δεν έχουν ενεργόν πίστη διότι ακριβώς δεν έχουν ενεργόν και ζώσαν πνευματική ζωή. Γι' αυτόν όσο μπορούμε να προσπαθούμε στην τήρηση των εντολών για να μπορέσουμε να αισθανθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι ακριβώς η τήρηση των εντολών είναι εκείνη που μας δίνει αυτήν τη δύναμη μέσα μας που λέγεται χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η χάρις. Αυτή η δύναμη που αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα του που έρχεται από τον ουρανό και τον κάνει διαφορετικόν άνθρωπο. Και αυτή ακριβώς η χάρις, η άχτη σωστή ενέργεια, πληρώνει κάθε τι που είναι εκείνο μέσα μας και αισθανόμεθα πεπληρωμένοι, αισθανόμεθα ολοκληρωμένοι, αισθανόμεθα μιαν καινούρια ζωή, αισθανόμεθα μιαν άλλη βιωτή, όπως λέει και ο μνημογράφος εις τον κανόνα της Αναστάσεως. Και αυτό λείπει σήμερα από τους ανθρώπους, γι' αυτό και σε μια συνάντηση που ήμουν προτού να έρθω εδώ, λέγω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ενεργούσαν τη χάρη μέσα τους, γι' αυτό και αυτή η κενότητα που έχουν μέσα τους την εξαργυρώνουν σε διαμάχες, σε ταραχές, σε άγχος που είναι η μάστιγα του Ιόνους και σε διάφορες δολοπλοκίες. Γι' αυτό δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν με τα μάτια του ανθρώπου που δεν πιστεύει στον Θεό, που δεν πιστεύει στην Θεία Συμπαράσταση, που δεν πιστεύει στην Θεία Συμβολή, που δεν πιστεύει στην Θεία Παρουσία. Γι' αυτό όπως λέγουν και Άγιοι Πατέρες, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δει μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία δεν είναι ο Α και ο Β ρασοφόρος, η Εκκλησία μας είναι το μυστικό σώμα του Χριστού που εντασσόμεθα μέσα και πραγματικά μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας βρίσκουμε αυτήν την ανάπαυση, αυτήν την ανακούφιση, αυτόν το πνευματικό σθένος, αυτήν την ελπίδα, αυτήν την ζωντάνια, αυτήν την εφροσύνη, αυτήν την αγαλίαση που λείπει σήμερα από τον κόσμο. Ήρθε έναν παιδί προχθές στο μοναστήρι μας που έβαζε σκολαρίκια. Τον είδα στην αυλή, του λέω: παιδί μου, γιατί βάζεις σκολαρίκια? Και τι μου απαντά, νομίζετε? Μου λέει: έχω κάποιον κενό μέσα μου και με αυτό, λέει, ικανοποιούμαι και εκφράζω αυτό που μου λείπει. Του λέω: παιδί μου, αυτή είναι μια ουτοπία. Όταν έχεις κενό μέσα σου, δεν αναπληρώνεται αυτόν το κενό με εξωτερικά στοιχεία και πράγματα. Το πρόβλημα σου είναι εσωτερικό. Είναι έσω το πρόβλημα. Και τότε, εάν καλύψεις το έσω, τότε θα είσαι σωστός και στο έξω. Εάν πράγματι βρεις τα πλήκτρα εκείνα που τα πατάς και έρχεται ο κρουνός της Θείας Χάριτος, τότε ακριβώς θα μένεις πεπληρωμένος. Τότε δεν θα έχεις ανάγκη να έχεις εξωτερικά λούσα και να κολυμπάς σε αυτά, όπως διάφορες κυρίες. Ήρθε ένας προχθές, μου λέει: η γυναίκα μου έχει 70 ζευγάρια παπούτσια. Και του λέω: πρέπει να έχετε ειδικό δωμάτιο να τα βάζετε. Και όμως, αδελφοί μου, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θέλει να βρει την ευτυχία του και τη χαρά του μέσα στα εφήμερα, μέσα στα μάταια, αυτός ο άνθρωπος αστοχεί στη ζωή του και αποτυχάνει. Γι' αυτό και διερωτώνται πολλές φορές και μου λένε, που έρχονται στο μοναστήρι και μου λένε διάφοροι με καλή διάθεση, αυτά τα παιδιά γέροντα που είναι μοναχοί είναι ευτυχισμένοι? Και τους λέγω ότι είναι ευτυχισμένοι διότι έμαθαν να πατούν το πλήκτρον εκείνων που ανάβει χάρη του Αγίου Πνεύματος, και τότε κοινωνούν με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος, αδελφοί μου, κοινωνεί με τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος βρήκε το θησαυρό της ζωής, βρήκε το ποθούμενον,
όπως οι Απόστολοι έλεγαν μεταξύ τους, ευρήκαμε τον ποθούμενον. Και ακριβώς ο άνθρωπος όσον ποθεί τον Θεό, τόσον και έρχεται μέσα του, και όσον έρχεται μέσα του τόσον πιο πολύ τον ποθεί. Και αυτόν και λέει στη γραφή, οι τρώγοντες με έτη πεινάσουσιν και οι πίνοντες με έτη διψίσωσιν. Γι' αυτόν αδελφοί μου, εάν θέλουμε να βρούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πως σκοπός της ζωής μας είναι αυτή του τη χάρης, να ξέρετε ότι πρέπει να εργαζόμεθα με ταπείνωση και με υπακοή τις εντολές του Χριστού, να έχουμε πνευματικό και να εξομολογούμεθα. Ο άνθρωπος εκείνος που δεν εξομολογείται δεν μπορεί να γνωρίσει τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Και βλέπετε σήμερα στα σχολεία, ο ψυχολόγος λέει επιτρέπεται, ο εξομολόγος δεν επιτρέπεται. Γιατί νομίζετε? Διότι στέλνει σήματα η Ευρώπη για έναν ανθρωποκεντρικό τρόπο ζωής. Όταν εγώ πηγαίνω στο ψυχολόγο, αυτή η πράξη μου είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Όταν πηγαίνω στον εξομολόγο, ο οποίος μπορεί να δράσει με το μυστήριο της ιεροσύνης, τότε κάνω χριστοκεντρική πράξη και αυτό έχει σημασία. Διότι σήμερα, να ξέρετε, τα μηνύματα που έρχονται από έξω από την Ελλάδα μας, από την Ευρώπη, είναι εκείνα που λέγε να μας σωθήσουν, να ζήσουμε ανθρωποκεντρική ζωή. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας προσέξουμε, η καιρή είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη και έχουμε πολλές αποδείξεις ότι η καιρή είναι δύσκολη και σήμερα δυστυχώς κυριαρχούν πρόσωπα σε όλες τις εκφάσεις του βίου μας που δεν είναι κατά Θεόν. Ο σατανάς κατόρθωσε, διότι ακριβώς αυξήθηκε η αμαρτία, να βάλει δικούς του σε διάφορα πόστα και τα θύματα είμεθα εμείς. Πότε είμεθα θύματα? Εάν δεν προσέξουμε τη ζωή μας και γίνουμε η βορά του διαβόλου. Ο διάβολος σήμερα έχει πολύ δύναμη και τη δύναμη του τη δώσαμε εμείς με την υπερπερισσήν αμαρτία. Γι' αυτό σε κάθε ακολουθία στην Εκκλησία μας, αν προσέξετε, συνεχώς προσφέρουμε αυτήν την ωραιοτά την ευχή. Καταξίωσον Κύριε αναμαρτήτους φυλαχθήν εϊμάς. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να προκόβει εις το να μην αμαρτάνει. Να μου πείτε, μπορεί να το καταφέρει? Μπορεί να το καταφέρει όταν αρχίζει σιγά σιγά να μην αμαρτάνει κατά πράξη, μετά προσέχει να μην αμαρτάνει κατά λόγων και μετά όταν προσέξει δεν αμαρτάνει και κατά λογισμών. Διότι όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, η παράχρηση των νοημάτων φέρνει την κατάχρηση των πραγμάτων. Άρα λοιπόν, μακάριος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος ζει και εντάσσεται σε μια κατάσταση που υπακούει σε πνευματικόν καθοδηγητή. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, διότι πρέπει να ακούμε σε πνευματικόν καθοδηγητή για να μπορέσουμε να καθοδηγούμε τα σωστά. Και τότε να είστε βέβαιοι ότι μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, όπως το βρέφος που χωρίς να το καταλάβει μεγαλώνει, έτσι και εμείς σιγά σιγά θα γίνουμε εις άντραν τέλειον, εις μέτρων του πληρώματος του Χριστού. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, όσο μπορούμε να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα της πίστεως, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια. Και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενήσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την

και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την όμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε

και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση, και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένας σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένας σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μας ζει τον προσωπικό του άδη. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δώσει στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε, αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από τον θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνουμε από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός. Ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς πρέπει, πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριός μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια, κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε, να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας την κυρία Αντωνία Εσνεπίδη, ανιψιά του Αγίου Παϊσίου. Κυρία Εσνεπίδη, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ και εμείς. Στα Γιάννενα σας βρίσκουμε, έτσι?
3: Ναι, ναι.
2: Θέλουμε μας στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές να μιλήσουμε και να πούμε αρκετά πράγματα, βιωματικά κυρίως από εσάς, για τον θείο σας, τον Άγιο Παΐσιο, έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει προσφέρει και προσφέρει ακόμα πολλά, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε και από την οσιακή βιωτή του, αλλά και μετά και την κοίμησή του, κυρία Εσνεπίδη. Θέλουμε να μάθουμε πράγματα, αφού ο πατέρας ήταν αδερφός του Αγίου Παΐσιου, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ο πατέρας μου ήταν ο Ραφαήλ.
2: Ο Ραφαήλ.
3: Ο τρίτος κατά σειρά.
2: Ο τρίτος. Να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να πούμε ότι γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου ο Άγιος Παΐσιος του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας.
3: Σωστά.
2: Και ήταν ο γιος της Ευλαμπίας Εσνεπίδη και του Προδρόμου, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, τη γιαγιά τον λέγανε Ευλογία στα Φάρασα. Όταν ήρθαν στην Κόντσα μετά την φωνάζανε Ευλαμπία. Το όνομά της ήταν Ευλογία.
2: Είχε άλλα αδέλφια ο Άγιος Παΐσιος?
3: Βέβαια. Τα Φάρασα ήδη είχαν χάσει δύο κορίτσια πριν γεννηθούν τα άλλα, τα οποία ζήσαν μετά, την Κατερίνα και τη Σωτηρία. Είχαν χάσει δύο κορίτσια και τότε ο Άγιος Αρσένιος λέει στη γιαγιά: το κορίτσι που θα γεννηθεί θα το βγάλουμε ζωή για να ζήσουν όλα τα παιδιά από εκεί και πέρα. Και όντως μετά έγινε η ζωή, η Μαρία, ο Ραφαήλ ο πατέρας μου, η Αμαλία, ο Χαράλαμπος, ο Αρσένιος, ο πάτερ Παΐσιος, ο οποίος 40 ημερών ήταν τότε που έφυγαν με την ανταλλαγή για το ταξίδι τους στην Ελλάδα.
2: Βαφτίστηκε εκεί, έτσι, στα Φάρασα. Βαφτίστηκε,
3: ναι, πριν φύγουν για το μεγάλο ταξίδι, ο Άγιος Αρσένιος είχε με τη μνήση να βαπτιστούν όλα τα βάπτιστα παιδάκια, γιατί ήταν μεγάλο το ταξίδι, μπορεί κάποιο να χανόταν στον δρόμο και να μην φύγουν να βάπτιστα τα παιδιά. Έτσι τα είχαν βαπτίσει όλα. Και ήθελε και τον ήθελε να δώσει και ένα το όνομά του, όπως έλεγε στη γιαγιά στη Χριστίνα, να δώσω κι εγώ ένα όνομα το δικό μου, να μείνει να έχω κι εγώ ένα καλώδιο στο πόδι μου. Εσύ έχεις τόσα παιδιά, της λέει, και τους έδωσε όνομα. Γιατί αυτοί θέλουν να βγάλουν τον Χρήστο, που ήταν ο προπάπος του.
2: Και του έδωσε το όνομα το δικό του, Αρσένιος. Για να αφήσει ένα καλόγερο στο πόδι του, όπως είχε πει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όπως έγινε δηλαδή, έτσι, έτσι ό,τι είπε ο Άγιος Αρσένιος έγινε, ναι, με τον Άγιο Παΐσιο. Και μετέπειτα ήρθαν στον Πειραιά, έφυγαν.
3: Ναι, είχαν φύγει από το Άγιο Πατέρα με το καράβι το Αρχιπέλαγος. Mm-hmm. Μεγάλο ταξίδι, πολλές ταλαιπωρίες. Δεν ήταν και εύκολο το ταξίδι τους, με καμήλες μεταφέρουν τα πράγματά τους, αυτά. Το καράβι, πολύ δύσκολο, μεγάλο ταξίδι και αυτό. Και εκεί πέρα, πρώτη φορά ακούσαμε να βρίζουν και οι στρατιώτες στην Παναγία. Βέβαια, και ήταν κάτι αδιανόητο στα Φάρσα ή και στην Καπαδοκία, mm-hmm, να βρίζουν, να κάνουν αρανώστες, δεν βρίζουν. Αλλά πιστεύω δηλαδή ότι όταν ήρθαν στην Ελλάδα, αυτό τους έκανε μεγάλη εντύπωση.
2: Και μάλιστα είπε η γιαγιά σας, είπε η γιαγιά σας, καλύτερα να γυρίσουμε πίσω.
3: Αυτό, ναι, είπε, λέει, επειδή πήγαμε να πάμε σε ένα χριστιανικό κράτος, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, και να πούμε βρισχές, έτσι κάπως το θεώρησαν πολύ μεγάλη έτσι προσβολή αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα. Ήρθαν μετά νομίζω στον Πειραιά, έτσι.
3: Στον Πειραιά, μείναν κανένα μήνα εκεί, και εκεί πολύ δύσκολα τα περνούσαν. Βέβαια δεν ήταν και εύκολο, γιατί και η Ελλάδα βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι δεν είχε τους πόρους να θρέψει και τους πρόσφυγες.
2: Το 1924 έγιναν αυτά, με την ανταλλαγή πληθυσμών.
3: Ναι, ναι, ναι, μείνανε εκεί στον Πειραιά. Και θυμάμαι, έλεγε ένα γεγονός ο πατέρας μου, ότι κάποτε, βέβαια δεν είναι ωραία να ακούγονται αλλά αυτά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εκεί που μαγειρεύανε φαντάρι, κάνουν στα καζάνια φαγητό, είδε μια κίνηση κάπως περίεργη. Και ο παππούς ήταν ο πρόεδρος τότε και ήταν υπεύθυνος και για τους φρασιώτες που έφερνε εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και κάτι δεν του άρεσε. Και εκεί που βάλουν τα σισίτια, τα κατσαρόλια, τα καζάνια για να τους σερβίρουν το φαγητό, σταματάει ο παππούς και σου λέει: δεν θα δώσετε καθόλου φαγητό σε κανένα, δεν θα μοιράσετε. Φέρτε εδώ πέρα ένα σκυλί. Βάζουν ένα, φέρουν ένα σκυλί εκεί πέρα που επέμεινε. Mm-hmm. Ήταν και, μπορώ να πω, πολύ έτσι, όχι αυστηρός, αλλά έξυπνος.
2: Ναι.
3: Πολύ. Και λέει, φέρτε εδώ πέρα ένα σκυλί. Του βάζουν ένα σκυλί εκεί πέρα και του βάζουν να φάει. Mm-hmm. Από το φαγητό που τα σερβίναν και το σκυλί ψόφισε. Μετά πετάξαν και αδειάσαν όλα τα καζάνια. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, ότι το τιμά.
2: Αλλά
3: η ανέχεια ίσως και αυτή των ανθρώπων που τον άγκαζε να, όσο το δυνατόν, δηλαδή λιγότερους να έχουν να θρέψουν, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό.
2: Σας το διηγήθηκε ο πατέρας σας αυτό, έτσι. Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, μου το έλεγε ο πατέρας μου αυτό.
2: Ο αδερφός του Αγίου Παϊσίου, ο Ραφαήλ.
3: Ο Ραφαήλ. Λιγότερο αυτό το γεγονός. Ήταν τότε 7 χρονών.
2: Μαζί με τα άλλα αδέρφια. Μα πόσοι ήρθαν από την Μικρά Ασία, ο πατέρας σας, ο Άγιος Παΐσιος.
3: Έξι ήρθαν. Και στην Κόνιτσα γεννήθηκε μετά ο Λουκάς και η Χριστίνα.
2: Ο Λουκάς και η Χριστίνα γεννήθηκαν στην Κόνιτσα μετά.
3: Ναι.
2: Μετά τον Πειραιά πήγαν
3: και
2: στην.
3: Και κάτι άλλο ήθελα, ναι, ναι, να πω στον Πειραιά πάλι. Mm-hmm. Και αυτό που τους πάρα πολύ τους στενοχώρησε, τους ανθρώπους. Κουρέψαν τις γυναίκες τους. Βέβαια θέλουν και αυτοί να τους απολυμάνουν, να μην κολλήσουν ψήνες, mm-hmm, και τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή η μεταχείρισή τους δεν ήταν
2: η σωστή.
3: Η σωστή και η πρέπουσα. Αλλά αυτά βέβαια σε τέτοιες καταστάσεις.
2: Σας τα έλεγε με πόνο καρδιάς ο πατέρας σας, τα διηγούνταν αυτά.
3: Βέβαια. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο.
2: Δεν ήταν, με στενοχώρια.
3: Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Μετά φύγανε από τον Πειραιά, περάσανε από Πλαταριά, πήγανε η Γομνίτσα και μείνανε στην Κέρκυρα, στο κάστρο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα απεμπίεσε και ο Άγιος Αρσένιος, ο οποίος τους ακολουθούσε σε όλο το ταξίδι. Ήταν ο ιερέας στο χωριό, στα παράστα.
2: Α, ήταν μαζί τους, έτσι.
3: Ήταν μαζί τους όλο το ταξίδι και τους είπε, εγώ όταν φτάσουμε στην Ελλάδα σε 30 μέρες θα πεθάνω, τους λέει, σε ένα νησί. Και όντως έτσι έγινε, κοιμήθηκε στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Όπου εκεί πέρα ήταν και ο τάφος του και μετά αργότερα έκανε την ανεκομιδή των Λειψάων, το Άγιος Παΐσιος.
2: Μάλιστα. Και μετά ανέβηκαν η Γουμενίτσα και στην Κόνιτσα, το τελευταίο
3: από
2: τους.
3: Από την Κέρκυρα μετά, ναι, ναι. 15 οικογένειες φρασιωτών ήρθαν στην Κόνιτσα. Όταν ήρθαν στην Κόνιτσα, ήδη είχαν έρθει άλλες 30 οικογένειες από το Μυστή, μια άλλη επαρχία, ένα άλλο χωριό της επαρχίας Νίρβη. Mm-hmm. Ήταν Είχαν εγκατασταθεί στην Κάτω Κόντια, η οποία τότε δεν ήταν τίποτε. Ούτε χωράφια είχαν, ήταν χιάσα η γη. Ο κάμπος ήταν χιάσα, δεν ήταν καλλιεργήσιμος. Και τους δώσανε και σε αυτούς να μείνουν κάτω στην Κάτω Κόντια. Η δική μας οικογένεια, δεν ξέρω, ίσως ήταν πιο πολλά άτομα, ήταν 9 άτομα και με τη γιαγιά. Μείναν σε ένα τουρκικό σπίτι, ανταλλάξιμο, στο κέντρο περίπου της Κόντζας, ναι, όπου είναι εκεί το πατρικό.
2: Ναι.
3: Και μια άλλη οικογένεια πάλι, του Κορτσινόγλου, ο οποίος Κορτσινόγλου ήταν και ψάλτης του Αγίου Αρσενίου. Μείναν και αυτοί εκεί κοντά σε εμάς.
2: Στο σπίτι αυτό λοιπόν έμειναν πόσοι άνθρωποι?
3: Στο σπίτι στην αρχή έμεινε η γιαγιά η Χατζη Χριστίνα, ο παππούς η γιαγιά, τα 6 τα παιδιά. Και μετά γεννήθηκε και η Χριστίνα και ο Λουκάς. Γεννήθηκαν στην Κόντσα. Και μένουν μέχρι τελευταία στο σπίτι.
2: Όλοι μαζί, έτσι?
3: Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και επάνω μένανε οι άνθρωποι, κάτω είχαν τα ζωντανά τους, το υπόγειο, τις κατσίκες, τις κότες, όπως θυμάμαι, γιατί και εμείς εκεί γεννηθήκαμε στο σπίτι.
2: Τα θυμάστε αυτά που είχαν?
3: Ναι, όταν παντρεύτηκε ο πατέρας μου, πήρε ένα δωμάτιο και έμειναν εκεί η οικογένειά του.
2: Πάλι όταν παντρεύτηκε ο πατέρας σας, μένατε όλοι μαζί?
3: Ναι.
2: Όλοι μαζί, έτσι?
3: Όλοι μαζί.
2: Δηλαδή,
3: ένα δωμάτιο είχε ο πατέρας μου, ένα άλλο δωμάτιο είχε ο αδερφός του ο Λάμπρος. Οι αδερφές του είχαν παντρευτεί στην Κάτω Κόντσα και μένα στην Κάτω Κόντσα.
2: Θυμάστε τον Άγιο Παΐσιο εσείς?
3: Εγώ μικρή όταν τον θυμάμαι. Τότε που είχε έρθει για να μείνει στην Κόντσα για να κάνει το σωστόμιο τότε.
2: Το μοναστήρι.
3: Το μοναστήρι.
2: Τον θυμάστε όμως που ερχότανε?
3: Τον θυμάμαι, ερχότανε συνέχεια στο σπίτι. Και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος, θυμάμαι, στην αυλή εκεί μαζευότανε κόσμος να τον δούνε, να τον συμβουλευτούνε.
2: Πόσο ετών είσαστε, κυρία Σνεπίδη, τότε?
3: Εγώ τότε ήμουνα 5,5-6 χρονών.
2: 6 χρονών.
3: Εκεί γύρω, μικρή. Ναι. Το θυμάμαι.
2: Και ερχόταν εκεί όταν ήταν στο στόμιο και έφτιαχνε.
3: Ναι, εγώ έτσι τον θυμάμαι.
2: Τι θυμάστε από το θείο σας, τον Άγιο Παΐσιο? Τι θυμάστε από το πρόσωπό του, αν θυμάστε κάτι?
3: Τότε μικρή θυμάμαι έναν λεπτό καλόγερο, ευκίνητο πάρα πολύ.
2: Γρήγορο.
3: Και γρήγορο, έτσι ασύπταστος, μπορούμε να πούμε. Που πήγαινε, έρχονταν... Συχνά ερχόταν στο σπίτι, ανεβοκατέβαινε, που έκανε τις διάφορες δουλειές του για το στόμιο.
2: Τι έλεγε στην μητέρα σας, τον αδερφό του, τον πατέρα σας, τον Ραφαήλ, τι έλεγε? Τι σας έλεγαν μετά, τι διηγούνταν? Θέλω να μάθουμε μερικά πράγματα.
3: Τι έλεγαν οι δικοί μου, γιατί ήρθα αρκετά χρόνια στην Κόντσα και τώρα τελευταία ήρθα στα Γιάννη και έζησα αρκετά χρόνια με τους δικούς μου και με τη Χριστίνα και με τον Λουκά. Ζήσαμε αρκετά χρόνια μαζί. Δηλαδή κοντά τα σπίτια μας και είχαμε πολύ καλές υποθέσεις.
2: Βέβαια. Ο θείος σας, θέλω να πω, μαζί με την οικογένεια που έμεναν πριν ακόμα, ήταν ξυλουργός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Ήταν ξυλουργός, ναι. Ήθελε να κάνει το επάγγελμα του Χριστού. Είναι και αυτός ξυλουργός. Παράλληλα όμως βοήθησε και πάρα πολύ. Όταν είχαν φύγει ο πατέρας μου και ο θείος μου, ο Λάμπρος, είχαν πάει και είχαν καταταχθεί στο στρατό και ο στρατό ήταν τόσα χρόνια που πολεμούσανε και μετά και με τους αντάρτες, βοήθησε πάρα πολύ και στα χωράφια. Και έλεγε η μάνα μου, πολλές φορές πηγαίναμε κάτω, λέει, και αυτός, παρόλο που θερίζαμε, αυτός περπατούσε ξυπόλυτος, λέει.
2: Ξυπόλυτος. Ο πατέρας σας τι έλεγε? Για τις δουλειές που έκανε τότε, τι έλεγε ο πατέρας σας, ο Ραφαήλ, για τον αδερφό του, τον Άγιο Παΐσιο?
3: Ήταν φαντάζομαι τότε ο πατέρας μου, ήταν στο αυτό.
2: Ήταν φαντάζομαι.
3: Και δούλευε. Κοιτούσε πώς να βοηθήσει την οικογένεια.
2: Την οικογένεια.
3: Οικονομικά.
2: Ήταν αγαπημένοι όλοι, τα αδέρφια, έτσι δεν είναι?
3: Ναι,
2: και
3: ναι,
2: πάντα
3: ναι,
2: του συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος.
3: Βέβαια λέγανε ότι ο πατέρας μου πολλές φορές τον μάλλον που ήταν πάρα πολύ έτσι θρήσκιος και όλο στην εκκλησία πήγαινε και έκανε έρνα και τον πρόσθεταν... Ήθελε να σπουδάσει. Τον ήθελε να σπουδάσει.
2: Α, του έλεγε να σπουδάσει και να αφήσει λίγο τα εκκλησιαστικά.
3: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, ότι...
2: Ναι.
3: Αλλά όμως αυτός είχε τη δική του την κλίση. Και αυτήν ακολούθησε. Και αυτήν έπρεπε να ακολουθήσει.
2: Όταν έστειλε τη φωτογραφία εκεί στους δικούς σας από το Άγιο Όρος για τη Ρασοευχή.
3: Όσες φορές τη διαβάζω, πραγματικά συγκινούμε. Και εγώ μεγάλη την είδα αυτή, δεν ήξερα τότε.
2: Ναι,
3: είχα πει και εγώ, μετά σπούδαζα, έκανα. Εμένα που με έκανε εντύπωση που άκουγα από πολλούς πονησιώτες εκεί και γείτονους πόσο τον αγαπούσαν και πόσο τον τη γνώμη του, μετρούσε πάρα πολύ η γνώμη του.
2: Η γνώμη του.
3: Δηλαδή πήγαινε και του συμβολευότανε. Είχε και χιούμορ πάρα πολύ και έλεγε μια φορά και μας το λέγανε και μια γειτόνισσα. Δεν μου αρθένει, του λέει, κάθε μέρα τρέχεις πάνω κάτω, κάτι να σε κάνουν ένα καφέ. Άχ, μωρσέ, λέει, εγώ έχω τραχανά απλωμένο. Και έλεγε αυτή, ωραία, λέει, κάνει και ο καλόγερος ο τραχανά. Και
2: το λέγαμε
3: μετά. Ναι, και το παίρνανε μετά στο, εκεί που καθόταν και το συζητούσαν και το σχολιάζαν έτσι όμορφα.
2: Είχε χιούμορ δηλαδή, απαντούσε πάντα.
3: Χιούμορ, χιούμορ.
2: Και πάντα με το χαμόγελο.
3: Ναι, ναι, ναι. Πάντα με το χαμόγελο. Και ένα άλλο περιστατικό που μου έλεγε η Χριστίνα, που ήμουν μικρούλα τότε, γεννούσα από το σχολείο. Και εκεί στο σπίτι απ' έξω έχουμε ένα μάρμαρο.
2: Ναι.
3: Και εγώ χαρούμε, είχα μάθει ένα τραγουδάκι στο σχολείο, μέσα στην Πρασινάδα, μέσα στην Ομορφιά. Το μικρό μου σπίτι μοιάζει ζωγραφιά. Και έρχομαι χαρούμενη στην κατηφόρα και τραγουδούσα αυτό. Και με ακούω ο πατέρ του Ιησού και λέει: Έλα, μωρό Αντωνία, λέει, πες το πάλι, τι ωραίο τραγουδάκι έμαθες. Το λέω κάποια στιγμή, ξαναπες το πάλι. Και μετά αρχίζω εγώ, ποιο σου είπε, κούκλα μου, ποιο είναι αυτό. Ήταν κάποιο σου ξέ τότε.
2: Ναι, ναι.
3: Και όχι αυτό, το άλλο, εγώ πάλι αυτό. Αχ, και λέει, καημένη Ελλάδα, πώς θα ζήσει με αυτά τα παιδιά σου. Αυτό μου το έλεγαν συνέχεια. Η θεία μου και με πήρε και εγώ εκνευριζόμουν βέβαια.
2: Η αδερφή του, η θεία σας, έτσι.
3: Ναι, η Χριστίνα.
2: Η Χριστίνα.
3: Η θεία που ήταν δίπλα, μετά όταν έκανε ο πατέρας μου το σπίτι δίπλα, ήμασταν δίπλα το ένα σπίτι στο άλλο.
2: Τι έτρωγε ο θείος σας, ο Άγιος Παΐσιος, και ακόμα και εκεί σπίτι, τι σας έλεγαν οι γονείς σας, τι έτρωγε?
3: Ότι κρατούσε πάρα πολύ αυστηρή νηστεία. Καλά, όλη η οικογένεια κρατούσε.
2: Όλη η οικογένεια.
3: Δηλαδή, εγώ και ο πατέρας μου στην οικογένειά του μετά που έκανε αυτό, Τετάρτες, Παρασκευές, τις Σαρακοστές την κρατούσαν όλη την.
2: Και η μητέρα σας, έτσι επίσης.
3: Και η μητέρα μου πάρα πολύ. Τώρα εμείς τελείως διαφορετικά.
2: Εμείς έχουμε αλλάξει.
3: Έχουμε αλλάξει δυστυχώς πάρα πολύ.
2: Και η γιαγιά και ο παππούς ήταν άνθρωποι έτσι ευλαβείς που έκαναν νηστεία, έκαναν μετάνοια. Ο πατέρας και η μητέρα του Αγίου Παϊσίου, οι παππούδες σας.
3: Ναι, ήταν πολύ θρησκευόμενοι. Και από ό,τι διάβασα στον βίο του Αγίου Αρσενίου που είχε γράψει ο Πάτερ Πίσιος τότε, έγραφε πόσο ευσεβής λαός ήταν.
2: Ευσεβής.
3: Και αυτό. Και δεν ήταν τυχαίο το τι έφεραν μόνο από τη φάρση τη Καποδοκία όταν ήταν οι εικόνες των Αγίων. Αυτή ήταν η όλη τους δημιουργία και περιουσία που φέρανε.
2: Εκεί στην Κόνιτσα είχε, διαβάζουμε κι εμείς, αλλά κι εσείς θα τα έχετε ακούσει αφού ξέρετε πολλές μαρτυρίες. Βοηθούσε τον κόσμο, πήγαινε στην εκκλησία, έκανε μετάνοιες πριν ακόμα, μικρός που ήταν ως ξυλουργός.
3: Ναι,
2: μάλιστα έφτιαχνε διάφορα έπιπλα ή οτιδήποτε άλλο και δεν έπαιρνε χρήματα από τον κόσμο.
3: Δεν έπαιρνε χρήματα γιατί λέει, ο κόσμος φτωχός είναι, όταν έκανε και τίποτε νεκροφόρες, έχουν που έχουν το χάλι τους, λέει, να έχουμε να πληρώνουν και από πάνω. Έκανε πάρα πολλά έτσι. Πολλές φιλανθρωπίες. Πήγαινε κρυφά φαγητά, τρόφιμα σε ανθρώπους που δεν είχαν ή έδινε χρήματα. Αυτά δηλαδή τα λέγανε και άνθρωποι κονιτσιώτες.
2: Σε δύσκολη εποχή, έτσι.
3: Σε δύσκολη. Και παρόλο που δεν είχαν και τότε. Και η γιαγιά, θυμάμαι, είχαν δύο-τρεις κατσίκες είχαν από κάτω. Αργότερα είχαν κάτι γελάδια, κάτι αυτό. Δηλαδή, και όταν είχαν, πήγαιναν λίγο γάλα, θα δώσουν σε κάποιον που δεν έχει. Στα χωράφια που καλλιεργούσαν, γυρνούσαν από το χωράφι, κάτι θα δώσουν σε κάποιον γείτονα που δεν είχε. Και αυτό θυμάμαι και η μάνα μου το τηρούσε αυτό πάντοτε.
2: Και η μητέρα σας,
3: όταν είχαν πλέον είχανε κάτι χωράφια και καλλιεργούσαν, πάντοτε γυρνώντας κάτι θα έδινε σε κάποια λίγα λαχανικά, λίγα καλαμπόκι, λίγο αυτό. Ό,τι είχαν σε ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση σε τέτοια πράγματα.
2: Εκεί στην οικογένεια, όλα αυτά, τα αδέρφια του και τα νύψια του και αυτά, προσπαθούσατε να του μοιάσετε λίγο στις πράξεις του, γινόταν αυτό?
3: Θα σας πω, δεν είχαμε καταλάβει, εγώ προσωπικά.
2: Ναι, ναι.
3: Είχα καταλάβει τελείως τι μας γίνεται. Ξέραμε ότι έχουμε τον καλόγερο. Το ξέραμε αυτό και μας λέγαν πάντοτε για τον καλόγερο, μας μιλούσαν.
2: Με τα καλύτερα λόγια.
3: Με τα καλύτερα λόγια, βέβαια. Ακούγαμε από τον κόσμο. Αλλά όταν είχε φύγει μετά από την Κόνισσα και δεν ξαναγύρισε, βέβαια, μένα μου είχε δοθεί κάνα δύο φορές η ευκαιρία να πάω στην Αθήνα. Τον φοιτούσα. Σπούδαζα τότε να πάω στο Κοροπή να τον δω.
2: Ναι.
3: Γιατί πήγαινε σε ένα μοναστήρι, είχε ιδρύσει ένα μοναστήρι τότε. Και όμως δεν πήγα. Δεν ήξερα να κυκλοφορώ, μια το ένα το άλλο, δεν πήγα. Μετά στη Σουρωτή Είχα πάει κανένα δύο φορές να τον δω με τα παιδιά μου.
2: Πριν κοιμηθεί, πριν πεθάνει,
3: πριν,
2: για να πάει.
3: Πριν
2: κοιμηθεί. Θέλω να μείνουμε λίγο εκεί στην Κόνιτσα, κυρία Ζνεπίδη, και να μου πείτε μερικά πράγματα. Είχαμε μάθει, γιατί είχα και εγώ αξιώθηκα να γνωρίσω και τη μητέρα σας έτσι και να μιλήσω μαζί της πριν από κάποια χρόνια, πριν κοιμηθεί και η μητέρα σας. Και μου είχε πει, και είσαστε και εσύ εκεί παρούσα στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Ανέβαινε πάνω στο βουνό στην Κόνιτσα στο μοναστήρι, το οποίο είναι με τα πόδια μια μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθος, δύο ώρες.
3: Βέβαια, δεν είναι και εύκολο. Και τότε ήταν το παλιό το μονοπάτι, δεν ήταν το δρόμος όπως είναι τώρα.
2: Το παλιό, αλλά το έκανε 3-4 φορές την ημέρα, αν δεν κάνω λάθος. 2-3 φορές την ημέρα.
3: Ναι, και κουβολούσε και στον νόμο, από ό,τι λέγανε και άλλοι κονιτσιώτες, τα μάρμαρα αυτά να πάνε ή με τα ζώα να πάνε για να φτιάξουν το μοναστήρι. Πάρα πολύ κουράστηκε και δούλεψε, αλλά του είχε τάμα στην Παναγία.
2: Να φτιάξει το μοναστήρι της Παναγίας.
3: Τότε, όταν ήταν φαντάρος, λένε, άμα με αξιώσεις, άμα δεν σκοτωθώ, να φτιάξει το μοναστήρι. Και όντως έτσι έγινε. Και πάρα πολλοί κόσμος βοήθησε τότε, κονιτσιώτες, όταν κατάλαβαν ότι στην αρχή κάπου τη συνασχετούσαν. Αλλά μετά όταν τον έβλεπαν να πηγαίνει μόνος, τον κουβαλάνε να κάνει, το φιλότιμο μετά των ανθρώπων τους παρακίνησε όλους να πάνε να βοηθήσουν όσοι μπορούσαν. Άλλοι, οι γυναίκες πηγαίνανε να μαγειρέψουν, οι άντρες να κουβαλάνε υλικά.
2: Τον βοήθησαν, να φτιάξει το μοναστήρι στο στόμα.
3: Ναι. Και βέβαια ο καημός του ήταν, ήθελε το μοναστήρι να είναι μοναστήρι, να μην είναι όπως πηγαίνονταν παλιά, να πηγαίνουν για πανηγύρια, να γλεντάνε, να κάνουν αράνων. Και όταν ήταν η λειτουργία να κοιμούνται, γιατί ξαγρυπνούσαν στα πανηγύρια.
2: Ήθελε να έχει μέσα τους μοναχούς, να είναι και να πηγαίνει.
3: Να πας στο μοναστήρι, να πας να προσευχηθείς.
2: Να προσευχηθείς.
3: Να πας να γλεντήσεις. Γιατί αυτό γινόταν.
2: Το έλεγε αυτό.
3: Το έλεγε και μάλλον πάρα πολύ και τους κονιτσιώτες και πολλοί μάλιστα δεν συνασχετούσαν γιατί τους χαλούσε και τη σειρά που είχαν. Άλλοι πηγαίναν και εκεί, καθόταν εκεί πάνω στο μοναστήρι και τρώγανε και δεν σεβόταν και Παρασκευές και Τετάρτες. Κάποια φορά κάποιοι είχαν πιάσει κάτι ψάρια, πέστροφε στο ναό και όταν πήγαινε πάνω και τους είδε να τηγανίζουν ψάρια Παρασκευή, τα παίρνει τα ψάρια και τα πετάει μαζί το τηγάνι κάτω.
2: Ήταν αυστηρός και δίκαιος όμως.
3: Ναι. Βέβαια έπρεπε να το καταλάβουν αυτό. Οι πιο πολλοί το κατάλαβαν, να πάνε μερικοί. Δεν συνασχετούσανε.
2: Ήθελε τάξη να υπάρχει στο μοναστήρι. Ήθελε η τάξη να υπάρχει.
3: Τάξη και σεβασμό.
2: Μάθαμε, είχαμε και μαρτυρίες που κάναμε εκεί κάποια στιγμή το ρεπορτάζ στο Στόμι, ότι ανέβαινε και κάποια στιγμή συνάντησε και μια αρκούδα και της είπε να κάνει την άκρη. Αυτά ίσχυαν. Σας τα έχουν πει και εσάς, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Αυτές τις μαρτυρίες.
3: Αρκούδα με διάφορα ζώα. Ο άνθρωπος είχε φτάσει σε ένα σημείο να. Να έχουν εξοικειωθεί, αλλά. Και τα ζώα ακόμη να έχουν ένα σέβας, μπορούμε να πούμε.
2: Τι σας έχουν πει εσάς, τι θυμάστε?
3: Ναι, ό,τι εγώ έχετε ακούσει και εσείς.
2: Τα ίδια που συνάντησε στον δρόμο την αρκούδα.
3: Με την αρκούδα και διάφορα άλλα γεγονότα από τα οποία έχουν καταγραφεί.
2: Στο σπίτι τώρα ανεβαίνει κόσμος να το δει και να προσκυνήσει το πατρικό του σπίτι?
3: Βέβαια, εντάξει, τώρα λόγω καραντίνας το έχουμε.
2: Ναι, όχι, γενικώς υπήρχε κόσμος.
3: Αλλά γενικά ανέβαινε πάρα πολλοί κόσμος, ερχότανε από όλη την Ελλάδα. Μπορώ να πω και από το εξωτερικό, πολλοί οι οποίοι είχαν κάποια σχέση, είχαν διαβάσει κάτι με τον Άγιο, άλλοι από περιέργεια. Ερχόντουσαν στο σπίτι και παράλληλα πηγαίνουν και στην Ιερά Μονή στο Μιο. Είχε πολλή κίνηση. Βέβαια τώρα το κλείσουμε λόγω καραντίνας.
2: Ναι, σωστά. Τι σας έλεγε ο κόσμος όταν είσαστε εκεί εσείς, κυρία Ζνεπίδη?
3: Ο κόσμος πιο πολύ ερχόταν με πολύ σεβασμό και στο σπίτι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Βέβαια ξεχώριζαν οι Ρώσοι, οι οποίοι πάντα την ερχόντουσαν, βγάζαν και τα παπούτσια και μπαίνουν μέσα.
2: Α, ναι.
3: Πράγμα το οποίο κανένας από εμάς δεν έκανε.
2: Α, έβγαζαν τα παπούτσια τους, για να πω.
3: Βγάζαν τα παπούτσια και ερχόντουσαν μέσα.
2: Τον είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Συναντήσατε κόσμο που να έκλαιγε και όλος που ερχόταν στο σπίτι?
3: Ναι. Πολλοί. Πολλοί ήθελαν να καθίσουν, να προσευχηθούν, να καθίσουν λιγάκι έτσι στο σπίτι να δουν διάφορα τα αντικείμενα που υπάρχουν.
2: Τι υπάρχει μέσα στο
3: σπίτι? Άλλοι από περιέργεια. Ναι. Άλλοι ήθελαν να βρουν κάτι να αγοράσουν, πράγμα το οποίο ήταν. Δεν υπήρχε ούτε ποτέ είχαμε κάνει κάτι τέτοιο για να πουλάμε.
2: Τι έχει μέσα το σπίτι, τι υπάρχουν, τι πράγματα του Αγίου υπάρχουν, αλλά και της οικογένειας σας επίσης.
3: Ναι, όσον αφορά από την οικογένεια, υπάρχουν διάφορα, πρώτον οι εικόνες που είχε αναφέρει από το... τα Φάρασα και τις εικόνες τις οποίες είχε η γιαγιά, είχε τη Χριστίνα από το Ιεροσόλυμα. Είχε φέρει και υπάρχουν αυτές. Υπάρχουν μερικά με τα σκεύη και κάτι κελιά, τα... στροσίδια που έχουν απομείνει. Από τον Άγιο έχουμε τα χειρόγραφά του, έχουμε τα βιβλία που διάβαζε, είχε τους βίους των Αγίων που διάβαζε.
2: Τους βίους.
3: Ο ίδιος κάτι ξυλόγλυπτα που είχε κάνει μόνος του, κάτι που είχε κάνει στο Σινά, κάτι που έστελνε, κάρτες που έστελνε για ευχές στο σπίτι.
2: Η φωτογραφία που έστειλε από την, το Άγιο Όρος. Υπάρχει αυτή, δεν είναι που, που έγραψε στη μητέρα του,
3: Ναι, βέβαια.
2: Αυτή υπάρχει που έγραψε στη μητέρα του και, στο, ναι, και σε εσάς όλους, στους γονείς σας δηλαδή.
3: Βεβαίως υπάρχει.
2: Και μου έχει πει...
3: Το μαγάρι που είχε κάνει, το κονοστάσιο που είχε κάνει, ότι το κουτί από τον ασύρματο που είχε όταν ήταν φαντάρος, που ήταν ασύρματιστής.
2: Μάλιστα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα μικρή, κυρία Ζνεπίδη, και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό περίπου πάλι. Έγινε. Στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής μας.
3: Έγινε.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ναι.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: εγώ σε βρίσκω αγωνιστή και ησυχαστή.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Θα δούμε λοιπόν το έκτο κεφάλαιο στη σημερινή εκπομπή, το έκτο κεφάλαιο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που μιλάει εκεί στην επί του όρους ομιλίας για τη μυστική ζωή του χριστιανού. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Γνωρίζουμε ότι όλες οι θρησκείες έχουν βασικά τρία σημεία. Το πρώτο είναι η διδασκαλία, το δεύτερο είναι η λατρεία και το τρίτο είναι το ήθος αυτών των ανθρώπων που ανήκουν στη θρησκεία. Ο χριστιανισμός που είναι εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού, έχει και αυτό τα τρία αυτά σημεία. Τη διδασκαλία του Χριστού, τη λατρεία την οποία καθόρισε και μας είπε ο Χριστός, όπως το είδαμε και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η εκκλησία το καθόρισε, και μετά ποιο πρέπει να είναι το ήθος των χριστιανών. Όμως εδώ στο χριστιανισμό, και ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που διασώζει τη βασική διδασκαλία του Χριστού και τη ζωή του Χριστού, εδώ δεν έχουμε απλώς μια εξωτερική διδασκαλία και μερικά εξωτερικά την εξωτερική λατρεία και μερικά εξωτερικά γεγονότα, αλλά έχουμε και μια εσωτερική μυστική ζωή. Δηλαδή παρουσιάζεται ποια είναι η μυστική ζωή του χριστιανού. Έχουμε τις εξωτερικές αισθήσεις, βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε, επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, τις εξωτερικές αισθήσεις και τον εξωτερικό κόσμο, αλλά έχουμε και τις εσωτερικές αισθήσεις, γιατί όπως το σώμα έχει αισθήσεις, έχει και έτσι και η ψυχή έχει τις δικές της αισθήσεις. Εάν σταθούμε μόνο στα εξωτερικά πράγματα και δεν βλέπουμε τον εσωτερικό κόσμο, το μυστικό κόσμο που ρέει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αυτό είναι υποκρισία. Και αν παραμένουμε και θέλουμε και ενδιαφερόμαστε μόνο για το μυστικό, για τη μυστική ζωή, αφαιρώντας τα εξωτερικά, την επικοινωνία με τους ανθρώπους, αυτό είναι ένας μυστικισμός και τα δύο αυτά δεν σώζουν. Οπότε θα δούμε αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού όπως τη διδάσκει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία. Και συγκεκριμένα θα αναλύσω από το έκτο κεφάλαιο του κατά Μάρκου Ευαγγελίου τους 10 στίχους από το 14 έως το 24. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται αυτή η μυστική ζωή του ανθρώπου. Κυρίως θα τονιστούν 4 σημεία ενδιαφέροντα τα οποία παρουσιάζουν αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού. Το πρώτο είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Δηλαδή η συγχώρηση των αμαρτιών μας από το Θεό και η συγχώρηση των αμαρτιών των άλλων που έκαναν σε εμάς. Δηλαδή να συγχωρούμε τους άλλους και όταν συγχωρούμε τους άλλους τότε και ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Τι λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία? Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, τότε θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα βασικό, θα έλεγα, κανόνα της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Πρέπει πρώτα εμείς να συγχωρήσουμε εκείνα τα οποία μας έκαναν οι άλλοι, και τότε και ο πατήρ ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά μας παραπτώματα. Συγχωρώ. Τι σημαίνει το ρήμα συγχωρώ? Χωρέω χωρώ. Σημαίνει είμαι σε ένα τόπο, σε ένα χώρο και χωρώ να είμαι και εγώ μαζί με τους άλλους. Συγχωρώ. Είμαστε 10-15 ανθρώπους που χωράμε μέσα σε ένα δωμάτιο. Έχει και την άλλη έννοια, χωρέω χωρώ, προχωρώ. Δηλαδή προχωρούμε. Οπότε συγχωρώ σημαίνει μαζί μένουμε, μπορούμε να μείνουμε σε ένα χώρο, μέσα στην εκκλησία συγκεκριμένα, και μετά μαζί προχωρούμε. Έχει την έννοια λοιπόν ότι η αμαρτία την οποία διαπράξαμε και διαπράττουμε, την οποία διέπραξε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, και κάθε φορά που εμείς αμαρτάνουμε, η αμαρτία είναι μια απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό, είναι ένας σκοτασμός του νου, πάβει ο άνθρωπος να έχει επικοινωνία με τον Θεό και έτσι δεν συνυπάρχει με τον Θεό, δεν μετέχει του φωτός του Θεού. Οπότε η συγχώρηση που γίνεται δια της μετανοίας είναι πάλι επανέρχομαι στην αρχική αυτή κατάσταση και συγχωρώ, δηλαδή συζώ με τον Θεό, μετέχω της χάρης του Θεού και συμπορεύομαι μαζί με τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι σαφέστατος ο Χριστός που λέει, εάν στη ζωή σας δεν συγχωρείτε τα παραπτών των άλλων, τότε πώς εσείς θα προσευχηθείτε στο Θεό για να συγχωρήσετε τα δικά σας παραπτώματα. Η προϋπόθεση της επικοινωνίας με τον Θεό είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και εδώ ονομάζεται το Θεό Πατέρα, γιατί ο Πατέρας αγαπά και η αγάπη του Θεού είναι η πατρική αγάπη, διότι αυτός μας γέννησε και εφόσον μας γέννησε, μας δημιούργησε, δηλαδή μας αγαπά. Οπότε είναι το πρώτο σημείο της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Το δεύτερο σημείο που τονίζεται εδώ είναι το θέμα της νηστείας. Είναι στον 16ο στίχο και 18ο στίχο που μιλάει για την νηστεία. Ποια είναι η αληθινή νηστεία? Να δούμε τι λέει ο Χριστός στην επετόρος ομιλία, που είναι καθοριστική και πρέπει να τη μελετούμε συχνά για να δούμε πώς πρέπει να ζούμε ως χριστιανοί. Λέει ο Χριστός, όταν νηστεύετε να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Σε βεβαιώνω ότι έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους και δεν χρειάζεται να λάβουν αμοιβή από το Θεό. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιείς τα μαλλιά σου, δηλαδή εδώ το κείμενο, άλυψέ σου την κεφαλή, θα το δούμε στη συνέχεια, και νύψε το πρόσωπό σου για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά αυτό να φαίνεται στον πατέρα σου που βλέπει αυτές τις κρυφές πράξεις, και ο πατέρας σου που βλέπει αυτό τον εσωτερικό κόσμο, αυτή την εσωτερική ζωή σου, θα σου το ανταποδώσει φανερά, δημόσια. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα της νηστείας. Οι παλαιοί, δηλαδή στην εποχή του Χριστού, συνήθιζαν ως έκφραση χαράς και κυρίως μετά το λουτρό, όταν πλένονταν, έκαναν κάποιο μπάνιο και αμέσως μετά έβαζαν κάποιο λάδι, αρωματικό λάδι, και άλυφαν την κεφαλή τους, και ήταν έκφραση χαράς και φροσύνης. Οπότε λέει εδώ ότι όταν νηστεύεις δεν πρέπει να το εκδηλώνεις με την κακοκεφιά, να φαίνεσαι δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος που παραμορφώνεις την όψη σου, να φαίνεσαι ότι είσαι ασκητικός, αλλά μην το δείχνεις αυτό. Να μην δείχνεις ότι νηστεύεις, αλλά να χαίρεσαι, να εκφράσεις τη χαρά, γιατί η νηστεία είναι πραγματικά χαρά. Και βεβαίως λέει να λύφεις το πρόσωπό σου, την κεφαλή σου με το λάδι, και να νύπτεις το πρόσωπό σου και να φαίνεσαι ότι είσαι χαρούμενος. Και τότε ο πατέρας σου, δηλαδή ο Θεός, ο οποίος σε βλέπει μέσα στα, εδώ λέει, μέσα στα κρυφά, δηλαδή ο πατέρας σου ο οποίος βλέπει εν το κρυπτό, εκείνος θα σε φανερώσει, θα σε αποκαλύψει και στο φανερό. Άρα η νηστεία πρέπει να γίνεται με χαρά, και να δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να νηστεύουμε μπροστά στους άλλους, αλλά το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, χωρίς να το κάνουμε με θλίψο. Αρχίζει πάλι η νηστεία τώρα και αρχίζουμε και στενοχωριόμαστε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία από τους πατέρες, ιδιαίτερως από τον Ιερό Θεοφύλακτο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος, ο οποίος λέει τι σημαίνει όταν νηστεύεις να αλήφεις την κεφαλή σου με λάδι και μετά να νύπτεις και το πρόσωπό σου. Σημαίνει, λέγει, και το παρουσιάζει αυτό με μια έννοια μυστικότερη, εσωτερικότερη, κεφαλή του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Ξέρουμε ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, και για μας κεφαλή είναι ο Χριστός. Οπότε όταν νηστεύεις να αλήφεις, λέει, την κεφαλή σου, τι σημαίνει? Να κάνεις ελεημοσύνη. Έτσι το ερμηνεύει ο Ιερός Θεοφύλακτος. Δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς, ταυτόχρονα πρέπει να εκδηλώνει την αγάπη και ταυτόχρονα πρέπει να κάνει και ελεημοσύνη. Γιατί, όπως ο ίδιος ο Χριστός είπε, εφόσον επίησατε εν τούτο τον ελαχίστον των αδελφών μου, εμεί επίησατε. Δηλαδή, ό,τι κάνατε για τους αδελφούς μου, που είναι οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι φυλακισμένοι, το κάνατε σε μένα. Οπότε, να δείχνουμε ελεημοσύνη. Η νηστεία συνδέεται με την ελεημοσύνη, την οποία δίνουμε στον Χριστό με την έννοια στους αδελφούς του Χριστού. Και το να αλήφει κανείς, μάλλον να νύπτει το πρόσωπό του, λέγει ο Ιεροστρεφύλακτος, είναι να καθαρίζει τις αισθήσεις. Στο πρόσωπό μας είναι όλες οι αισθήσεις, η όραση, η ακοή, η γεύση κτλ. Η όσφρηση είναι οι αισθήσεις. Οπότε δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς, να απέχει των υλικών τροφών, είναι και αυτό, φυσικά πρέπει να γίνεται και αυτό. Παράλληλα, αυτό πρέπει να γίνεται με την ελεημοσύνη, την αγάπη προς τους αδελφούς μας και βεβαίως με την καθαρότητα των αισθήσεων, κυρίως των αισθήσεων των εσωτερικών. Ένα τρίτο σημείο που μπορεί κανείς να σημειώσει από αυτό το τμήμα που μελετούμε της επί του όρους ομιλία είναι ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού πρέπει να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας. Είναι στους στίχους, το έκτο κεφάλαιο, δηλαδή στίχους 9 μέχρι 21. Λέει εδώ ο Χριστός, διδάσκει τους ανθρώπους της εποχής του, τους μαθητές αλλά και όλους οι οποίοι τον ακολούθησαν και βεβαίως διαμέσου αυτών και εμάς. Λέει, μη μαζεύετε, μη συγκεντρώνετε θησαυρούς πάνω στη γη όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Εδώ είναι ένας σαφέστατος λόγος που αναφέρεται στο πάθος που έχουμε και πολλοί άνθρωποι το έχουν, της φιλαργυρίας. Δηλαδή προσπαθούν να συγκεντρώσουν πολλούς θησαυρούς, πολλά αγαθά. Πόσες παραβολές είπε ο Χριστός, θα δούμε αργότερα ίσως μερικές από αυτές τις παραβολές των ανθρώπων οι οποίοι είναι πλούσιοι και συγκεντρώνουν υλικά αγαθά και αυτοί θέλουν να τα έχουν και να εφραίνονται για όλα τα χρόνια της ζωής τους και οι διπλανοί άνθρωποι να υποφέρουν από την έλλειψη των αγαθών. Εδώ λοιπόν λέει ο Χριστός, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, τους οποίους θησαυρούς τους αφανίζει και ο σκόρος και η σκουριά. Δηλαδή ο σκόρος τα ρούχα, η σκουριά τα μέταλλα και το σίδερο. Τα αφανίζουν, τα καταστρέφουν. Έχουμε δηλαδή διάφορα μέταλλα, ακόμη και σκληρά σίδερα, μετά από ένα χρονικό διάστημα αρχίζουν και αυτά να φαγώνονται και θέλουν και άλλη ενίσχυση στα σπίτια. Οπότε λοιπόν έχουμε μια φθορά, τα υλικά αγαθά έχουν μια φθορά. Μη δίνετε εμπιστοσύνη και σε αυτά τα υλικά αγαθά και μη τα συγκεντρώνετε. Αλλά να συγκεντρώνετε πνευματικά αγαθά. Βλέπετε εδώ και πάλι το μυστικό στοιχείο το οποίο βάζει ο Χριστός. Όπου γάρ, λέει, όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Τι σημαίνει να θησαυρίζω θησαυρούς? Δηλαδή να μαζεύω θησαυρούς για να τους εναποθηκεύω και να τους επενδύω στον ουρανό, στην τράπεζα του ουρανού. Είναι η αγάπη. Δηλαδή να δείχνουμε αγάπη, προσευχή, όλες τις άλλες αρετές, να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και τότε αυτά όλα είναι θησαυροί που εναποθηκεύονται στην τράπεζα της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ μας λέει ο Χριστός, προσέξτε πάρα πολύ καλά, έχουμε τους θησαυρούς τους υλικούς, τους οποίους τους έχετε μπροστά σας και κολλάει εκεί η καρδιά σας. Έχουμε και τους πνευματικούς θησαυρούς που είναι στον ουρανό. Εσείς λέει να μην θησαυρίζετε πάνω στη γη, αλλά γιατί αυτά καταστρέφονται και υπάρχουν και ληστές οι οποίοι τα κλέβουν και είναι συνηθισμένα αυτά στην εποχή μας. Αλλά να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό, δηλαδή που είναι η αγάπη, είναι η προσευχή, είναι η ελεημοσύνη, είναι όλα εκείνα τα οποία εκφράζονται με αυτό που λέμε αγαπήσει Κύριε τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, διανοίας σου και τα λοιπά και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Επομένως η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Όταν λέει καρδιά εδώ, όπου λέει εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε, η καρδιά είναι αυτό το κέντρο της υπάρξεως εσωτερικά του ανθρώπου. Δεν μιλάει εδώ για τη σωματική καρδιά, αλλά μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τα ενδιαφέροντα που έχει ο άνθρωπος. Είναι το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, είναι το θυμικό μέρος της ψυχής και αυτό το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, η αγάπη την οποία έχουμε. μαζί με το θυμικό μέρος της ψυχής που είναι η δύναμη για να πραγματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, αυτό είναι εκείνο που θεωρείται και ονομάζεται καρδιά, που είναι στο κέντρο και στο βάθος της υπάρξεως του ανθρώπου. Οπότε η καρδιά μας αυτή να παραμένει στους ουράνιους θησαυρούς, στη Βασιλεία του Θεού, να βλέπουμε τι είναι εκείνο το οποίο θα πάρουμε φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν. Γιατί όταν συγκεντρώνουμε υλικά αγαθά, όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο αυτό, τα αφήσουμε όλα εδώ. Και πολλές φορές θα καταστραφούν. Ή οι διάδοχοι δεν θα τα σεβαστούν. Τα παιδιά δεν σέβονται πολλές φορές την περιουσία των γονέων. Οπότε εδώ λέει πρέπει να ενδιαφέρεστε κυρίως για τον ουρανό. Γι' αυτό και λέει πιο κάτω σε ένα, στο στίχο. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα στηριχθεί τον ένα και θα περιφρονεί τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο μαμονά, δηλαδή στο χρήμα. Δεν μπορείτε να έχετε δύο κυρίους. Ποιος είναι ο βασικός κύριος της ζωής μας? Ο Χριστός. Γιατί λέγεται ο Χριστός κύριος, ο Θεός γενικότερα κύριος? Γιατί αυτός είναι ο δημιουργός μας. Και εφόσον μας δημιούργησε, είναι κύριός μας, κυριαρχής σε εμάς. Και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε εξάρτηση από το Θεό. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς, αν συγκεντρώνει πολλά υλικά αγαθά και έχει όλη την καρδιά του στηριγμένη στα χρήματα και τα λοιπά, δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχει και εμπιστοσύνη στον Κύριο του ουρανού και της γης. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Το λέει καθαρά ο Χριστός, είναι λόγοι του Χριστού. Δεν είναι λόγοι ενός ασκητού, δεν είναι λόγοι ενός τέλος πάντων Αγίου, αν και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ο Χριστός, ου δίναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον έναν θα μισήσετε και τον άλλον τον αγαπήσετε, δεν μπορεί και τους δυο να είστε δούλοι. Μπορεί, είναι εικόνα από την εποχή εκείνη. Ένας δούλος ήταν δούλος σε έναν κύριο. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είστε σε δύο κυρίους. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι εγώ αγαπώ τα υλικά αγαθά, συγκεντρώνω υλικά αγαθά, αγαπώ και τον Χριστό. Δεν γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο. Εάν αγαπά κανείς το Θεό, θα πρέπει να μην κολλάει στα υλικά αγαθά, να τα χρησιμοποιεί σαν όργανα για να εκφράσει την αγάπη του στο Θεό και στους αδελφούς. Και είναι το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω στη σημερινή εκπομπή, που αναφέρεται στους οφθαλμούς, τον οφθαλμό της ψυχής. Λέει εδώ ο Χριστός σε ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μας αρέσει. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Δηλαδή το λιχνάρι του σώματος είναι ο οφθαλμός, τα μάτια. Εάν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, τότε πόσο θα είναι αυτό το σκοτάδι? Εδώ παίρνει την εικόνα ο Χριστός από το σώμα του ανθρώπου. Έχει κανείς τον οφθαλμό, τα μάτια, τους οφθαλμούς, με τους οποίους βλέπει την κτήση. Και επομένως, εφόσον είναι καθαρή η οφθαλμή και βλέπει την κτήση, μπορεί να χαρεί την κτήση, μπορεί να περπατήσει. Είναι όλο το σώμα φωτεινό. Γιατί είναι όλο το σώμα το φωτεινό? Διότι βλέπει και μετά ο εγκέφαλος καθορίζει τι πρέπει να κάνει και ξέρει πού θα περπατήσει, ξέρει τι θα κάνει με το χέρι του, κάνει όλα τα έργα του κτλ. Εάν δεν βλέπει, είναι τυφλός κανείς, τότε όλο το σώμα του είναι τυφλό, με την έννοια δυσκολεύεται να περπατήσει, δυσκολεύεται να γράψει, δυσκολεύεται να δει τους ανθρώπους, να έχει αίσθηση των πραγμάτων, επικοινωνία με τους ανθρώπους. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία τα μάτια. Να είναι υγιή τα μάτια και να βλέπουν. Βεβαίως εδώ δεν αναφέρεται απλώς στα σωματικά μάτια, αναφέρεται στα πνευματικά, στον πνευματικό οφθαλμό. Γι' αυτό και λέει, έχοντας παράδειγμα αυτό, εάν το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσον? Δηλαδή, εάν το φως που είναι μέσα σου, ο οφθαλμός που είναι μέσα σου, ο πνευματικός οφθαλμός που είναι μέσα σου, και αυτός ο πνευματικός οφθαλμός είναι ο νους του ανθρώπου, όχι η λογική, είναι ο νους. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνάς τον ονομάζει το νου του ανθρώπου, που είναι μια λεπτή προσοχή, λεπτή ενέργεια, η νοερά ενέργεια, την ονομάζει οφθαλμό της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτό το νου, που είναι διαφορετικό από τη λογική, τον ονομάζει λεπτοτάτη προσοχή, Έχουμε μέσα μας ένα οφθαλμό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν νοερά ενέργεια. Είναι, η ψυχή είναι νοερά και λογική. Έχει και νοερά ενέργεια και λογική ενέργεια. Οπότε όταν η νοερά ενέργεια σκοτιστεί, τότε το σκότος είναι πάρα πολύ μεγάλο, που σημαίνει δεν μπορεί κανείς να δει και να αισθανθεί το Θεό που είναι δημιουργός του κόσμου. Οπότε είναι πνευματικά τυφλός. Δεν μπορεί να δει τίποτα. Δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα από τη δημιουργία και από την άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Οπότε και τα τέσσερα αυτά σημεία τα οποία το τονίστηκαν σήμερα, όπως είναι το θέμα της συγχωρήσεως, ότι πρέπει να συγχωρούμε και τότε ο Πατήρ ο Ουράνιος θα μας συγχωρήσει. Όπως είναι η νηστεία, ότι πρέπει να νηστεύουμε και σωματικά, αλλά κυρίως να νηστεύουμε και πνευματικά, και θα μας ανταμείψει αυτός που μας βλέπει, ο Πατήρ εν το κρυπτό. Όπως είναι το να έχουμε θησαυρούς στον ουρανό και να αγωνιζόμαστε να αποκτούμε τέτοιους θησαυρούς, όχι επίγειους θησαυρούς, μυστικούς, πνευματικούς θησαυρούς. Και όπως είναι ο οφθαλμός που είναι μέσα μας, που είναι ο νους, τον οποίο πρέπει να καθαρίζουμε. Όλα αυτά, τα τέσσερα αυτά σημεία δείχνουν αυτήν την εσωτερική εργασία του ανθρώπου. Είναι αυτή την κρυφή ενέργεια του ανθρώπου. Είναι αυτή η κρυφή, δείχνει την κρυφή ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, όπως έχει ένα εξωτερικό κόσμο και τον οποίο εκδηλώνει και τον γνωρίζουμε όταν εκδηλώνεται και τα λοιπά, έχει και ένα εσωτερικό κόσμο. Είναι εσωτερικές αισθήσεις. Λοιπόν, ο χριστιανός περισσότερο καλλιεργεί τις εσωτερικές αυτές αισθήσεις. Έχει αυτή μια κρυμμένη ζωή. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο έσω εν τη καρδία άνθρωπος. Έχουμε έναν άνθρωπο και εξωτερικά, αλλά κυρίως και ένα άνθρωπο εσωτερικό, τον έσω εν τη καρδία άνθρωπος. Είναι αυτή η μυστική ζωή που τρέχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος συνδέεται με τον Χριστό και τρέχει αυτό το ριάκι, το ποτάμι μέσα στην καρδιά του. Να καλλιεργούμε αυτή την εσωτερική μυστική ζωή μας με τα στοιχεία, με τα σημεία τα οποία είπαμε σήμερα και με την προσευχή, ώστε τότε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί και όχι υποκριτές. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Το καρκίνωμα του ατομισμού με μεταστάσεις και με μεταλλάξεις. Ομιλία του Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση την ευγενική του πατρός Ματθαίου, των συνεφημερίων του, των εκλεκτών και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αυτής της ενορίας, η οποία γιορτάζει και τιμά με ιδιαίτερο τρόπο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο το Μυροβλήτη. Και θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαιτέρως προνομιούχο, διότι ο πατήρ Ματθαίος και οι καλοί του συνεργάτες συμπεριέλαβαν και την ταπεινότητά μου σε αυτό το τόσο πλούσιο και τόσο ωραίο πρόγραμμα των εφετινών Δημητρίων. Επίσης, τον ευχαριστώ εκ καρδίας για τα όσα επενετικά είπε παρουσιάζοντας τον απόψινό ομιλητή και τα οποία ασφαλώς δείχνουν τη δική του καλλιέργεια, την ευγένεια, την αγάπη, την αρετή και την θυσιαστική προσφορά στην Αγία μας Εκκλησία. Έρχομαι πρώτη φορά στην ενορία σας, στην Εκκλησία σας και χαίρομαι την ομορφιά της. Βλέπω με πόσο φιλόκαλη αγωνία δημιουργείται και κατασκευάζεται και τοποθετείται το κάθε τι. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα η ομορφιά της Εκκλησίας είσαστε εσείς, οι ευσεβείς χριστιανοί, το πλήρωμα, γιατί με την δική σας τη βοήθεια, την ηθική και την υλική και την τίμια διαχείριση των πατέρων και των εκκλησιαστικών συμβούλων, εκτελούνται όλα αυτά τα έργα, τα οποία προς δόξαν Θεού γίνονται, αλλά και προς απόλαυση ημετέραν. Δική μας είναι η ευχαρίστηση. Γιατί το σπίτι του Θεού είναι σπίτι του Πατέρα μας. Και το σπίτι του Πατέρα μας είναι δικό μας σπίτι. Είναι ο δικός μας χώρος που μας καταδέχεται,

η οικογένεια του Θεού. Πόσο όμορφη είναι αυτή η τοποθέτηση, αυτό το ήθος, το οικογενειακό, το οποίο αισθανόμαστε όταν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας και τον ατομισμό μας και να ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Είναι η οικογένεια του Θεού μια κοινωνία αγάπης. Δεν είμαστε τέλειοι. Ποθούμε όμως να γίνουμε τέλειοι. Όχι για να απολαύσουμε βραβεία, αλλά για να ευχαριστήσουμε το Θεό μας. Για να Του δώσουμε χαρά. Καλά θα πει κανείς. Ο άνθρωπος θα δώσει χαρά στο Θεό. Το αντίθετο μάλλον συμβαίνει. Και τα δύο συμβαίνουν. Μη λησμονείτε αυτό που ο ίδιος ο Χριστός είπε, ότι γίνεται χαρά εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται πανηγύρι στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανιώνει, επιστρέφει στην αγάπη του Θεού, πέφτει στην αγκαλιά Του σαν τον Άσο το Υιό. Και βλέπετε το μεγαλείο της Εκκλησίας. Απόψε ο λειτουργός ιερεύς, ο πατήρ Ευάγγελος, εμνημόνευσε μεταξύ των Αγίων και την Αγία Ταϊσία και δεν εδίστασε, γιατί έτσι έπρεπε και έτσι το προβλέπει η Εκκλησία, να προσθέσει της πρώην πόρνης. Αυτά τα θαύματα που είναι μεγάλα θαύματα, που αλλάζουν την καρδιά και τη σκέψη και ολόκληρο το είναι του ανθρώπου, συντελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί στην Εκκλησία κοινωνούμε. Πόσο ωραία το λέει ο λαός. Πάω να κοινωνήσω. Και οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι μας έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Είναι ύπαρξη που δημιουργεί σχέσεις, που ζει μέσα από τη σχέση και κινείται μέσα από τις σχέσεις και χαίρεται μέσα από τη σχέση. Ενώ τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με το Θεό και δεν έχει σχέση και με τον συνάνθρωπό του, πώς τον λέμε? Ακοινώνητο. Ακοινώνητο τον λέμε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να αναφερόμαστε στο Θεό. Υπάρχει ένα τμήμα της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, που λέγεται Αγία Αναφορά και η οποία αρχίζει από την ώρα που ο παπάς προτρέπει τους χριστιανούς με την προτροπή ευχαριστήσομεν το Κυρίο, και ο λαός διαστόματος των ιεροψαλτών απαντάει άξιον και δίκαιον. Είναι άξιο και δίκαιο να ευχαριστήσουμε το Θεό για όλες τις ευεργεσίες.

0: Και λέει ο ιερεύς μέσα την ευχή αυτή της αναφοράς. Απευθύνεται στον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα, και τον ευχαριστεί και του λέει: «Σε ευχαριστούμε διότι εκ του μηδενός μας δημιούργησες». Και όταν εμείς πέσαμε, όταν εμείς σε προδώσαμε, όταν εμείς στα πρόσωπα των πρωτοπλάστων κάναμε ανταρσία και αποστατήσαμε, χωριστήκαμε από σένα, εσύ δεν μας κάκιωσες, αλλά έκανες τα πάντα για να μας ξαναφέρεις πάλι σε κοινωνία μαζί σου. Και έστειλες για μας τον Υιόν σου τον μονογενή, ο οποίος δεν ντράπηκε να κατέβει όλα τα σκαλοπάτια της ταπεινοφροσύνης, να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί ως κακούργος, να πεθάνει ως ένας κοινός θνητός, αλλά και να αναστηθεί εν δόξη. Και αυτό το πρόσλημα που πήρε, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, της μητρός του, να την ανεβάσει πάλι στον ουρανό. Έκανες τα πάντα, λέει, ώστε να μας ανεβάσει στον ουρανό και να μας χαρίσεις την βασιλεία σου, την μέλουσαν. Η βασιλεία του Θεού, την οποία την αναμένουμε, έχει ήδη αρχίσει. Και όλοι εμείς που είμαστε βαπτισμένοι και πιστεύουμε στο Χριστό και ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, μετέχουμε από τώρα σε αυτή τη βασιλεία και είμαστε βασιλόπουλα, αφού είμαστε παιδιά του βασιλέως των όλων του Ιησού Χριστού. Και δεν σταματάει εκεί η ευχή. Λέει: «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και για αυτή τη λειτουργία την οποία καταδέχεσαι εσύ ως έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης από μας. Δεν μας έχεις ανάγκη, γιατί σε περιστοιχίζουν άγγελοι και αρχάγγελοι, αλλά εσύ προτιμάς τον ένο και την έκφραση της δικής μας της αγάπης, των χωικών και των αμαρτωλών ανθρώπων, που όμως είναι παιδιά σου και τα οποία έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή». Έχουμε λοιπόν αναφορά στο Θεό, κοινωνία με το Θεό, και αυτή η κοινωνία φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν εμείς τον παρακαλούμε το Θεό Πατέρα και τι του λέμε: «Στείλε το Άγιον σου Πνεύμα σε μας, ώστε να γίνουμε κατοικητήρια, εκκλησίες έμψυχες, ναοί, αλλά και στα δώρα». Αυτά τα δώρα, αδελφοί μου αγαπημένοι, που προσφέρετε εσείς και που τα προετοιμάζετε με τόση ευλάβεια και τόση λακτάρα, το πρόσφορο και τον άμα, στείλε, Κύριε, το Άγιο Πνεύμα, ώστε τον μεν άρτον να τον κάνει σώμα Χριστού και τον ίνον το κρασί αίμα Χριστού. Και στη συνέχεια κοινωνούμε. Εδώ πια δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι σπουδαιότερο, κάποιο μεγαλύτερο δώρο που μπορεί ο Θεός να μας δώσει. Εμείς τον παρακαλούμε συνήθως για πράγματα δευτερευούσης σημασίας. «Δώσε μου, Κύριε, να έχω την υγεία μου, να πάει καλά η δουλειά μου, να έχω τα προστοζήν, να έχω. Ο Θεός μας δίνει τον ίδιο Του τον εαυτό. Τι κοινωνούμε από το Άγιο Ποτήριο? Σώμα και αίμα Χριστού. Τον ίδιο το Χριστό. Και αυτός ο Χριστός τον οποίον κοινωνούμε μας οδηγεί στον Πατέρα Του. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα πρότυπο κοινωνίας, την Αγία Τριάδα, την οποία τη ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πώς αρχίζει η Λειτουργία? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Αγία Τριάδα αποτελείται από τρία πρόσωπα: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν πολυθεϊστές, θα ήμασταν δωλολάτρες. Ένας Θεός, τα τρία πρόσωπα. Όμως τα τρία πρόσωπα είναι ισότιμα, διότι έχουν την ίδια ουσία. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιον Πνεύμα. Και αυτά τα τρία πρόσωπα ενεργούν με αγάπη. Το ένα προς το άλλο. Και γι' αυτό έχουμε αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα και γι' αυτό αυτά τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα. Είναι αδιαίρετα. Κι όμως το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα ξεχωριστό ιδίωμα, χαρακτηριστικό. Το ένα πρόσωπο είναι Πατέρας. Είναι αυτός ο οποίος γεννά τον Υιόν. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος γεννάται από τον Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αλλά όλα γίνονται από την Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι ο Πατήρ Διού και εν Αγίω Πνεύματι τελεί τα πάντα. Γι' αυτό άμα διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του ανθρώπου, θα δείτε εκεί ότι λέει ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον. Ποιήσομεν, πληθυντικός αριθμός. Τι πληθυντικός είναι αυτός? Μεγαλοπρεπίας. Ο Θεός δεν έχει. Έχει μεγαλοπρέπεια, αλλά δεν έχει μεγαλομανία και αλαζονία. Είναι η απόφαση των τριών προσώπων. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωση. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει αυτό που λέμε έμφυτο το κοινωνικό. Να είναι κοινωνικό όν. Να είναι κοινωνική ύπαρξη και να ζει πάντοτε σε κοινωνία και σε σχέση. Πρώτα με το Θεό και εν συνεχεία με τους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που στην Εκκλησία μας και στη Θεία Λειτουργία δεν τονίζεται μόνον η σχέση και η αναφορά προς τον Θεό, αλλά και η μεταξύ μας κοινωνία, που πρέπει να είναι κοινωνία και σχέση αγάπης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ομολογήσουμε την πίστη στο Θεό εάν προηγουμένως δεν συμφιλιωθούμε, εάν προηγουμένως δεν αγαπηθούμε μεταξύ μας. Και θα έχετε δει ότι αυτήν την ώρα που ο παπάς λέει αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν, μέσα στο ιερό, όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός λειτουργεί, ανταλλάσσουν μεταξύ τους ασπασμών, αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Αυτό δεν είναι ένα απλό σύμβολο, αλλά τι είναι? Μια φανέρωση των αισθημάτων, των καρδιακών που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλον αν θέλει να είναι του Θεού. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός τι είπε? Εάν πας να προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι έχεις κάτι εις βάρος κάποιου ανθρώπου ή εκείνος έχει κάτι για σένα, μην προσφέρεις το δώρο σου. Ας το εκεί. Πήγαινε βρες τον συμφιλιό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Γιατί τότε το δώρο θα είναι ευπρόσδεκτο. Παλιότερα και οι χριστιανοί εκείνη την ώρα ασπαζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορείς να διαφορήσεις για τον συνάνθρωπό σου και να λες ότι είσαι του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία αισθάνεσαι πρόσωπο. Ναι, γιατί μέσα στην Εκκλησία παίρνεις όνομα και μάλιστα το όνομά σου είναι ξεχωριστό. Όταν πας να βαπτιστείς, λέει ο λειτουργός, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όταν πας να κοινωνήσεις, λέει ο παπάς την ώρα που σε κοινωνάει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, λέει όνομα, ή η δούλη του Θεού τάδε, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μία προσωπική σχέση και μία προσωπική κοινωνία, γιατί ο Θεός είναι ο προσωπικός σωτήρας του καθενός ανθρώπου. Τι σημαίνει πρόσωπο? Είναι αυτός που μπορεί να δει την όψη του άλλου. Αυτό θα πει πρόσωπο. Βλέπω προς την όψη του άλλου. Όταν λοιπόν τα αισθήματα, η καρδιά είναι καθαρή και αγαπώ τον άλλον, τον βλέπω και λάμπει το πρόσωπό μου και λάμπουν τα μάτια μου και τα δικά του ομοίως και χαίρεται και χαίρομαι, γιατί έχουμε αυτήν την σχέση. Όταν αυτή η σχέση διαταραχθεί, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος κάτι έχει μαζί μας. Μη μου πείτε όχι, όλοι το έχουμε αισθανθεί. Ή ακόμη χειρότερα, φτάνουμε σε σημείο να μην θέλουμε να δούμε τον άλλον. Στρέφουμε το πρόσωπό μας και λέμε ευτυχώς δεν συμπέσαμε. Ευτυχώς δεν με είδε. Ή ο άλλος παραπονούμενος, έκανε πως δεν με είδε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να είμαστε πρόσωπα, να έχουμε την προσωπικότητά μας, ο καθένας τα δικά του χαρίσματα, αλλά όλοι όμως είμαστε κι εμείς ομοούσιοι. Είμαστε το ίδιο άνθρωποι όλοι, όποιος κι αν είσαι, και δεσπότης να είσαι και παπάς να είσαι και λαϊκός να είσαι, δεν είσαι περισσότερο ή λιγότερο άνθρωπος, το ίδιο άνθρωπος είσαι. Και αν ακόμα έχεις μια εξαιρετική θέση μέσα στην κοινωνία ή αν έχεις περιουσία, αν κάποιοι σε υπολογίζουν για τη δύναμή σου, δεν είσαι υπεράνθρωπος, άνθρωπος είσαι. Και δεν είσαι περισσότερο άνθρωπος από αυτόν που έχει μπει στο περιθώριο ή που τον προσπερνάς και δεν του δίνεις καμία σημασία. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτά τα μαθήματα και αυτό είναι το λεγόμενο ήθος της Εκκλησίας και αυτό καλούμαστε βγαίνοντας από την Εκκλησία να το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, στο σπίτι μας, στο χώρο της δουλειάς μας, στο δρόμο, όπου και αν βρεθούμε, όποια στιγμή και αν βρεθούμε. Γιατί έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι στην Εκκλησία, λέει, όταν πας, μπαίνεις με μία αρπακτική διάθεση σαν το γεράκι και μετά τη λειτουργία βγαίνει σαν το περιστέρι, μπαίνει σαν το λύκο και βγαίνει σαν το αρνί. Τι είναι αυτό που έκανε αυτή τη μεταμόρφωση? Τι είναι αυτό που έκανε αυτή την αλλαγή? Η χάρη του Θεού, αλλά και τι άλλο, και η δική μας η διάθεση και η δική μας η συνέργεια, που στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγεται άσκηση. Γιατί αν εμείς δεν έχουμε καλή διάθεση, αν δεν αγωνιστούμε να νικήσουμε το εγώ μας και να ανοιχτούμε προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπο αγαπητικά, τότε θα γίνει όπως συμβαίνει με τη βροχή. Όταν η βροχή πέσει σε ένα καλό έδαφος, αυτό το έδαφος παίρνει ζωή, βλαστάνει και καρποφορεί. Πέφτει όμως και πάνω σε ένα τζίγκο. Εκεί απλώς γλιστράει το νερό και φεύγει. Έτσι γίνεται και με τη χάρη του Θεού, όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί, όταν δεν την καταδεχόμαστε. Γιατί η χάρη του Θεού έχει απαιτήσεις. Ο Θεός έχει από μας απαιτήσεις. Τι απαιτήσεις έχει? Να του μοιάζομαι. Να του μοιάζομαι. Και σε τι θα μοιάζομαι στο Θεό? Σε τι μπορούμε να του μοιάζομαι? Στην αγάπη. Σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτό το άνοιγμα. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μια ωραία εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος προκειμένου να δείξει με παραστατικό τρόπο αυτά τα οποία σας είπα. Έχει την εικόνα του ανθρωπίνου σώματος, του ανθρωπίνου οργανισμού και λέει σε όλους εμάς τους ανθρώπους: για κοιτάξτε, έχετε μπροστά σας ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό το σώμα έχει κεφαλή που κατευθύνει τα πάντα και έχει και μέλη, όργανα. Αλλά πότε έχουμε σώμα? Όταν όλα τα όργανα είναι μεταξύ τους ενωμένα και όλα έχουν αναφορά και υπακοή στην κεφαλή, στο διευθυντήριο, στον εγκέφαλο. Γιατί αν δούμε εδώ ένα χέρι και εκεί πέρα ένα πόδι και παρακάτω ένα κεφάλι, δεν έχουμε άνθρωπο, δεν έχουμε σώμα, αλλά έχουμε απλώς αυτονομημένα, αποκομμένα από το σώμα όργανα, τα οποία όμως επειδή έχουν αποκοπεί δεν μπορούν να ζήσουν, γιατί όλα αυτά ζουν πότε? Όταν συγκροτούν το σώμα, όταν είναι όλα μεταξύ τους ενωμένα και όταν συνεργάζονται. Και βλέπετε, όλα τα μέλη του σώματος δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Το κάθε μέλος του σώματος έχει τη δική του λειτουργία και τη δική του εργασία. Και δεν υπάρχει μεταξύ τους ζήλια και φθόνος, γιατί πολλές φορές μέσα στην κοινωνία δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που μας δόθηκε, με το χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και από αυτό που έχουμε. Συνήθως τα του άλλου. Μας φαίνεται ότι εμείς θα μπορούσαμε καλύτερα να πραγματοποιήσουμε το έργο που κάνει αυτός, όχι τόσο καλά κατά τη δική μας την άποψη και τη γνώμη και την κρίση. Στο ανθρώπινο σώμα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν ζήλιες. Και ακόμη κανένα μέλος του σώματος δεν φέρεται υποτιμητικά προς το άλλο. Δεν λέει, ας πούμε, το χέρι στο πόδι, δεν σε έχω ανάγκη. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, αν όλος ο οργανισμός ήταν χέρι, τι θα ήσουν, δεν θα ήσουν αυτό που είσαι. Και ακόμη βλέπουμε ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όργανα σπουδαιότερα και λιγότερο σπουδαία. Παραδείγματος χάρη, τα μάτια, η καρδιά, ο εγκέφαλος είναι από τα σπουδαία όργανα. Αλλά αυτά τα σπουδαία όργανα έχουν ανάγκη τα άλλα που φαίνονται ευτελή, φτωχά, για να προστατευθούν. Για δέστε το μάτι. Τι έχει που το προστατεύει? Τις βλεφαρίδες. Τι είναι βλεφαρίδες? Τρίχες. Το κεφάλι τι έχει για να προστατεύεται? Οσορροφή. Τι έχει για να προστατεύεται το κρύο και τα υπόλοιπα? Τα μαλλιά. Τα χέρια έχουν τα νύχια για να μπορούν να εργάζονται, τα πόδια ομοίως. Και ακόμη κάτι, όταν ένα μέλος του σώματος αρρωσταίνει και πονάει, συμμετέχει όλο το σώμα. Θα έχετε ακούσει, ας πούμε, βλέπετε έναν άνθρωπο κακόκεφο και του λες, τι έχεις, τι σου συμβαίνει, άσε, έχω πεθάνει. Υπερβολή, έχω πεθάνει. Από τι, από τον πόνο, γιατί? Έχω ένα δόντι που με πονάει και με έχει ταράξει. Με έχει πεθάνει. Καλά, τι είναι το δόντι μπροστά στα μάτια, στον εγκέφαλο, στα χέρια, στα πόδια? Ένα μηδαμινό. Και όμως συμμετέχει στον πόνο αυτού του μικρού οργάνου ολόκληρο το σώμα. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, αναπνέει όλο το σώμα και λέει, ανακουφίστηκα επιτέλους, δόξα τω Θεώ, έγινα καλά, είμαι καλά, πετάω, λέει. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, για παρατηρήστε και κάτι άλλο. Εκείνη την εποχή που τα έλεγε, οι άνθρωποι φορούσαν σανδάλια, περπατούσαν ξυπόλυτοι. Περπατάς, λέει, στο δρόμο και πατάς ένα αγκάθι. Το αγκάθι μπήκε στη φτέρνα. Τι είναι η φτέρνα? Το λέμε για καμιά φορά για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Τι άκρη είναι, τίποτα δεν είναι. Και όμως, λέει, σκύβει ολόκληρο το σώμα για να απελευθερώσει αυτό το ακρότατο σημείο από τον πόνο, να βγάλει το αγκάθι. Και για δες, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σκύβουν τα πολυτιμότερα, ο εγκέφαλος, Τα μάτια επιστρατεύονται, τα χέρια όλα για να απαλλάξουν ένα μέλος από τον πόνο. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει αυτή την εικόνα τώρα να τη φέρουμε στη δική μας τη ζωή. Και όλοι εσείς, λέει, είστε σώμα Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Σώμα Χριστού. Και σε αυτό το σώμα εμείς μπολιαζόμαστε. Πώς? Με το βάπτισμά μας. Εντασσόμαστε σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Δεν βαπτιζόμαστε για να μας δώσουν όνομα. Βαπτιζόμαστε για να ενταχθούμε στο σώμα του Χριστού. Και εντασσόμενοι στο σώμα του Χριστού γινόμαστε μέλη του σώματος. Μέλη του σώματος. Σε αυτό το σώμα σωτήρας είναι ο Χριστός. Ούτε εγώ μπορώ να σας σώσω, ούτε εσείς μπορείτε να με σώσετε. Όλους όμως μας σώζει, εάν το θέλουμε, ο Χριστός. Και γι' αυτό ακούμε στον Απόστολο που διαβάζουμε στους γάμους ότι αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος, του εκκλησιαστικού. Σε αυτό λοιπόν το σώμα, κεφαλή, είναι ο Χριστός. Έχει δώσει εντολές, έχει δώσει παράδειγμα, έχει δώσει το θέλημά Του. Και αυτό το θέλημα, αυτές οι εντολές έχουν ρόλο οδοδείκτου. Μας δείχνουν πώς πρέπει να ζούμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Για να έρθω εδώ στο ναό σας, ο οδηγός μου έβαλε στο κινητό του τον τόπο προορισμού και εκείνο του έδειξε, είναι από τα καλά της τεχνολογίας, γιατί το διαδίκτυο ως δίκτυο δεν έχει μόνο καλά, έχει και άλλα. Λοιπόν, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει για να έρθει εδώ? Εάν δεν υπακούσει και πει σιγά και θα δω εγώ τώρα που μου λες εσύ να πας, εγώ θα πάω από τον άλλο δρόμο, δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Ο άνθρωπος λοιπόν για να σωθεί πρέπει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, να εφαρμόσει εντολές του Θεού. Και έρχεται όμως ο διάβολος και μας λέει, μα είσαι με τα καλά σου, είναι βαριές οι εντολές του Θεού και ανεφάρμοστες. Σήμερα, σε αυτή την εποχή, εσύ θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός? Θα σε πάρουμε τις πέτρες. Άσε που δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και όμως, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το βάρος είναι η αμαρτία, ο χωρισμός από το Θεό. Όταν κάνεις την οποιαδήποτε αμαρτία, δεν σε χωράει ο τόπος. Δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Ο έλεγχος της συνειδήσεως, αυτό το μαρτύριο το εσωτερικό, που δεν υπάρχει, όπως λέμε στην υμνολογία της Εκκλησίας, βιαιότερο, πιο σκληρό μαρτύριο από αυτό. Και είναι έτσι για να μας οδηγήσει στη μετάνοια και στη λύτρωση και στη συγχώρεση. Και όταν πάμε μετανοημένοι να εξομολογηθούμε, βγαίνουμε εμείς οι ίδιοι και τι λέμε? Ξαλάφρωσα, μου φύγε ένα βάρος, ένα βουνό ένιωθα πάνω μου και κάποιος μου το πήρε, με απάλλαξε. Άρα λοιπόν το βάρος το έχει αμαρτία, όχι οι εντολές του Θεού. Μας το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος. Οι εντολές μου βαρύες ούκηση, δεν είναι βαριές οι εντολές μου. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ελάτε να υπακούσουμε όλοι μαζί στην κεφαλή, στο θέλημα του Θεού, να ζήσουμε όπως μας εδίδαξε Εκείνος, γιατί θέλουμε να ζούμε μαζί Του. Ναι. Γιατί θέλουμε να πάμε στον παράδεισο? Γιατί? Για να περνάμε ζωή άνετη. Τι είμαστε? Σαν τους αλόθρησκους που λένε ότι ο παράδεισος έχει βουνά από ρύζι και ωραία δέντρα και άλλες απολαύσεις. Κάπως έτσι έχουμε στο νου μας τον παράδεισο? Όχι. Ποιος είναι ο παράδεισος? Είναι τόπος? Είναι πρόσωπο ο παράδεισος. Είναι ο Χριστός ο ίδιος. Θέλω λοιπόν να είμαι μαζί Του. Και αυτό είναι ο παράδεισός μου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μετά τον θάνατο, εάν δεν το έχω λακταρίσει όσο ζω. Και αν δεν έχω δουλέψει, δεν έχω ασκηθεί για να είμαι μαζί Του. Πρέπει να εκδηλώσω με αυτόν τον τρόπο τη θέλησή μου. Και έτσι φαίνεται και η ελεύθερη επιλογή μου. Θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό. Όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν παραδείγμα, μήπως σας κούρασα να τελειώσω? Μη με ενθαρρύνετε, γιατί θα το μετανιώσετε. Λοιπόν, όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν για τον Χριστό να τους λέει, όποιος φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου θα είναι μαζί μου και θα είναι με μαζί του, είπαν, πάει, αυτός τρελάθηκε. Είπαν για τον Χριστό, πώς είναι δυνατόν να μας δώσει να φάμε το σώμα του και να πιούμε το αίμα του? Και γι' αυτό το έβαλαν στα πόδια, έφυγαν. Και τι είπαν? Τις δύναται αυτού ακούειν? Ποιος μπορεί να τον ακούει αυτόν? Φύγανε. Ο Χριστός δεν τους πήρε δια της βίας, δεν τους είπε, ελάτε εδώ βρε, που πάτε να φύγετε? Ελάτε εδώ, θα σας δώσω τούτο, θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω τ' άλλο. Σεβάστηκε την επιλογή τους. Γύρισε μάλιστα και προς τους μαθητές του και τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και τότε ο Απόστολος Πέτρος του είπε, Κύριε, τι μας λες? Πού να φύγουμε? Πού να πάμε? Πού αλλού θα βρούμε νόημα ζωής, ζωή, αν όχι σε σένα? Και γι' αυτό έμειναν μαζί του. Είχαν και αυτοί οι Απόστολοι, άνθρωποι ήσαν, τις αδυναμίες τους. Δεν ήσαν τέλειοι. Και ο Πέτρος που είπε αυτό και που άλλη φορά του είπε, κι αν χρειαστεί εγώ θα πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω, έφτασε σε σημείο να τον αρνηθεί. Και να πει, δεν τον ξέρω. Γιατί εκείνη την ώρα υπερίσχυσε ο ατομισμός. Υπερίσχυσε η φιλαυτία, η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού. Να μην πάθω κανένα κακό, μην πω σε μπελά, μην πω σε καμία ταλαιπωρία. Τελειώσαμε, δεν το ξέρω. Αλλά μια ματιά του Χριστού τον εσυνέτριψε. Και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Τον δέχθηκε ο Χριστός? Βεβαίως και τον δέχθηκε. Βεβαίως και τον δέχθηκε. Και γι' αυτό όταν μετά έστειλε τις μυροφόρες αναστημένος για να πούν το μήνυμα της Αναστάσεως στους μαθητάς, επισημαίνει, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, μη μου ξεχάσετε τον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος αποκαταστάθηκε δια της μετανοίας. Και όταν το ρώτησε ο Χριστός, με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους, εκείνος του είπε, ναι Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ναι Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσαι. Έτσι λοιπόν, μέσα στην καθημερινότητά μας, θα πρέπει να μάθουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας, τον ατομισμό μας και να ζούμε αυτό που είμαστε ως εκκλησία. Αυτός είναι ο εκκλησιαστικός τρόπος της ζωής. Είναι ο κοινωνικός τρόπος. Να μην ζηλεύω, να μην φθονώ, να μην επιθυμώ αυτό που έχει ο άλλος. Ακόμη να χαίρομαι μαζί με τη χαρά Του και να μην μελαγχολώ. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βλέπουν επιτυχία και χαρά του συνανθρώπου πέφτουν σε μελαγχολία. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Δεν είναι κοινωνικό αυτό. Και ακόμη όταν ο άλλος λυπάται, να λυπούμε κι εγώ μαζί με αυτόν. Δηλαδή να μοιράζομαι τη ζωή μου με τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Να νοιάζομαι τον άλλον. Να νοιάζομαι τον άλλον. Αυτό που λέμε μερικές φορές, κοίταξε την ψυχή σου και μη σε νοιάζει για τους άλλους, δεν συνιστούμε αδιαφορία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων, αλλά απλώς αυτό λέγεται, ο Σάκης λέγεται, για να αποφεύγουμε την κρίση και την κατάκριση που κάνουμε εις βάρος των συνανθρώπων μας, τους οποίους μάλιστα θέλουμε να λέμε ότι και τους αγαπάμε και ότι όλα αυτά τα λέμε για το καλό τους. Τι κρίμα όμως, τα λέμε εν απουσία τους και δεν τα ακούνε για να γίνουν καλύτεροι. Αντιθέτως, όταν είναι παρόντες, τους λέμε τα καλύτερα χωρίς να τα πιστεύουμε. Και έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν ζούμε ως εκκλησία, ως κοινωνία. Γιατί μας λείπει η αυθεντικότητα, μας λείπει η αλήθεια. Ο ατομισμός είναι σαν το καρκίνο σε αυτό το σώμα. Ο καρκίνος τι είναι? Η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ των κυττάρων. Υπερβολική ανάπτυξη κάποιων εις βάρος των άλλων και η δημιουργία όγκων. Ο όγκος τρέφεται από το σώμα, αλλά καταστρέφει το σώμα και το σκοτώνει. Έτσι γίνεται και με τον ατομισμό. Ο ατομισμός είναι εις βάρος της κοινωνίας. Της κοινωνίας των ανθρώπων. Και γι' αυτό η Εκκλησία κάνει πάντοτε μια διάκριση μεταξύ των καλών συμφερόντων και των άλλων, των πονηρών και των κακών και των σκοτεινών συμφερόντων. Και όπως ο καρκίνος έχει μεταστάσεις, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποφασιστικός, έτσι γίνεται και με την κατάσταση του ατομισμού και έτσι δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας όγκοι, αιρέσεις, παραθρησκευτικές ομάδες. Όλα αυτά τα σχήματα τα οποία επιβουλεύονται το σώμα από το οποίο προήλθαν. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει όλους αυτούς τους αιρετικούς που περπατάνε με μια βίβλο στα χέρια και τάχα την ερμηνεύουν σωστότερα από την Εκκλησία. Θα μπορούσε να τους ρωτήσει, αυτό το βιβλίο, παιδί μου, πού το βρήκες εσύ? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος είπε ότι αυτά τα 49 βιβλία θα αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη και τα 27 βιβλία θα αποτελούν την Καινή Διαθήκη? Ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτό το ξεκαθάρισμα, αυτό τον κανόνα? Η Εκκλησία, στην οποία κάποτε ανήκες. Και τώρα έρχεσαι να ενεργήσεις ως καρκίνωμα στο χώρο της Εκκλησίας, να απομυζήσεις αυτό το σώμα και να το εκθρεύεσαι και να προσπαθείς να το καταστρέψεις. Αλλά έχουμε και μεταλλάξεις. Εγώ στις μεταλλάξεις βλέπω αυτούς τους λεγόμενους δεξιούς πονηρούς λογισμούς. Και μια τέτοια μετάλλαξη είναι ο φαρισαϊσμός. Όλοι θυμόμαστε την γνωστή παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου, που είναι και η πρώτη στο Τριώδιο κάθε χρόνο. Εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από πλευράς θρησκευτικής είναι εντάξει, ο Φαρισαίος, διότι εφαρμόζει με τυπικό τρόπο όλα όσα λέει ο νόμος του Θεού και προσεύχεται και δίνει ελεημοσύνες και απέχει από αδικίες και από άλλα αμαρτήματα. Και ο άλλος είναι ο τελώνης, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και στη διαφθορά. Αυτός δεν έχει το θάρρος να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Καταλαβαίνει ποιος είναι. Καταλαβαίνει ενώπιον ποιου ευρίσκεται και ενώπιον ποιον, γιατί δεν κοιτάζει ούτε τους συνανθρώπους του, και λέει απλώς: ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Και ο Χριστός λέει ότι αυτός δικαιώθηκε, ο δεύτερος, όχι ο πρώτος, όχι ο Φαρισαίος. Γιατί από το Φαρισαίο έλειπε όχι μόνο η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη, γιατί ξεχώρισε από όλους τους άλλους ανθρώπους. Και τι είπε ευρισκόμενος ενώπιον του Θεού? «Ούκι μη όσπερ η λυπή των ανθρώπων». Δεν είμαι σαν τους άλλους, όπως είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εγώ είμαι καλύτερος, γιατί κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Και μάλιστα αυτή του τη διαφορά και την συγκριμενοποιεί στο πρόσωπο του τελώνη. Δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Ακοινώνητος. Δεν είναι ακοινώνητος? Και στην πραγματικότητα κοινωνεί με το Θεό, αφού δεν κοινωνεί με τους ανθρώπους, δια του εγωισμού του και του ατομισμού του? Με το Θεό κοινωνεί? Ούτε με το Θεό κοινωνεί. Γιατί στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται στο Θεό. Στο είδωλό του απευθύνεται. Τον εαυτό του έχει θεοποιήσει. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα που στείνει ο διάβολος για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην πνευματική ζωή και οι οποίοι μπορεί να έχουν καταβάλει προσπάθειες, να έχουν κάνει αγώνες, υδρότες, αγρυπνίες, ξενύχτια, πόνο, δάκρυ. Έρχεται ο διάβολος να του πει: «Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος». Και γι' αυτό, αν θα έχετε δει κυρίως στα μοναστήρια, σε εκείνη την κλίμακα που ανεβαίνουν οι άνθρωποι, οι μοναχοί προς τα πάνω και περιμένει ο Χριστός να δώσει τα στεφάνια της νίκης και τους δαίμονες να τραβάνε τους ανθρώπους, να τους ρίξουν κάτω και από κάτω χάσκι το στόμα της κολάσεως, ο πύρινος ποταμός, θα έχετε δει ότι μερικοί πέφτουν και από τα πιο ψηλά σκαλοπάτια. Γιατί ο διάβολος τι ήταν πριν γίνει αυτό που είναι, πριν καταντήσει αυτό που είναι? Τι ήταν? Άγγελος. Και μάλιστα ο πιο φωτεινός. Αλλά ο ατομισμός του τον έκανε να χωρίσει από το δημιουργό του. Και μάλιστα όχι απλώς να χωρίσει, αλλά να θέλει και να τον υποκαταστήσει και να τον αντικαταστήσει. Και τι θα πει κανείς? Τον εκδικήθηκε ο Θεός και τον έκανε έτσι? Όχι, ο Θεός δεν εκδικείται, είναι απαθής. Τι συνέβη όμως? Έπεσε ο ίδιος, από μόνος του, γιατί η αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο. Όταν χωρίζεσαι από το Θεό που είναι η ζωή, είναι σαν να κλείνεις το στόμα σου και τους αεραγωγούς του σώματος από το οξυγόνο. Τι θα κάνεις? Θα πεθάνεις. Γιατί απλούστατα εσύ χωρίζεσαι από τη ζωή. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί είχατε την καλοσύνη να προσέξετε αυτά που ο Άγιος Θεός έδωσε στο στόμα μου, να σας εμπιστευθώ, να σας πω απόψε, δεν είναι δικά μου, το ξέρετε αυτό. Ο Θεός δίνει τι θα πούμε, ανάλογα με αυτά που Του ζητάμε και ανάλογα και με τη λαχτάρα που έχετε κι εσείς, οι ακροατές. Πολλές φορές λέμε, δεν μας τα είπε καλά. Δεν φταίει πάντοτε ο ιεροκήρυκας, γιατί ο Θεός δίνει λόγον κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας. Και για να δώσει λόγον, πρέπει και εμείς να το ζητούμε και εσείς να το λαχταράτε. Όχι απλώς για να εφράνετε την ακοή σας και προσωρινά τα αισθητήριά σας, αλλά να τα δείτε όπως έβλεπε η Παναγία το Λόγο του Θεού, που τον εφύλασε μέσα στην καρδιά της και τον έκανε πράξη της μέσα στην καθημερινή ζωή. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του Αγίου Δημητρίου, ο μυροβλήτης Άγιος να μυροβλίζει τις καρδιές σας και τη ζωή σας, και να έχετε και καλή πανήγυρη, σας εύχομαι. Έχουμε και εδώ ένα κοινό σημείο, και εμείς στη Χαλκίδα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό, τον Άγιο Δημήτριο. Και όταν λοιπόν θα λειτουργούμε εκεί και εσείς θα λειτουργείτε εδώ, ας θυμόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι και αυτή η χάρη της Εκκλησίας, να υπερβαίνουμε και τα οποιαδήποτε όρια και σύνορα, γιατί η αγάπη όρια δεν έχει και όρια δεν γνωρίζει. Και πάλι σας ευχαριστώ, και ο καλός μας ο πατήρ Ματθαίος έχει φροντίσει να σας δώσω από μία εικονίτσα που έχει τους τρεις από τους νέους οσίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο που είναι στην Εύβοια και τον Άγιο Παΐσιο. Και να σας μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες των Αγίων της Εύβοιας. Και βέβαια να σας πω ότι σας περιμένουμε με πολύ πολύ χαρά να ανταποδώσουμε κι εμείς κάτι από την πολύ αγάπη που νιώσαμε και πήραμε απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο. Με πήραν κάποιοι άνθρωποι από τη Χαλκίδα, μου στείλανε μήνυμα, μάθαμε ότι θα πάτε απόψε εκεί. Εμείς εξομολογούμεθα στον πατέρα Ματθαίο, μου έγραψε. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Κάποια άλλα παιδιά μου είπαν, γνωρίζονται με μοναστήρια της Εύβοιας. Είναι και αυτή μια όμορφη κοινωνία χαράς και ελπίδος και δυνάμεως για όλους μας. Και θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο, διότι πολλά βράδια μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ανάπτυξη των ψαλμών που έκαμε ως παραγωγός αυτής της εκπομπής, με το περιεχόμενό του αλλά ακόμα και με τον τόνο της φωνής του, μου έκανε πολλά βράδια πολύ όμορφη παρέα. Να είσαστε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. εξουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής «Εμείς και οι άλλοι», καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας για να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο σε πολλούς είναι άγνωστο, σε πολλούς φαντάζει παράξενο, σε πάρα πολλούς άλλους είναι ένα ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για την επιστήμη, την οποία εκπροσωπεί κοντά μας ο κ. Ξενοφών Μπουσάς, καθηγητής της φυσικής του διαστήματος. Είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά το παρελθόν. Χαίρομαι που είστε και σήμερα κοντά μας και θα κουβεντιάσουμε για τον περίφημο μηχανισμό των αντικυθύρων. Εγώ το άκουσα πριν από καιρό, να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πολλά πράγματα, παρεμπιπτόντως και δημοσιογραφικά δεν διάβασα συγγράμματα, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, με τι να ασχοληθεί κάποιος, μπορεί να ασχοληθεί με τα πάντα, αλλά είναι μια ευκαιρία τώρα να, και εγώ να ενημερωθώ, όπως θα ενημερωθούν και οι φίλοι οι τηλεθεατές. Σας καλωσορίζω και πάλι στο στούντιο της Πεμπτουσίας TV.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε μαζί σας.
0: Η χαρά είναι δική μας. Πολύ περισσότερο, όπως είπα και την άλλη φορά, γιατί πρόκειται για έναν παλιό, διαχρονικό, εξαίρετο φίλο, όχι μόνο πανεπιστημιακό, αλλά και συνάδελφο, θα το έλεγα. Παρότι υπηρετούμε διαφορετικές επιστήμες. Για να πούμε λιγάκι στο προκείμενο, τον μηχανισμό αντικυθύρων. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς?
1: Είναι
0: αυτός ο μηχανισμός? Είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, νομίζω, εξεικονισμένο, έτσι? Αλλά τι είναι αυτός ο μηχανισμός?
1: Είναι ένα παράξενο αντικείμενο, το οποίο ειδικά εμένα με έχει γοητεύσει από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, επειδή συμβαίνει να μένουμε κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και τα σχολεία μου, το δημοτικό και το γυμνάσιο, ήταν 2-3 τετράγωνα από το, και είναι ακόμα από το μουσείο. Έτυχε να πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και με το σχολείο, αλλά και με τους γονείς μου, τον πατέρα μου ιδιαιτέρως, και έτσι έμαθα να πηγαίνω στα μουσεία. Φυσικά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μουσείο παγκοσμίως, θα έλεγα. Ειδικότερα τώρα, επειδή, όπως σας έχω πει και παλιότερα, η αστρονομία ήταν μια από τις μεγάλες μου αγάπες, καθώς θαύμαζα συχνά τα πολύ όμορφα αντικείμενα που έχει το μουσείο μας, στο τέλος της διαδρομής σταματούσα για λίγο ή και για πολύ να θαυμάζω αυτό που ονομαζόταν τότε ο αστρολάβος.
0: Αστρολάβος.
1: Έτσι τον λέγαν τότε που ήμουν παιδί, ο αστρολάβος των αντικυθύρων. Ένα μηχάνημα, εμφανέστατα μηχάνημα με γρανάζια, που ήταν ανάμεσα στα χρυσά της συλλογής σταθάτου και άλλα αντικείμενα με τα οποία δεν τέριαζε καθόλου, παρά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλικία, την εποχή που φτιάχτηκε δηλαδή. Γιατί γρανάζια τι δουλειά έχουν τώρα σε ένα αρχαίο, ανάμεσα σε άλλα αρχαία αντικείμενα του 300 ή του 200 π.Χ.
0: Τι χρονολογία, πώς χρονολογείται αυτό?
1: Αυτό με βάση την μορφή των γραμμάτων, ναι, που βλέπουμε εδώ για παράδειγμα, ναι, πιθανολογούμε για την ακρίβεια η ειδική, δηλαδή ο κύριος Χαράλαμπος Κριτζάς, αρχαιολόγος.

0: Μια κοσαριά άτομα, 6 βουτυκτάδες, βουτάνε στα αντικήθερα γιατί η κακοκαιρία, καθώς πήγαιναν στη Λιβύη, ξεκίνησαν αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας από τη Σύμη να πάνε στη Λιβύη. Η διαδρομή λοιπόν ήταν μέχρι την άκρη της Κρήτης, αντικήθηρα και μετά κατευθείαν στο νοτιά και βγαίνεις Λιβύη. Mm-hmm. Πολύ κοντά είναι άλλωστε. Τους πιάνει όμως νότιος άνεμος και γυρνάνε πίσω σε έναν βόρειο όρμο των αντικηθήρων. Βουτάνε και για σφουγγάρια αλλά και καμιά πείνα, κοχύλια κλπ. Να φάνε. Βρίσκουν ένα τεράστιο ναυάγιο.
1: Σε τι βάθος?
0: Από 42 μέτρα μέχρι 65 περίπου.
1: Σχετικά νοτιά.
0: Ναι. Και είναι και κλειμένος ο βυθός, κάπου 45 μοίρες να φανταστείτε. Και εδώ έχει μια άβυσσο που πάει κάτω σε 125. Εκεί λοιπόν ο Ηλίας Σταδιάτης, Ηλικοπάντης το όνομά του, καταφέρνει να βγάλει αρχικά το χέρι του φιλοσόφου, όπως ονομάζεται πια, και τον θαυμάζουμε μαζί με άλλους θησαυρούς από το ίδιο ναυάγιο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και να πάμε μια φορά μαζί.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, και μην παραλείψετε να πάτε, γιατί είναι ένας θησαυρός χωρίς προηγούμενο. Όλο το μουσείο και ειδικότερα ο μηχανισμός των αντικήθυρων. Να δούμε εκεί τον μηχανισμό που μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και από τότε που ήμουν παιδί αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να έχουν γρανάζια, πώς είναι δυνατόν οι αρχαίοι να έχουν αστρονομία χωρίς τηλεσκόπια ή και χωρίς διαστημόπλια, γιατί όταν ήμουν στο δημοτικό εκτοξεύθηκε το πρώτο διαστημόπλιο. Και μετά, πάλι Πάσχα ήταν μάλιστα θυμάμαι, ο Γκαγκάρη ήταν ο πρώτος που πέταξε έστω έναν κύκλο γύρω από τη γη.
1: Και άρα δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για την κατασκευή αυτού του πράγματος.
0: Έτσι νόμιζα τότε.
1: Αλλά
0: στην πραγματικότητα, καθώς άρχισα να διαβάζω και μ' άρεσε και η ιστορία της τεχνολογίας και της επιστήμης ιδιαίτερα, των μαθηματικών η ιστορία και της αστρονομίας, αντιλαμβάνομαι ότι από την εποχή του Πλάτωνα γνωρίζουν καλή αστρονομία, με μαθηματικά πολύ εξελιγμένα, τα οποία καθώς περνάει ο καιρός γίνονται όλο και καλύτερα. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα βρίσκει καταρχήν την θέση της σελήνης και του ήλιου,
1: ναι,
0: στη διάρκεια του μήνα και του έτους. Αλλάζει τις φάσεις της σελήνης. Και μας λέει πότε ξεκινάει ο μήνας με τη νέα σελήνη. Πότε θα γίνουν οι εκλήψεις, τις οποίες τις βλέπεις και εδώ και στην πίσω μεριά σε κατάλληλη κλίμακα, εδώ κάτω.
1: Ναι.
0: Και άλλο απίστευτο. Η σελήνη κινείται με ένα σύστημα από 20 περίπου γρανάζια, 4 από τα οποία βλέπουμε εδώ, και εδώ είναι η σελήνη, και η κίνησή της είναι με μεταβλητή ταχύτητα. Σε αυτό λοιπόν το μηχάνημα προ Χριστού
1: είχε προβλεφθεί, είχε καταγραφεί,
0: και όχι μόνον, προβλέπεται σωστά η θέση της με τα μαθηματικά.
1: Πώς εξηγείται αυτό?
0: Οι άνθρωποι ήταν καλοί στα μαθηματικά και είχαν και καλούς αστρονόμους. Βλέπανε που είναι η σελήνη, είχαν καταλάβει ότι κινείται με μεταβλητή ταχύτητα, τα μετράγαν όλα αυτά γιατί τους ενδιέφερε να ξέρουν πότε ξεκινάει ο επόμενος μήνας για να έχουν ημερολόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι την εποχή του Μεγαλέξανδρου ας πούμε και λίγο μετά είναι γνωστό το πώς μεταβάλλεται η σελήνη στη διάρκεια του μήνα, πόσο γρήγορα πάει ή πόσο αργά πηγαίνει.

0: Με κατάλληλα μαθηματικά, προσθέτοντας δύο κυκλικές κινήσεις ή αν προτιμάτε προσθέτοντας ημίτονα και συνημίτονα,
1: ναι,
0: που τα μάθαμε στο γυμνάσιο,
1: ναι,
0: βέβαια, αυτό το μηχάνημα βρίσκει τη θέση της Ελλήνης ή του Άρη, της Αφροδίτης κλπ. Και είναι τα ίδια μαθηματικά που σήμερα χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία τηλεπικοινωνιών για να μετατρέψει τη φωνή μας από κύματα, με τα ίδια μαθηματικά που έχει εδώ.
1: Τα ίδια.
0: Ημίτονα και συνημίτονα. Μόνο αντί να έχει εδώ δύο όρους, οι οποίοι την εποχή του Βυζαντίου γίνονται 7 για τη σελήνη, χρησιμοποιεί η εταιρεία τηλεπικοινωνιών 32 όρους. Μικρή διαφορά από 7,
1: ναι,
0: ή από 2 σε 7 και από... Αλλά βέβαια δεν μπορείς να βάλεις 7 σε χρανάζια, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είπατε ότι το βρήκανε σε ένα βαΐο. Άρα η προέλευση αυτού του μηχανισμού, ξέρουμε περίπου πού κατασκευάστηκε αυτό το πράγμα.
0: Μόνο,
1: το κατασκευάσαν,
0: μόνο να εικάσουμε μπορούμε.
1: Υπήρχαν και άλλα, υπήρχαν και αντίγραφα, ας πούμε, ή υπήρχαν και άλλα τέτοια κατασκευάσματα με τον ίδιο τύπο. Βρέθηκαν.
0: Από τη βιβλιογραφία έχουμε αρκετές περιγραφές.
1: Του ιδίου.
0: Παρομοίων.
1: Παρομοίων.
0: Παρομοίων. Που διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα. Αυτό είναι το πιο πολύπλοκο απ' όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά διαβάζουμε, ας πούμε, ότι ο Αρχιμίδης είχε φτιάξει δύο παρόμοια που μας τα περιγράφει και ο Κικέρον, πολύ όμορφα στα λατινικά, όπου λέει για παράδειγμα ότι οι πλανήτες δεν κινούνται ισοταχώς, όπως λέγαμε πριν,
1: ναι,
0: για τη σελήνη, αλλά αλλάζει η ταχύτητά τους. Δεν είναι τυχαία, λέει ο Κικέρον, μην νομίζουμε ότι είναι τυχαία. Και παρόμοιες περιγραφές μας δίνουν καταρχήν τα αρχαία μαθηματικά. Γιατί ξέρουμε τα μοντέλα στα βιβλία των μαθηματικών και της αστρονομίας εκείνης της εποχής, τα οποία μαθηματικά τα διαβάζουμε εδώ μέσα στα γρανάζια ή τα διαβάζουμε στις οδηγίες χρήσης που έχει αυτό το μηχάνημα, γιατί σε κάθε ελεύθερη επιφάνεια είναι γραμμένες,
1: ναι, ναι,
0: οδηγίες χρήσης,
1: mm-hmm,
0: οι οποίες εδώ για παράδειγμα μας επιτρέπουν να προβλέπουμε τον καιρό. Λέει ας πούμε ότι είναι χειμερινό ηλιοστάσιο, άρα είναι Χριστούγεννα. Ξεκινάει ο χειμώνας.
1: Άρα από θησαυρίστηκε εδώ μια τεράστια εμπειρία, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι
0: αποτέλεσμα της φιλοσοφίας των Πυθαγορείων. Εκείνου του τμήματος της θεωρίας, της φιλοσοφίας δηλαδή των Πυθαγορείων, που λέει ότι ο κόσμος περιγράφεται με τα μαθηματικά, δηλαδή περιγράφεται με τους νόμους της φυσικής, περιγράφεται με τον λόγο,
1: ναι, ναι,
0: που έχουμε ξαναπεί,
1: ναι, ναι,
0: ότι τα περιέχει όλα.
1: Τι απήχηση είχε αυτό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα?
0: Τολμώ να πω ότι η μελέτη μας άλλαξε την ιστορία της τεχνολογίας, ειδικότερα των υπολογιστών, άλλαξε...
1: Εννοείται ότι επηρέασε γενικότερα...
0: Ναι, αποδεικνύει δηλαδή ότι οι Έλληνες... Μάλιστα.
1: Ή απλώς λέμε ότι αυτά που σήμερα ενδεχομένως προεκτείναμε υπάρχουν ως δεδομένα ήδη από την αρχαιότητα.
0: Όπως το λέτε. Δηλαδή αποδεικνύουμε ότι ήδη το 150-100 π.Χ. ήξεραν να κάνουν αυτομάτως πράξεις μαθηματικές. Το διαβάζαμε, αν θέλετε, στα βιβλία ότι είχαν αυτόματα. Ο Ήρων δηλαδή, ο οποίος έζησε ή τον πρώτο αιώνα π.Χ. ή τον πρώτο μετά, κάπου εκεί γύρω, στην Αλεξάνδρεια, περιγράφει μερικές δεκάδες αυτόματα. Ή μαθαίνουμε ότι ο Ανθέμιος που έφτιαξε την Αγία Σοφιά ήταν σημαντικός μαθηματικός και φυσικός και αστρονόμος και μηχανικός βέβαια, ήτανε από τις Τράλης. Η Τράλης δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ήταν η πρωτεύουσα της αυτοματοποιίας, της θαυματοποιίας, με την έννοια του να φτιάξω ένα αυτόματο,
1: ναι,
0: όχι
1: ναι, ναι, ναι,
0: θαύματα, mm-hmm, αυτά που ονομάζουμε θαύματα σήμερα. Και πιθανότατα στην Αγία Σοφιά υπήρχε ένα ρολόι, εγώ εκτιμώ το είχε φτιάξει ο Ανθέμιος, και ίδιο υπήρχε με αυτό της Αγίας Σοφιάς, πάλι δική μου εκτίμηση, αλλά έχουμε τις περιγραφές από τον Προκόπιο, που περιγράφει όλα τα κτίρια. Υπήρχε λοιπόν ένα παρόμοιο σε ένα κτίριο της Γάζας στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είχε ιδρυθεί από το Μεγαλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Και είχε ένα κτίριο που ήταν ολόκληρο ένα ρολόι, σαν και τούτο, αλλά φανταστείτε το να είναι 5 μέτρα, 10 μέτρα. Και εδώ να έρθω στο εξής. Με μια μεξικάνικη συνεργασία που έχω, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δηλαδή, το Πανεπιστήμιο της Σονόρας του Μεξικού, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, και μια εταιρεία ρολογιών του Μεξικού, Olvera λέγεται η εταιρεία, φτιάχνουμε ένα τέτοιο που θα είναι 4 μέτρα, θα κινείται συνεχώς και επιπλέον, εκτός από τον ήλιο και τη σελήνη, θα έχει και τους πλανήτες. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα μερικές πλατείες στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο δηλαδή, να βάλουμε τέτοια ρολόγια, τα οποία θα διδάσκουν τα παιδιά τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εάν βάλει πρόγραμμα,
1: ναι,
0: σχέδιο, να φτιάξει οτιδήποτε θέλει.
1: Θα έχουν, θα είναι με ένα εποπτικό όργανο για να δουν και την κίνηση, την εναρμονισμένη κίνηση των
0: αστέρων. Ακριβώς. Θα μας δείχνει δηλαδή κάθε στιγμή που είναι ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες.
1: Λύσετε για επίδραση αυτού του πράγματος εδώ στην σύγχρονη τεχνολογία. Αυτή είναι καταχωρημένη, είναι παραδεκτό αυτό ή εμείς κάνουμε τις αναγωγές?
0: Ακριβώς ξεκινήσαμε από το τελευταίο, δηλαδή εμείς το υποδεικνύουμε και γι' αυτό άλλωστε κάνω πολλές εκθέσεις ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Έχω κάνει εκθέσεις του μηχανισμού των αντικειθήρων σε πάρα πολλές χώρες, σε 14 γλώσσες και σε τουλάχιστον 100 σχολεία στην Ελλάδα, γυμνάσια και λύκεια κυρίως, ναι, αλλά ακόμα και νηπιαγωγή έχω πάει και αρκετά δημοτικά θέλω.
1: Καταλαβαίνουνε.
0: Καταλαβαίνουν βεβαίως πολύ καλά τα παιδιά. Μάλιστα να σας πω το εξής. Έτυχε να πάω και σε 2 σχολεία ειδικών αναγκών. Σε εκείνο της Χαλκίδας, επειδή τα είχαν δουλέψει πολύ καλά προηγουμένως με τους καθηγητές, τα παιδιά έκαναν εξαιρετική δουλειά και έφτιαξαν και ένα ομοίωμα του μηχανισμού.
1: Τα ίδια τα παιδιά?
0: Ναι. Ασφαλώς με τους καθηγητές, ναι, ναι, τους, αλλά εντάξει. Έτσι εκπαιδευόμαστε. Και μου έκαναν εξαιρετικές ερωτήσεις σχετικά με το μηχανισμό αυτά τα παιδιά, καλύτερες από αυτές που έχω ξεναγήσει 4 βραβεία Νομπέλ στο μηχανισμό. Τολμώ να πω ότι τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες από το σχολείο της Χαλκίδας μου έκαναν πιο σωστές, πιο καλές, εύστοχες ερωτήσεις από τους μεγάλους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και το χάρηκα πάρα πολύ. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους και ποτέ να μην βλέπουμε κανένα με περιφρόνηση.
1: Πέραν των άλλων λειτουργιών που ένα τέτοιο εύρημα μπορεί να προσφέρει, μας δίνει και έναν τρόπο ανάγνωσης της των προγόνων μας, της χρήσης του λόγου, της χρηστικής, πρώτα το πω, της ωφέλιμης χρήσης και χρησιμοποίησης επιστήμης.
0: Απολύτως.
1: Γιατί από ό,τι είδα, εξάλλου και οι φυσικές επιστήμες αυτό εξυπηρετούν, ναι, δεν ξέρω αν κάτι άλλο εξυπηρετούν, σίγουρα και τις φιλοδοξίες των επιστημόνων, ωστόσο είναι επιστήμες για τον άνθρωπο, πρώτα με η φιλοσοφία για την κοινωνία για τον άνθρωπο, έτσι και η επιστήμη είναι για τον άνθρωπο.
0: Απολύτως.
1: Αυτό σε ένα νεοέλληνα που το βλέπει, τι μηνύματα μπορεί να περάσει?
0: Στα σχολεία που πηγαίνω επιχειρώ να το χρησιμοποιήσω ως εκπαιδευτικό όργανο και το ίδιο θέλουμε να είναι και στις πλατείες που ανέφερα προηγουμένως, το οποίο δίνει αυτοπεποίθηση στα παιδιά να ξέρουν ποιοι είναι, από πού έρχονται και πού μπορούν να πάνε. Αν λοιπόν αυτό το έφτιαξαν άνθρωποι πριν από 22 αιώνες, εμείς σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε, οτιδήποτε θέλουμε. Να βάλουμε λοιπόν κάτω το μυαλό μας, την λογική μας, τον λόγο, με λάμδα κεφαλαίο, με όλες τις σημασίες του, και να βάλουμε στόχους, να σχεδιάσουμε και να πάμε όχι μόνο τόσο ψηλά όσο έχουμε αυτή τη στιγμή σχεδιάσει, αλλά ακόμη πιο ψηλά, γιατί κάθε φορά έλεγα στους φοιτητές θα ψηλάνε πιο πολύ τον στόχο. Έφτασα εδώ, τώρα πάω εκεί. Και το πετυχαίνουν. Γιατί δυστυχώς τα Ελληνόπουλα, εν γέννη όλα τα παιδιά, σε όλα τα μήκη τα πλάκη, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Νομίζουν ότι είναι στο πλεινάπηρον. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί η ελληνική εκπαίδευση είναι καλή. Θα έλεγα σχεδόν άριστη. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη βέβαια αν διαθέσουμε μερικά απλά πράγματα. Λίγο παραπάνω τάξη δηλαδή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της τάξης των ακίνητων και αμίλητων παιδιών, με τίποτα. Αλλά είμαι ασφαλώς εναντίον των καταλήψεων και τέτοιων επαναστάσεων. Μπορεί να γίνονται επαναστάσεις μια φορά κάθε 5 χρόνια, όχι όμως κάθε μέρα.
1: Δεν υπάρχει, χρόνος οι επαναστάσεις να γίνουν κατεστημένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι γενικότερα, θυσιάζοντας και προς το τέλος της εκπομπής. Καταλαβαίνω ότι πάντοτε η επιστήμη και η τέχνη κατά το παρελθόν ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν στρεφόταν κατά του ανθρώπου. Σήμερα έχουμε μαρτυρίες και δείγματα ότι, ας πούμε, η σύγχρονη ψηφιακή επανάσταση δεν διασφαλίζει 100% τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, το να παραμένει άνθρωπος. Αυτό ισχύει καταρχήν, και αν ισχύει, πού οφείλεται? Δηλαδή, εσείς που ασχολείστε με τα ζητήματα αυτά, ναι, βλέπετε περισσότερο από εμάς τι τεχνολογική πρόοδος υπάρχει και τι θαύματα. Υπάρχουν θαυμάσια πράγματα τα οποία, σκεφτείτε να φέρουμε έναν άνθρωπο πριν από 100 χρόνια στη σημερινή εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Όπου ο καθένας έχει και μια οθόνη μπροστά του και επικοινωνεί και μιλάει και βλέπει. Αυτά είναι θαύματα πράγματι. Δεν είναι. Εξάλλου, στον χώρο το δικό μας, μόνο ένα θαύμα υπάρχει: η ανάσταση του Κυρίου. Το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και αναστήθηκε. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Κατά τα άλλα είναι η θεραπεία ενός τυφλού. Δεν είναι θαύμα με την έννοια, μια αποκατάσταση του φυσικού. Έπρεπε ο άνθρωπος να βλέπει, δεν έβλεπε και ο Χριστός τον έκανε και είδε. Λοιπόν, βλέποντας αυτή την πρόοδο σήμερα, την πρόοδο της τεχνολογίας ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλές φωνές διαμαρτυρίας, οι οποίες στρέφονται κατά της τεχνολογίας, μερικοί και αφαιρετικοί. Εξουθενωτικά, επειδή τελικά δεν είναι για τον άνθρωπο, παρουσιάζεται μια εικόνα σαν ο άνθρωπος να είναι για την τεχνολογία και όχι την τεχνολογία για τον άνθρωπο. Ισχύει κάτι τέτοιο, και αν ισχύει, πώς αντιμετωπίζεται?
0: Ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς παιδεία. Αν τον αφήναμε να ζήσει με, ας πούμε, λύκους, θα γινόταν σχεδόν λύκος, θα έλεγα. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι ενέχουμε, περιέχουμε το Θείο από τη γέννησή μας, γιατί εν τέλει μόνο εμείς αναπτύξαμε πολιτισμό. Ωστόσο, είναι η παιδεία, είναι η μάνα μας, κατά κύριο λόγο θα έλεγα, που μας δείχνει τον καλό δρόμο να ακολουθήσουμε στη συνέχεια στη ζωή μας. Μας έχει πει το παραμύθι με αυτόν που δεν τον έμαθε η μάνα του να μην κλέβει αυγά, ας πούμε, ή ό,τι. Λέει το παραμύθι. Συνεπώς, είναι θέμα εκπαίδευσης η ηθική.
1: Το πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία.
0: Ναι, αμέσως θα φτάσω και σε αυτό. Να μάθουμε τι είναι το σωστό. Τι είναι ήθος? Ήθος είναι να ακολουθείς αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου. Αλλά αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου πρέπει να είναι το καλό. Να μην ενοχλείς τους άλλους. Να μην χρησιμοποιήσεις λοιπόν το μαχαίρι που έχεις για να κόβεις το φαγητό σου, για να σφάξεις έναν άνθρωπο. Τη φωτιά ομοίως, για να ψήσεις το φαγητό σου και όχι να βάλεις φωτιά στο σπίτι του διπλανού ή ποιος ξέρει τον απέναντι, θέματα των σχέσεων που εξετάζει η εκπομπή σας. Αν λοιπόν δεν μας έχει μάθει η μάνα μας κατά κύριο λόγο, βεβαίως και οι δάσκαλοι, ασφαλώς και ο πατέρας. Εμείς πατεράδες είμαστε, δεν μας βγάζω έξω από το θέμα της εκπαίδευσης. Θα χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε έχουμε και στραβά. Και τα βλέπουμε στους πολέμους, όλους τους πολέμους. Εκπαίδευση λοιπόν είναι, θα έλεγα, το μυστικό, η λέξη η οποία θα βάλει τον άνθρωπο να μην χρησιμοποιήσει στραβά την πυρηνική ενέργεια ή το μαχαίρι ή ό,τι.
1: Άρα η μέγιστη ασφαλιστική δικλίδα είναι το πώς έχει μορφωθεί, το πώς έχει παιδευτεί και εκπαιδευτεί ο άνθρωπος.
0: Απολύτως έτσι είναι, ναι.
1: Εάν σας ρώταγε, αν αυτή η εκπομπή δεν τη γράφαμε, αλλά ήταν μια ζωντανή εκπομπή και σας τηλεφωνούσε ένας ακροατής, ο οποίος πραγματοποιεί τη σειρά αυτών των εκπομπών, γενικότερα την Πεμπτουσία TV. Είναι ένα, το ακροατήριο είναι σύνθετο, αλλά φαντάζομαι πολλοί από αυτούς έχουν ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με τη σχέση με τον Θεό, τον άνθρωπο, την ηθική κλπ. Και σας ρώταγε ένας τέτοιος μηχανισμός, όπως είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων, τι θα μπορούσε να προσφέρει σαν μήνυμα σε έναν πιστό, σε έναν ο οποίος θέλει να ακούσει μια και να δει μια εκπομπή η οποία θα τον κάνει πιο ηθικό, πιο καλό, πιο θεάριστο ενδεχομένως. Τι θα μπορούσε να προσφέρει αυτή η... Σας το λέω αυτό,
0: ναι.
1: Επειδή όταν έκανα ραδιοφωνικές εκπομπές στη δεκαετία του 80 και του 90 και ασχολούμουν με θέματα τα οποία δεν άγγιζαν ακριβώς την πίστη, τη θεολογία κλπ. Ας πούμε, ως παράδειγμα, το κυνήγι. Παίρνανε και τι κυνηγοί και μου λέγανε γιατί ανακατεύεσαι με τα θέματα. Τι σχέση με τέτοια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Λοιπόν, και αναγκάστηκα να κάνω εκπομπές ομολογιακές, να τους πω, ξέρετε, ότι είναι άλλο πράγμα να χρειάζεσαι ένα πουλάκι γιατί δεν έχεις να φας, το σημαδεύεις και το κατεβάζεις κάτω, και άλλο να μαθαίνεις σημάδι κατεβάζοντας ένα πουλάκι. Έχει διαφορά για ένα χριστιανό. Έχει διαφορετικά μηνύματα. Υπάρχει αυτό για πολύ λόγο.
0: Όχι,
1: γιατί εσείς είστε ο καλύτερος.
0: Και θυμάμαι πολύ καλά τις εκπομπές.
1: Λοιπόν, δεν είχαμε κάνει και μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι θα μπορούσε να αποκομίσει ένας πιστός άνθρωπος από την υπόθεση αυτή των αντικυθείων και γενικότερα από την πρόοδο, τεχνολογική πρόοδο και των προγόνων, αλλά και κυρίως τη δική μας, που είναι εμφανής.
0: Διδάσκει ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του τον λόγο, τον θείο λόγο, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και πρέπει να το χρησιμοποιήσει φυσικά σωστά και με ηθική, όπως είπαμε πιο πριν, και ο λόγος αυτός του επιτρέπει να μην έχει όρια στο τι μπορεί να σχεδιάσει και να φτιάξει. Πάντοτε με τον λόγο. Αυτόν που του επιτρέπει να έχει δηλαδή τη λογική εν τέλει να φτιάξει ένα τέτοιο μηχάνημα.
1: Και εμείς οι θεολόγοι λέμε ότι μαζί με το λογικό ο Θεός έδωσε και το αυτεξούσιο να μπορεί να δοκιμάζεται η ελευθερία των επιλογών, έχει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει για το καλό και για το κακό. Προφανώς και με τη βοήθεια της λογικής βέβαια θα το χρησιμοποιήσει για το καλό των άλλων. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας, υπάρχουμε για τους άλλους εδώ και η επιστήμη για αυτό το λόγο υπάρχει με σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να συμπερασταθεί. Και λέμε ότι έχει πάρει και το κοινωνικό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ατομικιστικά, αλλά θα πρέπει αυτό να έχει μια αναφορά και στον πλησίον. Άρα λοιπόν, βλέποντας κανείς ένα τέτοιο μηχανισμό και βλέποντας γενικότερα την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι είμαστε πρικισμένοι και είμαστε και τα μόνα όντα, καθώς είπατε, που μπορούμε και κατασκευάζουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια πρίκα την οποία πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί σωστά. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι, πολύ σωστά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε την καλοσύνη να έρθετε και σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Επιφυλάσσουμε για το μέλλον, γιατί ξέρω ότι αμέσως από την εμπειρία σας μπορεί να αντλήσει κανείς πλήθος.
0: Η αστρονομία διδάσκει πολλά.
1: Διδάσκει πολλά, ακριβώς, ναι. Λιγάκι να κάνουμε λιγάκι μια αστρονομική εκπαίδευση, ας πούμε. Εγώ ασχοληθήκα πότε με αυτό που είχε πει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η φύση είναι διδασκαλείο του ανθρώπου. Σε αυτό το, τη φύση, σαφώς και περιλαμβάνεται και ο χώρος του ουρανού, ο οποίος και αυτός διδάσκει, ξέρω και αυτό καταγράφεται στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, τη συμβολή του ουρανού, ας πούμε, στις ανθρώπινες σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουσά, που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και αυτή την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη, χαίρετε.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Μποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
2: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μια ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
3: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση. Υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική, θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχτεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολύ ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
2: Κάτι που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
3: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια, πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
2: Οπότε ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
3: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
2: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
3: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαϊκή, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης. Ο Νεύτων, για τον Νεύτων να μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
2: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
3: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
2: Αρχαία ελληνικά.
3: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε γνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα, και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα, πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση, και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό. Σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και με μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί η δαιμονία της επιστήμης, και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους, λοιπόν, υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών, και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
3: Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά, τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
2: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο και φυσικά δεν πείθει κανέναν. Και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
2: Όχι à la carte.
3: Ναι, σε καμία περίπτωση à la carte. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό θα λέγα εγώ.
2: Παρ' όλα αυτά εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Mm-hmm. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η περηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Mm-hmm. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Mm-hmm. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα. Και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο. Ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία. Και
3: πραγματικά, θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεπιθήσεις τους εν όψη των νέων ανακαλύψεων.
2: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις.
3: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις τους, ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κατά από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
2: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
3: Ναι, όντως.
2: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο.
3: Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κοσμοείδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Mm. Δηλαδή, πεπιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλής. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό, αυτά τα νοητικά, τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά, γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
2: Είναι τα δόγματα.
3: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
2: Ναι,
3: όπως
2: ναι.
3: Ωραία,
2: πάμε στην άλλη άκρη.
3: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
2: Ξεκίνησαν από την αρχή.
3: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
2: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
3: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
2: Ωραία.
3: Εγώ ίδιος. Πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
2: Ο Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
3: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
2: Δεν το έχουμε ξεκινήσει καλά, οφείλω να ομολογήσω.
3: Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τριαδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
2: Κτιστού ακτίστου.
3: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροθυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
2: Όπως, παράδειγμα.
3: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
2: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενούμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεϊσμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
3: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα φολκλόρ το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα φολκλόρ το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο φολκλόρ, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
2: Τι εννοώ με φολκλόρ, το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία?
3: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει, δηλαδή,
2: όλο το παραδοσιακό κομμάτι,
3: όλο, ναι, με την αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
2: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου και δυστυχώς επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
3: ναι,
2: αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία και από τη μία, ενώ είναι καλό γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας, και μετά έχουμε μία σχετική πτώση. Τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
3: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
2: Παγκοσμίως.
3: Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή θα έλεγα ότι εντός εικόνα, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Mm. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Πρέπει κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
2: Την ουσία.
3: Την ουσία. η παρελθοντολαγνία, καταρχάς να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το Ορθόδοξο, κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο. Που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί? Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη εν πλώ και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

στο ευωδιασμένο του το δίλι που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα. Θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Μα ως να'ρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβεί. Κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κονδύλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Μέσα μου ανέκφραστην υπόθη και έπρεπε να έχω άρπες αγγέλων. Ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

με λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε και σήμερα αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν. Πυκνώνουν, προελάβουν και ενίοτε πάρουν.

προθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας, που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε κι εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο, σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα μας, όλος ο παράδεισος. Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο όν, το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα, αδελφέ μου? Ταλέπορε αυτέ μου. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια, βέβαια. Υπήρξε αποδεδειγμένα. Μέγα πρόσωπο, ιστορικό, σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη, τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνο το στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς ο πλέον κορυφαίος και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος». Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι Χιδαίοι. Το λέγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών, εντός εισαγωγικών, είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός, όπως

Ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας θεοί, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο τούτου του κόσμου να την εκμηδενήσει αυτή την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή. Βοήθημη, βοήθημη τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό. Πολλοί τολμούν. Με θράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό, έναν απλησίαστο, σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς, σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω, το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της γιατί έκανε αταξίες. Κάποια στιγμή του είπε, «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην Εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύς καιρός από τότε, εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας, μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα τη σχέση μας. Η σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί Του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας, δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό, το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί Του, ένα, σύσσωμοι και σύνεμοι. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα, άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Και εκεί στοιχείο που ακούγεται τούτη εκπομπή, πόσο καμαρώνουν, πόσο καυχόνται για αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Γάμα Βερίτη, τον Αλέξανδρο Γκιάλα, που έφυγε από τον κόσμο αυτόν στις 5 Μαΐου του 1948 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένο στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός τους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτη σημαίνει Γεωργός Βερίτης, αληθινός, από το λατινικό veritas, veritatis.
Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος. Όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει από την ποίηση του Βερίτη δεν μπορεί παρά να νιώσει την προσευχητική της και μόνο διάσταση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, αδελφοί μου, πως ο Βερίτης έμεινε γνωστός ως ο ποιητής του Χριστού. Ένα τόσο σύντομο πέρασμα, μα τόσο σημαντικό για την χριστιανική ποίηση, για την ποίηση γενικότερα. Η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

και θα διαβάσουμε αρκετά από τα ποίηματά του στη σημερινή εκπομπή. Διάσπαρτα μέσα θα ακουστούν μαζί με κείμενα πατέρων που αφορούν στο σημερινό μας θέμα, σε αυτή την προσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τον Χριστό μας. Και αυτό το πρέπει είναι λυτρωτικό, δεν είναι καταναγκαστικό. Τα καντιλάκια στο ιερό σαν ναν από παλιό καιρό. Κι απ' άλλο μοναστήρι στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σαγγίζουν απαλά, σεμνά κι αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί κι όλου του κόσμου που πενθεί τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή σαν διψασμένο ελάφι, και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά και ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ Χριστέ πολύ που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στάγιο δείπνο σου δείπνουν, απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θα ρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούν τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας σημά στον Χριστό.

Βλαστήμιες κι αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι όπονε μένε μου Χριστέ στη σκοτεινιάν αυτή, που όμοια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

πολύ σεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός, ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα απόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, προσευχή, άγγελος, δαίμονας, διάβολος, Άγιος, θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ. Είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάρη τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μισεί. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Όποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του. Να νιώθει. Να ξέρει ότι υπάρχει. Να γνωρίζει τον εαυτό του, δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε». Να είναι πρόσωπο. Προσωπικότητα. Να σκέφτεται, να θέλει, να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα, είτε για το καλό του, είτε για το κακό του. Να έχει συναισθήματα. Να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει.
να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα, να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του. Όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα βιώνει και μιαν άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια πρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπέρμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απόλυα της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται, γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Αλλά γνωρίζει και εμένα με το όνομά μου. Με αγαπάει. Με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια, προσωπική, ενσυνείδητη ζωή, πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ένα τριαδικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλεί κατ' όνομα και κάνει τα πάντα για αυτά ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνην. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Η μόνη. Πώς να την απορρίψω. Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, μόνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην αντιύλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την αντιύλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε είτε γραπτά είτε διαδικτυακά τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη που έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας με αυτό το υπέροχο φως, αυτή την δύναμη, αυτό τον πλούτο.
Μαζί θα περπατήσουμε, χέρι με χέρι, στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, και στις γαλήνες τις στιγμές και στα αγριοκέρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολύσκηνε λευκές οι χώρες, απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολλής και εμείς είμαστε λίγοι, κι αλίμονο στο θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι, στο δρόμο που φεγκοβολά της Βηθλεέμ τα στέρη. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη, των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη, να αντλούμε από την ενότητα την δύναμή μας, για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις, που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει. Δώσε στους δούλους Σου το πνεύμα Σου, καθώς τους μαθητές Σου το έχεις στείλει, και ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό Σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού Σου στείλει. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη, με αγάπη και ταπεινοσύνη, κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη δική Σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον πρόστο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρόστο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά. Μπρόστο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου. Τα πόδια Σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιάς στη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρης στη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαμανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο σταυρό χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκες σκληρά το αίμα Σου τα τίμητο, μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, όσο απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί, στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα? Είναι ένα όνομα? Είναι μια μορφή? Είναι μια ιδέα? Είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο? Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος. Είναι δίπλα μας. Όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη. Κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάριτος του Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται. Ο Χριστός δεν βασανίζει. Ο Χριστός δεν απογοητεύει. Ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός χαριτώνει. Ο Χριστός ανεβάζει και σώζει. Κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να τον ζούμε. Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μας μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και αλίμονος εμάς. Αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Δεν είμαστε λίγοι. Συνεχίζει ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου. Δεν είμαστε λίγοι, πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι και τσακισμένοι
Όλοι εμείς ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι ηθελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας, ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα για Αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε Αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς Εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και πού. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη. Μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

Άκουσε, Κύριε. Νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό απλά δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλλον ήχους και οσανά. Πατέρα, σαν παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά και αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα, σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γίνει. Ας τάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς τον πόνο της αμήλυτης βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

καλές προθέσεις που σβήσαν νωρίς. Και πόθια αγνή που μου μελε να πέσουν σαν άνθη, και ο ψυχή δεν καρτερεί στην ώρα τους να φτάσουν και να δέσουν. Γιατί είναι τούτη νύχτα μελανή, και πιότερο απ' τις άλλες βουρκωμένη, τα στήθια μου πλακώσαν οι ουρανοί και αγγίζουν ως τη γη μαυροντημένη. Μπουρίνη θα ξεσπάσει, ποιος το ξέρει. Μα ποιος μπορεί να πει για την αυγή, σαν τι παρηγοριέστε να μου φέρει. Ας έρθει και η βροχή και το χαλάζει, και ας σπάσουν οι ουρανοί, μορμή στη γη, εσένα έχω πατέρα. Τι με νοιάζει. Και τούτο θέλω πάλι να σου πω, χωρίς τραγούδι απόψε.

πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή να μιλήσει για τον Χριστό, να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια, στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή μελισταγής, σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη, διαβιέστατη σχέση μαζί του. Χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Θαραλέος χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς το Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του, Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία, ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα, να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση, ένα, αδιάκοπο ένα, χωρίς παύσεις, διαλύματα και βολέματα που τον ξαναστέλνουν έξω από την πόρτα, το σπίτι. Τον ξαναστέλνουν στα σύννεφα και στο ναό του. Ναός μας, εκκλησία μας, Χριστός μας. Ναι, ο Βερίτης περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον, τολμώ να πω, πως πρόλαβε και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας του Γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα. Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίηση του.

0: Είμαστε χριστιανοί. Ξανά η ποίηση του Γάμα Βερίτη. Στον επίλογο, στα τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, στρατιώτες μέσα στου Χριστού το ασάλευτο βασίλειο. Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν και ουρανοί, χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Άγιο Μύρο. Ζήτω σε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμές η άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και η άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και ο απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτω σε μας, χαρά σε μας. Χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω, μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο θεοδόρητο, ζώο πάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική, απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης δημένος στην εφέλη φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος και η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας και εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος. Ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά, μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας, άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά κι ολοψηλά κι ολοψηλότερα κι όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά αγνότερα, που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτω σε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του, ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιάς τα θάμπη τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λυτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρε ματιές και θα ανεβούμε βράχους και μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους και μες στις άγριες λαγκαδιές και μες στα άγρια δάση συχνά πυκνά και ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μα ανάμεσα απ' τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικό αστέρι και μες στη νύχτα θα πλωθεί αόρατο ένα χέρι, το χέρι εκείνο που μας έχει απ' τους πολλούς διαλέξει, το χέρι αυτό που πλήρωσε της ξαγορά στα λίτρα τώρα μας δίνει δύναμη οδηγήτρα και νικήτρα. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια. Γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια. Γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια. Και θα διαβούμε προς τα πέραντα μια μέρα και στα εθέργια πλάτια. Για μας θα ανοίξουν τα ολόχρυσα και ολόφωτα των ουρανών παλάτια. Ιδού βαδίζω, Κύριε, δέξουμε ξεχνώντας τον πολύ μου ρήπο, εσύ που ακούς τον κρυφό πόθο μου και της καρδιάς μου κάθε χτύπο. Για πρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον εις το σεφείς μου, ενώθε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησόμαι το πρωί το έλεος σου, ότι επί σοι ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλεκε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλευα.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες ετήθησε με ημίτε μου. Ιδού καρ' αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευφροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Δήμος και Μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζεται και στη σημερινή μας εκπομπή το εκτενές αφιέρωμα στον Θεόδωρο Παπαπαράσκο Φωκαέα.
1: Τέταρτη εκπομπή με χειρουργικά πλαγίων ήχων και πάλι από τον Διάκο Διονύση Φρυφυρή. Πρώτο ακρόαμα για σήμερα, το μέλος του χειρουργικού ύμνου σε ήχο πλάγιο του πρώτου, τονισμένο από τον Θεόδωρο Φωκαέα.

Μία ακόμα παραλλαγή σε χειρουργικό ύμνο τονισμένο από τον Θεόδωρο Φωκαέα και πάλι από τον Διακοδιονύση Φρυφυρή. Πρόκειται για τονισμό στον ήχο βαρύ, μαλακό διατονικό από το ζώο.

Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα, ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για αυτή την υπόσχεση που δίνει το ζευγάρι στη διαδικασία του Αραβώνα, μέσα από την ακολουθία του Αραβώνα, και τη σημασία που έχουν τα ονόματα, να ακούγονται δηλαδή τα ονόματα του ζευγαριού. Τώρα, παρεμπιπτόντως, γιατί η Αποκάλυψη λέει ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα λάβουμε καινούριο όνομα, δεν θα είμαστε μάζες? Τι σημαίνει αυτό?
3: Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα της συμμετοχής στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί θα λάβουν καινούριο όνομα όσοι μετέχουν στην αιώνια Βασιλεία του Θεού.
2: Τώρα να προχωρήσουμε λίγο στην ευχή. Λέει ο ιερεύς, βεβαίωσον αυτούς την παρασού Αγία Ενότητη. Και εδώ έχετε πει ότι ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
3: Σίγουρα, ό,τι λέει ο Θεός είναι απόλυτο και τέλειο. Και είναι ήδη τετελειωμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει, αλλά είναι κάτι που δίνεται τελείως από τον Θεό. Τώρα όμως, επειδή εξαρτάται και από την ανθρώπινη ελευθερία και συνεργασία, πρέπει ο άνθρωπος αυτόν τον τέλειο λόγο του Θεού να τον ενεργοποιήσει πρακτικά στην καθημερινή του ζωή.
2: Πώς όμως θα το συνανθούμε βαθιά μέσα μας αυτό που λέτε, ότι ο Θεός μας βεβαιώνει στην καρδιά μας για την ενότητα?
3: Αυτό θα το καταλάβουμε πρώτα απ' όλα από την προσωπική μας εμπειρία, ότι η ενότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού και από τους καρπούς τους οποίους έχει αυτή η ενότητα, που είναι η ομόνοια ψυχών και σωμάτων, όπως λέει πιο κάτω.
2: Είναι όμως αυτή, μπορώ να πούμε ότι αυτή η βεβαιότητα είναι μια πληροφορία που έρχεται στην ψυχή μας?
3: Είναι μια πληροφορία πλήρης γνώσης, απόλυτη γνώση.
2: Τώρα, πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, στην περίοδο αυτής της αναζήτησης του συντρόφου ή της συντρόφου μας, έχουμε άγχος και δεν υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη στο Θεό, και ας είμαστε, είπαμε, και της Εκκλησίας. Λέμε δηλαδή, θέλω μια κοπέλα της Εκκλησίας να μυρίζει λιβάνι κτλ. Ή λέει η κοπέλα, θέλω ένα καλό παιδί. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρέπει να ελκύουν τελικά έναν άνθρωπο να κάνει τελικά ένα σωστό γάμο?
3: Ναι, τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι όλα. Όχι μόνο κάποια, γιατί κάποια παιδιά λένε καμιά φορά ότι πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τη ψυχή του άλλου ανθρώπου, αν έχει ευλάβεια, αν είναι σόφρον κτλ. Σίγουρα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ σοβαρά. Αλλά όλα τα στοιχεία που έχει ο άλλος άνθρωπος πάνω του πρέπει να μας ελκύουν σε αυτόν. Εάν έχει ένα στοιχείο το οποίο μας αποθεί, πρέπει να το επεξεργαστούμε. Εάν μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε, να προβληματιστούμε αν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μια σχέση γάμου με ένα πρόσωπο το οποίο έχει στοιχεία το οποίο δεν μας ελκύουν.
2: Είναι όμως κάποια συγκεκριμένα που πρέπει να έχουμε το νου μας, να τα κοιτάζουμε? Είναι αυτό το ανάποδο που είπατε, δηλαδή ότι πρόσεξε αυτά που δεν σε ελκύουν?
3: Νομίζω ότι η ίδια η φύση διδάσκει τον άνθρωπο. Και μέσα από την εμπειρία έλξης προς το έτερο φύλο, από μόνα τους κάποια πράγματα θα βγουν ή κάποια πράγματα θα πάνε στο περιθώριο. Από μόνα τους. Δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα από τη λογική διεργασία.
2: Πάντως, εδώ πάντοτε υπάρχει ένας φόβος. Αυτό που λέτε μας βοηθάει πάρα πολύ, ότι δηλαδή από τη φύση τους θα προχωρήσουν τα πράγματα.
3: Ναι, είμαστε πλασμένοι από τον Θεό, όπως λέει εδώ η ευχή πιο κάτω, εξ αρχής πλασμένοι άντρας και γυναίκα. Και υπάρχει μια φυσική έλξη. Αυτή η φυσική έλξη που υπάρχει μεταξύ του ανδρός και της γυναικός θα μας δείξει και ποια στοιχεία μας ελκύουν στον άλλον άνθρωπο και ποια μας αποθούν.
2: Τώρα, χειροντάζει, πως το ακούω αυτό, πρέπει ο άνθρωπος να έχει και τα λογικά του για να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα και να πει και να δεχθεί ότι όλα αυτά είναι και φυσιολογικά και δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος κτλ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει και η ψυχολογία του ανθρώπου, του ζευγαριού σε αυτή την
3: περίπτωση? Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, διότι ο άνθρωπος θα αποφασίσει με όλες τις ψυχοσωματικές και διανοητικές του δυνάμεις. Δεν είναι μια απόφαση μόνο που θα την πάρει με το μυαλό του ή με την καρδιά του ή με τη διάνοιά του. Θα την πάρει με όλο το είναι του. Και πρέπει να τον ελκύει γενικά ο άλλος άνθρωπος.
2: Άρα πώς πρέπει να προσέξει και την ψυχολογία του το ζευγάρι? Τι καμιά φορά παίρνουμε φορά και γίνονται διάφορα και δεν μπορεί να καταλάβει και ο ένας ότι ο άλλος δεν είναι καλά ψυχολογικά. Δηλαδή αυτά που κάνει, ο φόβος, το άγχος για αυτή την απόφαση, ότι κάτι δεν πάει καλά.
3: Και αν γίνει κάτι τέτοιο στην αρχή, θα φανεί στη συνέχεια. Ο χρόνος αραβώνος είναι ένας χρόνος δοκιμασίας που φαίνονται τα πράγματα στην πορεία, πώς είναι στην πραγματικότητα και ποια δύσκολα στοιχεία υπάρχουν.
2: Τώρα να μου επιτρέψετε να πάμε λίγο στην αρχή της ευχής που ακούσαμε, το ότι Κύριο Θεός ημών, το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευθήσει τη Μεσοποταμία. Δηλαδή, έστειλε τον άνθρωπο να βρει μια κοπέλα από τον τόπο του. Ήταν τοπικιστής, δηλαδή έχει σημασία να πάρεις κοπέλα από τον τόπο σου?
3: Όχι, δεν ήταν τοπικιστής, ήταν η πληροφορία που έλαβε από τον Θεό. Ίσως διότι η γη Χανά, στην οποία κατοικούσε ο Αβραάμ, ήσαν άνθρωποι που δεν εγνώριζαν τον Θεό. Βέβαια και στη Μεσοποταμία οι άνθρωποι τότε ακόμα δεν είχε έρθει ούτε καν ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά η πληροφορία που έλαβε από τον Θεό ήταν να πάει εκεί και να γίνει όλη αυτή η ιστορία με τη Ρεβέκα.
2: Είναι καλό να κοιτάς να πάρεις μια κοπέλα από τον τόπο σου? Θέλω να μας απαντήσετε αυτό.
3: Παπούτσια από τον τόπο σου λέει.
2: Ναι, αφού το ρωτάνε αυτό.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα ένας άνθρωπος από τον ίδιο τόπο έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά, πολιτιστικά και άλλα πράγματα τέτοια. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Σημαντικό είναι να υπάρχει αγάπη και καλή διάθεση και απαραίτητες προϋποθέσεις. Μπορεί να είναι από τον τόπο σου και να μην ταιριάζεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι ταιριάζεις.
2: Τώρα να κάνουμε και κάτι, να πάμε σε μια πιο λεπτή πάλι ερώτηση. Πρέπει να γνωρίσεις την οικογένεια του συντρόφου ή τη συντρόφου σου πριν πάρεις την τελική απόφαση?
3: Πρέπει να τη γνωρίσεις, διότι θα δεις μέσα στην οικογένεια αυτή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γενεαλογικού δέντρου. Θα δεις πράγματα τα οποία όταν δεις τους γονείς της, τους παππούδες της, θα καταλάβεις γιατί και

0: Την παροιμία η εκκλησιαστική εξακαθώσει λέγωση Ρόδα. Μπορεί να είναι δύσκολοι οι άνθρωποι και τα παιδιά να είναι πολύ καλά. Διότι ο άνθρωπος έχει γενεαλογικό δέντρο πίσω του μεγάλο. Αλλά όμως καλό είναι να ξέρει κανείς, διότι μπορεί να καταλάβει. Και θυμάμαι σε αυτόν τον τομέα που ο Γέροντας Παΐσιος μας έλεγε και το έλεγε σε παιδιά που ερχόντουσαν εκεί, όταν του έλεγαν Γέροντα δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου. Έλεγε κατάλαβε την εσύ. Κατάλαβε εσύ ότι δεν μπορεί να σε καταλάβει. Και κατάλαβε εσύ ότι έτσι σκέφτεται και δεν σκέφτεται αλλιώς. Και όταν εσύ την καταλάβεις, θα λύσει το πρόβλημά σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο να μας καταλάβουν οι άλλοι, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς τους άλλους.
1: Τώρα λέει ο άνδρας τη γυναίκα του, αφού έχει γνωρίσει τους γονείς της, ή προχώρησε και στο γάμο, να πούμε έτσι, μην έχεις πολλά με τη μάνα σου, γιατί σου ασκεί μεγάλη επιρροή, μου κάνει εμένα συνέχεια μούτρα, δεν με χωνεύει. Και φτάνουμε να απαιτούμε από τη σύζυγο να κόψει τη σχέση με τη μάνα της. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι μέσα στο γάμο η επικοινωνία, η σχέση του ζευγαριού με τους γονείς τους.
0: Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει συνήθως. Οι γυναίκες ζητάνε αυτά από τον άντρα τους, αλλά και καμιά φορά και οι άντρες. Μας έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ, έτσι καμιά φορά χαριτολογώντας, γιατί λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ένα και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναικεία αυτού. Δεν το λέει όμως το ίδιο για τις γυναίκες, να καταλήψει τον πατέρα της και τη μητέρα της και προσκοληθεί τον άνδρα της. Βέβαια εξυπακούεται, εννοείται, αλλά το λέει για τον άνδρα. Διότι η γυναικεία φύσης ζητά μια αποκλειστικότητα. Και όταν υπάρχουν δύο γυναίκες που διεκδικούν τον ίδιο άνδρα, η μια σαν μητέρα και άλλη σαν σύζυγος, και έχουμε προβλήματα. Πάντως καλό είναι το ανδρόγυνο να απέχει τοπικά και τροπικά από την επίδραση των γονέων του και να έχουν μια ανεξαρτησία και να μην δίνουν την εικόνα ότι εξαρτώνται από τους γονείς τους. Αλλά το αδύνατο στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι η πλευρά του άνδρα που ο άνδρας πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ να μην δέχεται επιδράσεις από τη μητέρα του κυρίως.
1: Τώρα έχουμε και πρακτικά ζητήματα. Πολλές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή και είσαι πολύ κοντά με τους γονείς του ενός. Δηλαδή, μπορεί να μένεις από κάτω.
0: Και στο ίδιο σπίτι μένουν τώρα.
1: Ναι, εκεί τι γίνεται, εκεί δηλαδή πώς μπορείς να κρατήσεις αυτή τη διάκριση.
0: Αν μένεις από κάτω, θα γίνω όλα άνω κάτω.
1: Πώς θα διορθωθεί, δηλαδή αυτό που λέτε το καταλαβαίνω, αλλά από τη μία το έχουμε ζήσει όλοι αυτό το πράγμα. Ότι βοηθάνε οι γονείς, έρχονται τα παιδιά.
0: Βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα. Μπορεί να μην το κάνουν οι γονείς αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι πολύ προσεκτικοί άνθρωποι, αλλά υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Καλό είναι να είμαστε μακριά, να βοηθάμε τα παιδιά μας να μένουν μόνα τους. Αν δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να υπάρξει μια κατανόηση και να προσέξει το έτερο μέλος της συζυγίας, να μην μεταφέρεις το αδύνατο μέλος. Έτσι είπε η μάνα μου, έτσι είπε ο πατέρας μου, έτσι είπαν οι αδερφές μου. Αυτό δημιουργεί προβλήματα.
1: Μετά έχουμε και τις ενοχές, τώρα μου έρχονται στο μυαλό. Δηλαδή, παντρευτήκατε, φύγατε από το σπίτι, εμείς είμαστε μακριά, είμαστε μόνοι μας πια και αρχίζουν οι ενοχές. Μουρμούρα.
0: Μα και οι γονείς μας όταν παντρεύτηκαν έφυγαν από τους γονείς τους. Δεν έμεινα και εκείνοι εκεί. Δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα. Όταν λέει καταλήψει, σημαίνει ότι την καταλείπει.
1: Και πώς όμως πάλι μπορεί να διαχειριστεί, ας αρχίσουμε με τη γυναίκα όπως είπατε πρώτα και μετά πάμε στον άντρα, αυτού του είδους, ας το πούμε εισαγωγικά, τις ενοχές.
0: Γιατί να είναι ενοχές? Δεν εγκαταλείψαμε τους γονείς μας γιατί τους περιφρονούμε ή γιατί δεν τους θέλουμε ή γιατί βαριόμαστε να τους βοηθήσουμε. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων και ήδη έπραξαν το ίδιο πράγμα. Και οι γονείς μας είναι καλά και ευχαριστημένοι όταν και εμείς είμαστε καλά και ευτυχισμένοι. Σίγουρα μέσα στην αδυναμία της ανθρώπινης φύσης μπορεί να μας παραπονεθούν ότι με αφήσετε μόνο μου, με καταλήψετε κτλ. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν όμως μας χρειαστούν, ανά πάση στιγμή, διότι σήμερα που υπάρχει τόση διευκολία μετακίνησης, μπορούμε να είμαστε δίπλα τους.
1: Όπως καταλαβαίνω, για να συνδέσω την επόμενη ερώτηση, ότι ειδικά μεταξύ του ζευγαριού και σε αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχει η απόλυτη ειλικρίνεια. Μπορείτε να μιλήσετε λίγο για την ειλικρίνεια μέσα στο γάμο?
0: Η ειλικρίνεια είναι σημαντικός παράγοντας.

0: έστω και αν εκφράζουμε αρνητικά συναισθήματα. Γιατί πρώτα απ' όλα δίνουμε στον άλλο άνθρωπο την ευκαιρία να μας μάθει και να μας γνωρίσει όπως είμαστε, και μετά δεν έχουμε μέσα μας αποθυμένα τα οποία κρύγνεται κάποια στιγμή και γίνεται μεγάλη καταστροφή. Βγάζοντάς τα και λέγοντάς τα, απαλύνεται το πρόβλημα. Όμως είναι γεγονός ότι πρέπει να έχουμε και μια διάκριση και πρέπει και μόνοι μας να μην λέμε ότι αφού το σκέφτηκα θα σου το πω ή αφού το αισθάνομαι θα σου το πω. Και ο άλλος άνθρωπος έχει όρια. Εντάξει, το είπες μια φορά, το είπες δύο φορές, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είσαι σε μια δυσκολία. Αυτό που λες πρακτικά δεν μπορεί να γίνει απόλυτα, γίνεται σε έναν βαθμό. Μη ζητάς και εσύ πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει κι ο άλλος. Το φέρνει σε μια δύσκολη θέση που δεν ξέρει τι να κάνει.
1: Τώρα, ως προς αυτό που είπα, τη διάκριση την καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Υπάρχει όμως και η άλλη εφαρμογή, ας το πούμε, της διάκρισης, είναι τα λέμε όλα ο ένας τον άλλον.
0: Των αρετών βασομίζων είναι η διάκριση. Αυτό το λέμε όλα. Δεν τα λέμε όλα, με την έννοια ότι όταν έχω μια στιγμή θυμού και οργής και έχω μέσα μου χίλιες κατηγορίες και χίλιες υβρισίες να πω στον άλλο, δεν τις λέω. Περιμένω να καταλαγιάσει ο θυμός, να επανέλθει η λογική στη βάση της και να προσέξω τι θα πω και πώς θα το πω. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα πω ένα πράγμα. Μπορεί ένα πράγμα να είναι πολύ καλό, πολύ σωστό, πολύ άγιο, αλλά ο τρόπος που το λέω να είναι λάθος και να γίνεται λάθος, να βγαίνει λάθος το πράγμα και να βγαίνει ζημιά. Ενώ όταν πω αυτό που θέλω και κακό να είναι και σκληρό να είναι και πικρό να είναι, αν το πω με καλόν τρόπο, γίνεται ωφέλεια και το δέχεται και ο άλλος και γίνεται μια παρηγοριά.
1: Τώρα θέλω να μας πείτε πάνω σε αυτό, από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε με ζευγάρια που εξομολογείτε, πάλι στο θέμα της διακρίσεως, έχουμε τώρα περίπτωση που πάει ο ένας στο πνευματικό, η κοπέλα ή ο άντρας, και λέει κάποιες αμαρτίες που έκανε, εν πάση περιπτώσει, και πραγματικά μετανοεί, χαίρεται που τα είπε και μετά έχει τόσο χαρά που γυρίζει και τα λέει στη γυναίκα του στο σπίτι. Ξέρεις ποιος πνευματικό είπε αυτά που έκανα, τα οποία δεν θα πολύ αρέσουν στη γυναίκα του, αλλά το λέει με τόσο χαρά ότι τα είπα, καθάρισα, τώρα βάζω νέα αρχή.
0: Θέλει μια προσοχή, διότι δεν ξέρουμε πώς θα το εισπράξει το άλλο μέλος. Και εκείνο που θέλω να πω στην πράξη, να προσέχουν πολύ οι σύζυγοι όταν γράφουν χαρτάκια. Γιατί αυτά τα ανακαλύπτουν στη τσέπη των παντελονιών και γίνεται πόλεμος. Ήταν πολλές κοπέλες με τα χαρτάκια στο χέρι και τα έδειξαν. Θέλει προσοχή πολύ. Είναι γεγονός ότι, εντάξει, η εξομολόγηση πρέπει να είναι ένα γεγονός απόλυτα προσωπικό. Γι' αυτό και εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ της κοινής εξομολόγησης των συζύγων. Διότι είδα από την πράξη ότι ή αποκρύπτουν αν έχουν ένα πόλεμο, μια πτώση, μια δυσκολία σε θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα, είτε πάνε και βρίσκουν άλλο πνευματικό. Με τύχε πολλές φορές αυτό. Διότι ο πνευματικός επέμενε να εξομολογούνται μαζί ή επέμενε το ένα μέλος της υγείας. Ο άντρας ή η γυναίκα επέμεναν να είναι μαζί και δυο. Και αυτό καταργεί, ας πούμε, το απόρριτο και την ιδιωτικότητα. Νομίζω είναι καλύτερα ένας-ένας να μπαίνει, να λέει τα δικά του. Να εξηγούμε ότι αυτό το οποίο έχεις δεν είναι τίποτα, είναι ένας πόλεμος απλώς. Και δεν σημαίνει ότι έχεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Αλλά το άλλο πρόσωπο, εάν το ακούσει, μπορεί να το παρεξηγήσει. Μάλιστα, λένε ένας ιερός κανόνας, μια ερμηνεία. Εάν εξομολογείται ένα ζευγάρι στον ίδιο πνευματικό και το ένα εκ των δύο μελών έχει διαπράξει μια αμαρτία που εμποδίζει τη Θεία Κοινωνία, και όμως είναι μέρες που κοινωνούν όλοι. Είναι Πάσχα, είναι κοινωνούν. Και πιο πνευματικός το αμαρτάνον μέλος μην εκκοινωνήσεις, αυτό θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να τους αφήνει να κοινωνούν και τους δυο. Διότι αν δύο άντρας δεν κοινωνούν στη γυναίκα το Πάσχα ή μια ημέρα που κοινωνούσαν πάντοτε μαζί, θα δημιουργηθούν εύλογες υποψίες, ή η γυναίκα προς τον άντρα. Και γίνεται δηλαδή μια μετάθεση νόμου εξ ανάγκης για να διατηρηθεί η ομόνοια και η αγάπη. Καλό είναι λοιπόν να διατηρείται μια έτσι αχεμήθεια και μια προσωπική σχέση με την εξομολόγηση.
1: Πάντως αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το μεταφράζω καλά, αλλά αυτό είναι και διάκριση από πλευράς της Εκκλησίας.
0: Ναι. Είναι και διάκριση και πρέπει ο πνευματικό να το προσέξει αυτό και να φανεί ότι είναι από τον πνευματικό αυτό και όχι από το ζευγάρι. Να μην τους ρωτά, θέλετε να μείνετε μαζί, θέλετε να μείνετε... Αν έχουν κοινά θέματα, να μείνουν μαζί, δεν απαγορεύεται. Αλλά μετά τους λέει για εξομολόγηση, παρακαλώ ένας-ένας. Δηλαδή να μην φαίνεται ότι το ζητά ο άντρας ή η γυναίκα, γιατί θα μπουν υποψίες. Για να θέλει να μείνει μόνος του, κάτι θα έχει να πει δηλαδή.
1: Αλλάζει αυτό στη διαδικασία του αραβώνα. Δηλαδή στη διαδικασία του αραβώνα, που ας το πούμε ότι είναι έτσι πιο θερμά τα πράγματα, γιατί ψαχνόμαστε, θέλουμε, μάλλον την έχουμε βρει το σύντροφό μας, τη σύντροφό μας, και πάμε βούρ προς το γάμο. Εκεί νομίζω ότι είμαστε πιο εύκολοι στο να πούμε ότι πάμε μαζί να εξομολογηθούμε. Εκεί τι λέτε?
0: Και αν ακόμα το ζευγάρι το ίδιο από μια αθωότητα και μια αναπηρία, δεν ξέρει τι θα σε αντίσει παρακάτω, τα πράγματα θα αλλάξουν. Καλό είναι ο έμπειρος πνευματικός να πει, παιδιά, να πούμε αυτά που είναι κοινά και για τους δυο, όμως η εξομολόγησή σας να είναι μόνη σας. Να το πει ο πνευματικός αυτό από την αρχή.
1: Όταν λέτε κοινά, εξηγήστε το μας λίγο αυτό για να το καταλάβει.
0: Ας πούμε, έχουν ένα θέμα κοινό, πότε θα παντρευτούμε. Πώς θα διαχειριστούμε την περιουσία των γονιών μας. Πού θα κατοικήσουμε. Που δεν είναι θέματα του πνευματικού αυτά βέβαια, αλλά θέλουν τα παιδιά του κουβεντιά σου.
1: Άρα είναι συμβουλή, όχι κατάδεση αμαρτιών.
0: Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο πνευματικός, δεν έχει το δικαίωμα να καθορίζει αυτός τέτοια θέματα. Δεν έχει καθόλου το δικαίωμα.
1: Να ξαναπάμε πάλι στην αρχή της ευχής, γνωρίζοντας το περιστατικό με τον Αβραάμ και τη Ρεβέκα και στην Παλαιά Διαθήκη, η ευχή μας λέει ότι έκανες φανερό, διαβάζω μια ανάλυση της μεταφράσεως, έκανες φανερό το θέλημά σου να αμνηστευτεί ο Ισαάκ τη Ρεβέκα με τη μεσολάβηση του γεγονότος τη ίδρυση που θέλει να ξεδιψάσει, εν πάση περιπτώσει, και εκείνη πρόθυμα και με το παραπάνω ανταποκρίθηκε. Αυτό ξέρουμε, μας το είχατε πει και εσείς, ότι είναι ένα σημάδι. Εξηγήστε μας λίγο αυτό το σημείο.
0: Είναι το σημάδι που έδωσε ο Θεός στον υπηρέτη του Αβραάμ, ότι αυτή η γυναίκα που θα έρθει και θα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, αυτή θα είναι η γυναίκα του κυρίου σου, του παιδιού του κυρίου σου. Αλλά αυτό φανερώνει ακόμα και τον καλό χαρακτήρα της Ρεβέκας. Διότι τότε δεν είναι απλό να το ανοίξει τη βρύση να ποτιστούν τα ζώα, αλλά πρέπει να βγάλει νερόν ίδια. Με τον κουβά, με το άντλημα και με χίλια δυο βάσανα. Και φαίνεται ο καλός χαρακτήρας, γι' αυτό και στη συνέχεια. Πραγματικά θαυμάζεις την ευγένεια αυτής της γυναίκας, αυτής της κοπέλας, τόσες χιλιάδες χρόνια πριν, και σε έναν λαό που δεν γνώριζε τον Θεό τον αληθινό, και όμως παρατηρείται μια πολύ μεγάλη ευγένεια χαρακτήρος. Και ήταν αυτή που ήταν ικανή να γίνει σύζυγος του Ισαάκ.
1: Μπορείτε αυτό να μας το συνδέσετε με το σήμερα, με ένα αντίστοιχο ζευγάρι που θα πάει τώρα στον Αραβώνα?
0: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ταπεινός άνθρωπος αναπαύεται και αναπαύει τους πάντες. Δηλαδή ζήτησε νερό, του έδωσε αμέσως με όλη την καλοσύνη της. Αυτό δείχνει τον ταπεινό και καλοδιάστητο άνθρωπο. Εάν του έλεγε έλα να πάρεις μόνος σου ή πάρ' τον κουβά και βγάλε νερό κτλ. Αυτό θα δείχνει έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπό του. Πολλές φορές από λεπτομέρειες φαίνεται η ποιότητα του ανθρώπου.
1: Πρέπει να ζητούμε σημάδια ή μάλλον να ψάχνουμε κάποιες κινήσεις για να καταλάβουμε αν είναι σημάδι στο να προσέξουμε κάτι, ας το πούμε.
0: Όχι, αυτό είναι επικίνδυνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε κάτι από τον Θεό. Αλλά εμείς να λέμε τώρα, ας πούμε, θα ζητήσω νερό και αν μου δώσει θα την πάρω, αν δεν μου δώσει δεν θα την πάρω. Αυτό είναι κάπως επικίνδυνο, δεν είναι ωραίο πράγμα, όχι έχει περάσει Κύριον τον Θεό σου. Ο Θεός μας έδωσε λογική, να κρίνουμε με τη λογική μας και με την καρδιά μας. Βέβαια, θα δούμε και τα εξωτερικά σημεία, θα τα λάβουμε και εκείνα υπόψη. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να βάζω σημάδια με τα οποία θα αποφασίζω στη συνέχεια τόσο σοβαρά θέματα.
1: Υπάρχει περίπτωση με την εμπειρία σας ο Θεός πραγματικά να έχει φέρει ένα σημάδι σε έναν από τους δύο και να έρθει να σας το πει και εσείς μετά να προσπαθήσετε να αξιολογήσετε αυτή την εμπειρία και να πείτε, κοίτα να δεις, έτσι και έτσι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
0: Θεωρώ ότι είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε τέτοιου είδους, ας πούμε, πληροφορίες. Πρέπει να βάζουμε τη λογική που μας έδωσε ο Θεός και την καρδιά μας και αντικειμενικά κριτήρια. Διότι μπορεί ο άλλος άνθρωπος να είναι απλός και να μην καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Θυμάμαι κάποιος ο οποίος είχε κριτήριο, έλεγε ότι θα ρίξω την πένα από το γραφείο μου και αν σκύψε την πάρη θα τον προσλάβω για γραμματέα μου. Εντάξει, είναι ένα καλό σημάδι. Αλλά έχει και παιδιά που είναι απλά, δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν. Ή ντρέπονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σταθείς μόνο σε αυτό, θα κρίνεις και από πολλά άλλα. Εντάξει, κρίνει και από αυτό αν είσαι τέτοιος χαρακτήρας. Αλλά να δεις και τα άλλα σημάδια, όχι μόνο αυτό.
1: Δεν θέλω να είμαι αδιάκριτος, αλλά αν εσύ ως πνευματικός, οποιοσδήποτε πνευματικός, διακρίνει ότι πραγματικά αυτό το είναι σημάδι, θεϊκό σημάδι αυτό που έγινε σε ένα γεγονός. Έρχεται η κοπέλα και σας λέει, γέροντα, συνέβη αυτό που νομίζω πραγματικά είναι από το Θεό. Εσείς θα το αξιολογήσετε ως πραγματικό σημάδι ή θα το αφήσετε να περάσει, ασχέτως αν ξέρετε εσείς ότι πραγματικά αυτό είναι σημάδι?
0: Νομίζω ότι δεν θα σταθώ σε αυτό. Διότι πρώτα απ' όλα δεν έχω εμπιστοσύνη απόλυτο στην κρίση μου. Και μετά πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να το καταλάβει. Εάν του πω ότι αυτό είναι σημάδι από τον Θεό και προχώρα με αυτόν τον πρόσωπο, ήδη επεμβαίνω στην ελευθερία του. Και αν είναι και ευαίσθητος άνθρωπος, θα πει ότι αυτό είναι από τον Θεό και θα προχωρήσω και μετά μπορεί να ταλαιπωρείται. Εγώ προσωπικά θα τον αφήσω να κρίνει ο ίδιος. Θα αποφύγω να του δώσω τέτοια πληροφόρηση ότι είναι από τον Θεό για να πιεστεί και να αποδεχθεί το άλλον πρόσωπο. Διότι αυτό μπορεί να βγει και προς ωφέλεια, αλλά μη γίνεται μπορεί να βγει και προς βλάβη.
1: Ή να μην αποδεχθεί το άλλο πρόσωπο, γιατί μπορεί αυτό το σημάδι να είναι εναντίον της.
0: Και να μην το αποδεχθεί μέχρι την καρδιά του και να πιεστεί. Και μετά να λέει με πίεσες ή έγινε τα πράγματα διαφορετικά.
1: Τώρα αυτό το περιστατικό με τη Ρεβέκα και τον Ισαάκ, πώς συνδέεται με την προσευχή μας κατά τη διάρκεια αναζήτησης του άνθρωπου μας κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, το πούμε?
0: Να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει, να κάνουμε καλή επιλογή. Και ο καλός Θεός έχει τον τρόπο να μας δώσει την φώτιση και την πληροφορία. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς ήδη. Δεν πρέπει να αρκεστούμε στο τι μας είπαν κάποιοι άλλοι, έστω και άγιοι άνθρωποι. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς ήδη αυτό το πράγμα.
1: Τώρα το είπατε πριν, αλλά θέλω λίγο να επιμείνουμε σε αυτό, ότι θα μπορούσαμε να πούμε εύκολα εμείς σήμερα, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια που έγινε αυτό το γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτό το περιστατικό με τη Ρεβέκα είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Αλλά έχετε πει, το είπατε και πριν, ότι τόσο κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του συντρόφου, όσο και μετά στο γάμο, πρέπει πολύ να προσέχουμε τις λεπτομέρειες. Η ερώτηση είναι, ποιες είναι αυτές οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε, και το δεύτερο είναι, έχουμε τη διάκριση να προσέχουμε τις λεπτομέρειες?
0: Οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε είναι γενικά στη συμπεριφορά και στην όλη διαγωγή του άλλου ανθρώπου. Και αυτό δεν θα γίνει επιτηδευμένα, αλλά γίνεται από μόνο του. Παρατηρώ έναν άνθρωπο. Τον παρακολουθώ πώς κάθεται, πώς μιλά, πώς γελά, πώς αστείευεται, πώς διαχειρίζεται διάφορα πράγματα. Από μόνο του η λογική μου εξάγει μια λογική διεργασία. Κρίνω τον άλλο άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κακό. Να κρίνω, να κατακρίνω είναι το κακό. Διότι κρίνομαι πάντοτε. Όταν διαλέγω το καλό από το κακό, δεν το κρίνω. Όταν λέω αυτός ο άνθρωπος δεν με ωφελεί, αυτός ο άνθρωπος δεν μου κάνει για φίλος μου, κρίνω, φυσικό είναι ότι θα κρίνω. Δεν κατακρίνω μόνο από ότι αυτός είναι παλιά άνθρωπος και είναι το ένα ή το άλλο. Έτσι και διάφορες συμπεριφορές κρίνουν τον άλλον άνθρωπο. Και εμείς αφήνουμε τον εαυτό μας από μόνο του. Δεν του βάζουμε προϋποθέσεις, να πω ότι εάν κάνει αυτό, σημαίνει αυτό. Αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο, να δω πώς θα λειτουργήσει και ποια πράγματα τον ενοχλούν πραγματικά. Έχει πράγματα που ενοχλούν. Εμένα με ενοχλεί το ένα, τον άλλο τον ενοχλεί το άλλο. Αυτό που ενοχλεί εμένα δεν ενοχλεί τον άλλο.
1: Τώρα αυτό που λέτε το καταλαβαίνω σε μια φυσιολογική κατάσταση, λογικά έτσι πρέπει να είναι και λίγο πολύ όλοι το κάναμε αυτό. Περισσότερο την έκανα την ερώτηση για το εξής, ότι όταν έχουμε περιπτώσεις που, ας το πούμε τώρα μου έρχεται στο μυαλό, ότι ένας από τους δύο ή και οι δύο έχουν αργήσει δηλαδή καίγονται για να βρουν ένα σύζυγο, να το πούμε έτσι, να βγουν στο γάμο, έχουν περάσει χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτε, έρχεται η κοπέλα, λέει εγώ θα μείνω στο ράφι και κάτι τέτοια. Η ερώτηση είναι όταν έρχεται και τελικά το έτερο νήμιση και κάτι γίνεται και υπάρχει φως ότι πάμε προς αραβόνα και προς γάμο. Υπάρχει κίνδυνος να τυφλωθούμε και να μην βλέπουμε τίποτα από αυτές τις λεπτομέρειες?
0: Υπάρχει.
1: Και τι κάνουμε εκεί?
0: Εντάξει, εκεί θα κάνουμε ό,τι προκύψει πλέον, διότι υπάρχει κίνδυνος να αγχωθούμε και να βιαστούμε και να μην δούμε τίποτα από όλα αυτά και να τα δούμε αργότερα. Και αυτό θα είναι για μας ένα σκόπος περισσότερο. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει, νομίζω ότι ο άνθρωπος θα ζήσει τη βοήθεια του Θεού και έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, να μην αφιβάλλει, να προχωρήσει αν είναι έτοιμος και αν δεν βλέπει κάτι και να μην βάλει ερωτηματικά συνέχεια. Μήπως δεν είδα το ένα, μήπως δεν είδα το άλλο, μήπως δεν πέρασε αρκετός καιρός. Επέρασαν 1-1,5 χρόνος, φτάνει. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ένας που τα πρώτα χρόνια είναι άγγελος, μετά γίνεται δαίμονας. Και ένας δαίμονας γίνεται άγγελος. Ο άνθρωπος έχει τεράστια δυνατότητα αλλαγής. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό το πρόσωπο που διάλεξα στα 5-10 πρώτα χρόνια, μετά πώς μεταμορφώθηκε και ένας άλλος άνθρωπος. Μπορεί όλα να συμβούν.
1: Βέβαια, το ξαναλέω ότι μπορεί να έχουμε περίπτωση που ο άλλος έχει φτάσει 40 χρονών, ειδικά η κοπέλα, σας λέω τώρα, που εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία. Τραβή, γελιόμαστε. Φτάνει 40 χρονών, σου λέει: εγώ θα μείνω στο ράφι, τελείωσε. Και ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος που μετά από μια αναζήτηση, ξέρω εγώ, 20 χρόνων, υπάρχει ο άνθρωπος που τελικά προχωράμε. Μάλιστα. Εκεί, αυτό που σας λέω, ότι αν τυφλωθεί, γιατί επιτέλους βρέθηκε ο πρίγκιπας να προχωρήσουμε, μπορεί να ξεχάσει και το Θεό τον ίδιο και να χάσει αυτή τη διάκριση.
0: Μπορεί. Μπορεί. Μέσα στη θολούρα της βιασύνης και του άγχους, ο άνθρωπος μπορεί να ξεχάσει και τον εαυτό του τον ίδιο.
1: Αυτό τον από πώς θα το χειριστεί όμως τώρα εκεί και με τον πνευματικό, θέλω να μου πείτε.
0: Εάν ο πνευματικός μπορεί να έχει ένα λόγο και της πει να περιμένει λίγο, να είναι σίγουρη και διακρίνει ο πνευματικός ότι είναι σίγουρη και υπήρξε ο εύλογος χρόνος γνωριμίας, ή αν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να προχωρήσει, θα προχωρήσει. Και ο Θεός βοηθός.
1: Τώρα πείτε μας και πάλι από την εμπειρία σας όμως, μετά από τόσα χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι τέτοιες περιπτώσεις και σε αγόρια και σε κορίτσια, φίλοι μας, απογοητεύονται. Σου λέμε 40 χρονών, τελείωσα εγώ. Δεν θα βρω κανένα, θα μείνω στο ράφι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια απογοήτευση. Υπάρχει περίπτωση, το λέω για να το ακούσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ότι μετά από τόσα χρόνια φτάνει ο άλλος 40 και 50 χρονών να βρει τον άνθρωπό του?
0: Υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες μάλιστα. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο άνθρωπος ότι η επιτυχία του ή η αποτυχία του στη ζωή δεν είναι από το αν παντρευτείς ή όχι. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι απόλυτο. Διότι μπορεί ο Θεός μέσα από την αγάπη του, βλέποντας ότι η πορεία σου μέσα στον γάμο θα ήταν πολύ οδυνηρή και δεν θα την άντεχες, επειδή ζητούμε το θέλημα του Θεού και επειδή μας αγαπά ο Θεός, να μας προφύλαξε. Γι' αυτό και καλό είναι ο άνθρωπος να μην εξαρτά την ευτυχία του από ένα γεγονός. Διότι μπορεί να παντρευτεί και μετά να μην κάνει παιδιά. Και αν επικεντρώσει την ευτυχία στην τεχνογνωσία, πάλι θα είναι δυστυχισμένος. Ή μπορεί το άλλο πρόσωπο να ασθενήσει. Μπορεί να έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι πολύ δύσκολες. Γι' αυτό καλό είναι ο άνθρωπος να έχει μια ταπείνωση και να διαχειρίζει αυτά τα πράγματα με μια ειρήνη. Αν γίνουν, καλώς. Και αν δεν γίνουν, δόξα τω Θεώ. Προχωρήσουμε.
1: Καταλαβαίνω μια ταπείνωση ως προς την αντίληψη, να το πω, του σκοπού της ζωής του ανθρώπου.
0: Ακριβώς. Πρέπει να πει πρώτα ο σκοπός της τελειότητος και μετά τα υπόλοιπα όλα. Να μην απολυτοποιηθεί το σχετικό. Που όσο καλό κι αν είναι, είναι σχετικό πράγμα ο γάμος. Δεν είναι απόλυτο ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου.
1: Τώρα για να τελειώσουμε, Γέροντα. Αναφέρεστε πάρα πολύ συχνά στις ομιλίες σας για παραδείγματα μέσα από το γεροντικό. Τώρα είδαμε σε αυτή την ευχή, το παράδειγμα την Παλαιά Διαθήκη, χιλιάδες χρόνια πριν, άλλες λογικές, άλλες καταστάσεις, καμία σχέση με το σήμερα, αλλά σήμερα διαβάζουμε πάλι για τη Ρεβέκα, τον Ισαάκ κτλ. Θέλω να μας πείτε πώς ένα καλογερικό βιβλίο σαν το γεροντικό ή αντίστοιχα γεγονότα τέτοιες Παλαιά Διαθήκης 3-4 χιλιάδων χρόνων πριν, και ειδικά αυτά τα γεγονότα του γεροντικού από μεγάλους ασκητές, μπορεί να είναι ένα καλό βοήθημα μες στο γάμο.
0: Νομίζω το καλύτερο βοήθημα για το γάμο είναι το γεροντικό. Το θεωρώ απόλυτα αυτό που λέω. Διότι το γεροντικό μας δείχνει την ευγένεια, την διάκριση, την θυσία και την ταπείνωση των γερόντων της ερήμου. Πράγματα τα οποία, εάν εφαρμοστούν στην συζυγία και στο γάμο, θα κάνουν ένα τέλειο γάμο, μια τέλεια οικογένεια. Εκεί βλέπουμε τους πατέρες με πόση άνεση δεχόντουσαν ο ένας τον άλλον, τα πτέσματα των αδελφών τους, τις προσωπικές τους αδυναμίες. Περιγράφονται μέσα πράγματα τα οποία δεν τράπηκαν να τα πούν. Τα θεωρούσαν καθημερινά γεγονότα. Και με πόση ελευθερία οι πατέρες χειρίζονταν ακόμα και τις αμαρτίες τους και τις πτώσεις τους, χωρίς να χώνονται και να μπαίνουν σε μια διαδικασία υπερευαισθησίας. Αλλά πάνω απ' όλα με πόση λεπτότητα διαχειρίζονταν τα αισθήματα, την ελευθερία και τη συνείδηση του αδελφού τους.
1: Μήπως λοιπόν τότε, τώρα χαριτολογώντας, αντί για τοσχέρες και αποχυμωτές, να δίνουμε δώρο ένα γεροντικό? Στο γάμο μου είχα 30 τοσχέρες.
0: Σίγουρα θα είναι το καλύτερο δώρο, αλλά να μην σας παρεξηγήσω. Να είναι άνθρωποι που θα μπορούν να το καταλάβουν. Και αν μπορούν να το καταλάβουν, αυτό είναι το καλύτερο δώρο πράγματι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Άστε πάντα καλά.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής Ό,τι καλόν, αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές, μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός, τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
3: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
2: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μία περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μία κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
3: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
2: Ναι.
3: Αυτό και είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
2: Οι ίδιοι.
3: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα, να, και όλο και περισσότερο, και δεν είμαι ευχαριστημένος, και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω? Άρα θέμα τι γίνεται. Ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια.
2: Πιστεύετε
3: περνάει αυτά... καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του. Περνάνε τα, καλά παιδιά, τα παιδιά καλά μέσα στο, στην οικογένειά τους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να, να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν. Και βεβαίως και να, να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των, των ορίμων με τους γονείς τους.
2: Ναι.
3: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην, στην κοινωνία. Υπάρχει πραγματικός σεβασμός, υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία. Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε, σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός. Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.
2: Ναι.
3: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία. Γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απαγοητευμένοι φεύγουν και οι γέροντες. Αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
2: Ναι.
3: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω, να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
2: Ναι.
3: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια.
2: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Λέω, βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση...
3: Εμείς τα φέρνουμε.
2: Συμφωνώ.
3: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα,
2: ας δούμε τον ιό
3: και να τολμήσουμε να τα σκεφτούμε.
2: Ας το δούμε.
3: Ακριβώς.
2: Ας το δούμε.
3: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
2: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο? Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας και έχουμε μια ευκαιρία να το, να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε.
3: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και έτσι όπως το πηγαίνετε με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον.
2: Βλέπετε όχι μάλλον, το είδατε?
3: Νομίζω πρόβλημα. Ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
2: Πάντως,
3: κάθε εμπόδιο για καλό,
2: ναι.
3: Έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
2: Αναμφίβολα.
3: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι έτσι πάνε μπροστά.
2: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος, υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός, είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
3: Η απειλή.
2: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
3: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
2: Πιστεύετε ότι είναι οι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τι βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή. Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων-μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
3: Το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι οριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά, πώς θα τα περάσουν στη νέα γενιά, ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
2: Ναι, ναι.
3: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω, τώρα τι θέλει να μου πει αυτός? Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει τι, αν ξέρω κάτι, είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω, κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
2: έχετε
3: το μάθεις,
2: δίκιο, έχετε δίκιο, έτσι,
3: δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
2: Ναι.
3: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα?
2: Ναι. Ναι.
3: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
2: Θέλετε λίγο.
3: Σαφώς και θα έχω, για να μην παρεξηγηθώ, σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλα μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα, την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε. Και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
2: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
3: Ενεργητική ακρόαση.
2: Ναι, το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
3: Σαφώς.
2: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
3: Πολύ σημαντικό αυτό. Άγρια. Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή.
2: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό. Δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα. Εγώ το πηγαίνω στο συναίσθημα κυρίως. Βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
3: Και πίσω από την οργή.
2: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό?
3: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μια συζήτηση τις προάλλες. Ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα στους αυτούς οι οποίοι έχουν μια γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διληματικά διαφορές,
2: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
3: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα, ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες, ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές, μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο, παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση, είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
2: Ναι.
3: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
2: Ναι. Πάντως και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συναίσθημα.
3: Βεβαίως. Το συναίσθημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα
2: είναι,
3: το θέμα,
2: είναι ωραίο αυτό που λέτε,
3: και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε λέω τώρα. Πετε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από 3/4 εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους. Παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναίσθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ναι, μέσα στην οικογένεια, εκεί είναι, που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, εγώ έχω τη γνώμη Α, τη γνώμη Β. Να πούνε λίγο για το συναίσθημά τους.
2: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συναίσθημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
3: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
2: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδέστηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
3: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
2: Και απαιτήσεις πολλές.
3: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
2: Α, με αυτό είναι.
3: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
2: Μπορούν
3: για αυτό που
2: ακούσουν.
3: Είμαι, όχι για αυτό που θα κάνω.
2: Ή αυτό που
3: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και τον βλέπεις πολλές φορές. Βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν. Δηλαδή να ανεβάζουν τον πύχη. Όχι, είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
2: δημιουργία,
3: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
2: Όλοι
3: να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται. Ώρες, πολλές. στα θρανία, να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό, καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και έναν που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
2: Ναι. Νομίζω...
3: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισισμό. Γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση. Που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση, ναι, και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του, αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή, ναι, ναι, ναι, και την καλή παρακολούθηση.
2: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στη λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει να είναι ανθεκτικό. Στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα βρισκόμενος εδώ, θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολίτη.
3: Να συμπληρώσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
2: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
3: Αυτά τα παιδιά,
2: συμφωνώ,
3: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπερογωτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
3: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
2: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον πατέρα Θεό, που θα μπορούσαμε να
3: είναι πολύ ωραίο και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι
3: πολύ ωραία σύνδεση.
2: Ας μείνει παρακαταθήκη αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ωφεληθούμε.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μητυρηναίου, αναφερόμενη στη μνήμη του προφήτου Ηλίου.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

0: αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ιέσε της ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σαν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων, δώσει μη σήμερον και άφησε μη τον οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιβοθεί και θλίβει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γελιάσετε επί Θεών ζώντα και γάρ στου Θεών έβρινε αυτό οικείαν και τριγώνουν ουσιαν εαυτή ουθίστα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και Θεός μου, μακάρι κατοικούντας εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπο ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσω νομοθετών πορεύστε εκ δυνάμειος εις δύναμη, νοφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώ τους ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τε αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρριπτήστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνημεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε, ευδόξες Κύριε την γήν σου, επέστρεψες στην αιχμαλωσία νιακού. Αφήκασες ανομίας το λόγο σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσης την οργή σου, επέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιατενγείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώος ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δόηση ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός. Ότι λαλήση ειρήγην επί των λαών αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσα δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα. Και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίγνιση με εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριο, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Ενέφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικείς και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου, καίς την ομοιώση εν θεής Κύριε και ουκαίστηκα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσω ενωπιών σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος, οδήγησόν με κύριε τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω μέσα, Κύριο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησε να επεμέ και στην αγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί.

0: Θεός είναι αυτόν βρει άματα. Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννητής εκ Παρθένου, και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέω θανάτων θάνατος κυλεύσας, και Άγιας εν δείξας ως Θεός, μη παρήδης ως έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξα την τεκούσαν σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσον σωτήρι ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, διότι το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου, και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δι' Ισάκ των δούλων σου, και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Προφήτα και προόπτα των μεγαλοργιών του Θεού, ηλία μεγαλώνει με, ότι φθέγματι σου στήσαστα υδατόρη τα νέφη, πρέσβε υπέρ ημών προς τον μόνον φιλάνθρωπον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ότι όλα τα αυτά συντεύξεις, και ήθελον την ζωή ημών προς της εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίοι σου αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και να δοξωτέρνα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν η επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον, και θανάτων θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και ναξής δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ουκεσμεν άξι, άρετα όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου, και πορεύθημεν εν τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την σύν ανήκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία, σιγαρή όντως

0: τιμή και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδεση τα υπερώ αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος τους ημάτιων το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους εκαλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αύτε η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοιξαντώσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ήδην θύει αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της οστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν ημόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, ενταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέους θέλους, όλη την ημέρα μας κυθροπάζουν επορευόμοι. Ότι οι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ο και στην ίαση της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατεκρύβει, η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν το οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκούν και ως η άλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχων εν το στόγματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ελπισάς, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπουν, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και έντος αλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη από στις απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σωθούς μου του μία μαρτάνην μεν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακήν, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανακαινίστη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαθίστε πυρ. Ελάλησαν γλώσσι μου, γνώρισόν με, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στήν. Είναι αγνώ τι ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστάς έφετας ημέρας μου και υπόστασής μου ως ουθέν ενωπιών σου. Πλην τα σήμαντα ματαιώτης πας άνθρωπος ζουν. Με εν τη γενικών ή διαπορεύεται άνθρωπος. Πλην μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και ο γινός και την συνάξει αυτά. Και νυν τίση υπομονή μου, ούχι ο Κύριος, και η υπόστασή μου παρασού εστίν. Από πασών των ανομιών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδωκάς με, εκοφώθην και ουκίνηξε το στόμα μου, ότι σύ επίσας. Απόστησον επ' εμού τα σμάστιγά σου, από γάρ της ισχύως της χειρός σου, εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσες άνθρωπον, και εξέδειξες ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσσεται πας άνθρωπος. Εισάξον της προσευχής μου, Κύριε, και της δέησεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσω ότι πάρικος εγώ ή μη παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μην αναψύξω, πρώτου μου απελθύν και ουγέτιου μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμοι, και εισήκουσε της δέησεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίους και έστησαν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ανέβαλνε στο στόμα μου άσημα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσαν επί Κύριων. Μακάριος ανήρωες τη το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού κι ούκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας, η Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, ου και έστι τις ομοιωθήσετε εσύ. Απήγγυλα και ελάλησε, πληθύνθησαν υπεραριθμών, θυσίαν και προσφοράν ου και θέλησας, σώμα δε κατεκτήσω μη, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου και ζήτησας. Τότε είπων, ιδού οίκο εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί μου, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, ευουλήθην και τον νόμον σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ειδού τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε, εσύ έγνος, την δικαιοσύνη σου και έκρυψαν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτηριό σου είπα. Ού και έκρυψα το έλεο σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής, σύ δε Κύριε μη μακρινείς τους εκτιμούς σου απ' εμού. Το έλεο σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβητό μου, ότι περίωσαν με κακάων και στην αριθμούς, κατέλαβαν με ανομία μου και ού κινδυνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόξον Κύριε του ρίσαστέ με, Κύριε στο βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα εις δούνε στην ψυχή μου του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσου και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντες μη κακά. Κομισάσαν παραχρήμα εσύν αυτών οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ. Πάντε συζητούνται σε Κύριε και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχούς ημί και παίνεις Κύριος φροντί μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ ο Θεός μου μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακάριος ο Σινιών επιπτωχών και πένιτα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρα σε θρόν αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλην την κήτην αυτού έστρεψα σεν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίας την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Οι εχθροί μου είπαν κακά μη, πότε αποθανείται και αποκλείται το όνομα αυτού. Και εισεπορεύεται του ειδήν μάτιν ελάλη η καρδία αυτού, συνήγα και νανομία νεαυτό. Εξεπορεύεται έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακά μη. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατε μου, μη ο κοιμόμενος ουχή προστήσει του αναστήνε. Και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου εφωνήλπισα. Ο αισθείον άρτους μου εμεγάλυνε επεμεύτερνισμόν. Σι δε Κύριε ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνω ότι θέλικάς με, ότι ουμή επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέ. Εμού βέβαια την ακακία να αντελάβω και εβεβαίωσάς με ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηδάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρα στην νυχτός, εν το λέγεσθέ μη καθεκά στην ημέραν, που έστειν ο Θεός σου. Ταύτα εμνήστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε εν τόπος κοινής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ηνατή περιλυποσύ η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με. Έλπισον επί τον Θεόν ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου ευχήσει ορδάνου και αρμονή με από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέ δήλθον. Η μέρα συντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυκτός ο δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώ το Θεό αντιλήπτορ μου ή διατί μου ευελάθω και η νατής κυθροπάζων πορεύομαι εν το εξλίμνη των εχθρών μου. Εν το καταθλάστε τα οστά μου ονειδιζώνω οι εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτούς μην καθεκά στην ημέραν που έστειν ο Θεός σου. Είναι ατή περιλυπωσή η ψυχή μου και είναι ατή συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον μη ο Θεός και δίκασον την δίκη μου, εξ έθνου σου χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με, ότι εσύ ο Θεός κρατεώμά μου είναι ατή απόσωμε και είναι ατή σκυτροπάζων πολεύομαι εν το εκθλίμνη των εχθρών μου. Εξαπόστειλουν το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και οι γαβών με εις όρους αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσουμε προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεόν, τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω με εσύν κιθάρα ο Θεός ο Θεός μου, ηνατή περιληπούσει η ψυχή μου και ηνατή συνταράσσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήνη μου οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων. Ο εργάσου εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς. Εκάκουσες λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ουγάρο εν τη ρομφέ αυτών εκληρονόμησαν γην. Και ο βραχίων αυτών ουκέσουσαν αυτούς. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου. Ότι ευδόκησες εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ, εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνομα Τίσου εξουδενώσουμεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ και η ρομφέα μου σώσιμε, έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβώντων ημάς, και τους μισούντας ημάς καθίσχυνας, εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέραν, και εν το όνομα Τίσου εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Νυν είδε από όσου και κατήσχυνα ημά, και ούτε εξελεύσει ο Θεό εν τη δυνάμει ημών. Απέστρεψα ημά στα οπίσω παρά του εχθρού ημών, και οι μισούντε ημά δίρπασουν εαυτή. Έδωκα ημά ω πρόβατα βρόσεω, και εν τη έθνε ιδιέσπειρα ημά. Απέδω το λαό σου άνευ τιμή, και ούτε πλήθο εν τη αγλάγμα ημών. Έθω ημά όνειδο τη γη του ημών, με κτηρισμών και κλεβασμών τη κύκλου ημών. Έθω ημάς της παραπολύν εν της έθνεση, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέραν η εντροπή μου κατεναντίον μου εστί, και η ισχύνη του προσώπου με κάλυψέ με. Από φωνήσουν ειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθαν ευθυμάς, κι ούκ επελαθόμεθά σου, κι ούκ ειδικήσαμεν τη διαθήκη σου. Κι ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλαστα στρίβουσι μόνο από τις οδούς σου. Ότι ενταπείνωσε ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψε ημάς και άθανά του, ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, και ήδη διεπετάσαμεν χείρα ημών προς Θεών ελώτριων, ουχή ο Θεός εκδητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, εξεγέρθη την ατύπνης Κύριε, ανάστηθη και μία πόση εις τέλος, ή να δει το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάνει τη φτωχία ημών και τη θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθη εις γούν η ψυχή ημών, εκολύθη εις γήν η δαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάς ένα και εν του ονόματός σου, εξειδεύξε το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους αιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου. Δια τούτο ευλογησέσαι ο Θεός εις τον αιώνα, περίζωσε την ρομφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου, και έδινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένα και εν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσεσαι θαυμαστός στη δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως, ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου, η γάπη σας δικαιοσύνη και εμέση σας ανομίαν, δια τούτο εχθρισές ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου, Σμύρνα και στακτή και κασία από των ηματίων σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών εφρανάν σε θυγατέρες βασιλέων εν τη τιμή σου, παρέες τη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη, άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κυριός σου και προσκυνήσεις αυτό και θυγάτερ τύρου εν δώρη στο πρόσωπον σου γλιτανεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, απενεχθήσον το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθήσονται εσύ, απενεχθήσονται εν εφρουσίν και αγαλιάσι, αχθήσονται εις νεών βασιλέως, αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν οι Ιησού, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη, νηστήσουμε του όνοματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμη, βοηθός εν θλίψεσαι τες ευρούς ημάς φόδρα, δια τούτου ου φοβηθησόμεθα εν το ταράσσεστε την γη, και μετατίθεστε όριεν καρδίες θελασσών, ήγησαν και ενταράχθησαν τα ύδατα αυτών, ενταράχθησαν τα όριεν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής γιους αλευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προσπρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλαιαν βασιλεία, έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος σε ελεύθερη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών αντιλήπτορη μόνο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης, αδενερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξων συντρίψη και συνθλάση όπλων και θηραίους κατακάφηση εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσομεν της έθνεσιν, υψωθήσομεν τη γη, Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή, υμνείστε φωνές αισίες, Ιε Θεού.

αμαρτίες πέρατα αυτή αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασής Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστικτή τώρες.
1: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Το καρκίνωμα του ατομισμού με μεταστάσεις και με μεταλλάξεις. Ομιλία του Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση την ευγενική του πατρός Ματθαίου, των συνεφημερίων του, των εκλεκτών και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αυτής της ενορίας, η οποία γιορτάζει και τιμά με ιδιαίτερο τρόπο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο το Μυροβλήτη. Και θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαιτέρως προνομιούχο, διότι ο πατήρ Ματθαίος και οι καλοί του συνεργάτες συμπεριέλαβαν και την ταπεινότητά μου σε αυτό το τόσο πλούσιο και τόσο ωραίο πρόγραμμα των εφετινών Δημητρίων. Επίσης, τον ευχαριστώ εκ καρδίας για τα όσα επενετικά είπε παρουσιάζοντας τον απόψινό ομιλητή και τα οποία ασφαλώς δείχνουν τη δική του καλλιέργεια, την ευγένεια, την αγάπη, την αρετή και την θυσιαστική προσφορά στην Αγία μας Εκκλησία. Έρχομαι πρώτη φορά στην ενορία σας, στην Εκκλησία σας και χαίρομαι την ομορφιά της. Βλέπω με πόσο φιλόκαλη αγωνία δημιουργείται και κατασκευάζεται και τοποθετείται το κάθε τι. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα η ομορφιά της Εκκλησίας είσαστε εσείς. Οι ευσεβείς χριστιανοί, το πλήρωμα, γιατί με την δική σας τη βοήθεια, την ηθική και την υλική και την τίμια διαχείριση των πατέρων και των εκκλησιαστικών συμβούλων, εκτελούνται όλα αυτά τα έργα, τα οποία προς δόξαν Θεού γίνονται, αλλά και προς απόλαυση ημετέραν. Δική μας είναι η ευχαρίστηση. Γιατί το σπίτι του Θεού είναι σπίτι του Πατέρα μας και το σπίτι του Πατέρα μας είναι δικό μας σπίτι. Είναι ο δικός μας χώρος που μας καταδέχεται, στον οποίον καταφεύγουμε, στον οποίον ανακαινιζόμαστε, ξεκουραζόμαστε και αγιαζόμαστε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ορθόδοξος λαός λέει «πάω στην Εκκλησία». Πάω στην Εκκλησία, στον τόπο που συγκεντρώνεται η Εκκλησία, η οικογένεια του Θεού. Πόσο όμορφη είναι αυτή η τοποθέτηση, αυτό το ήθος, το οικογενειακό, το οποίο αισθανόμαστε όταν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας και τον ατομισμό μας και να ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Είναι η οικογένεια του Θεού μια κοινωνία αγάπης. Δεν είμαστε τέλειοι. Ποθούμε όμως να γίνουμε τέλειοι. Όχι για να απολαύσουμε βραβεία, αλλά για να ευχαριστήσουμε το Θεό μας, για να Του δώσουμε χαρά. Καλά θα πει κανείς, ο άνθρωπος θα δώσει χαρά στο Θεό. Το αντίθετο μάλλον συμβαίνει, και τα δύο συμβαίνουν. Μη λησμονείτε αυτό που ο ίδιος ο Χριστός είπε, ότι γίνεται χαρά εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται πανηγύρι στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανιώνει, επιστρέφει στην αγάπη του Θεού, πέφτει στην αγκαλιά Του σαν τον άσωτο Υιό. Και βλέπετε το μεγαλείο της Εκκλησίας. Απόψε ο λειτουργός ιερεύς, ο πατήρ Ευάγγελος, εμνημόνευσε μεταξύ των Αγίων και την Αγία Ταϊσία και δεν εδίστασε, γιατί έτσι έπρεπε και έτσι το προβλέπει η Εκκλησία, να προσθέσει της πρώην πόρνης. Αυτά τα θαύματα που είναι μεγάλα θαύματα, που αλλάζουν την καρδιά και τη σκέψη και ολόκληρο το είναι του ανθρώπου, συντελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί στην Εκκλησία κοινωνούμε. Πόσο ωραία το λέει ο λαός. Πάω να κοινωνήσω. Και οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι μας έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Είναι ύπαρξη

μαθαίνουμε να αναφερόμαστε στο Θεό. Υπάρχει ένα τμήμα της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, που λέγεται Αγία Αναφορά και η οποία αρχίζει από την ώρα που ο παπάς προτρέπει τους χριστιανούς με την προτροπή «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο» και ο λαός διαστόματος των ιεροψαλτών απαντάει «Άξιον και δίκαιον». Είναι άξιο και δίκαιο να ευχαριστήσουμε το Θεό για όλες τις ευεργεσίες. Και λέει ο ιερεύς μέσα την ευχή αυτή της αναφοράς. Απευθύνεται στον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα, και τον ευχαριστεί και του λέει «Σε ευχαριστούμε διότι εκ του μηδενός μας δημιούργησες». Και όταν εμείς πέσαμε, όταν εμείς σε προδώσαμε, όταν εμείς στα πρόσωπα των πρωτοπλάστων κάναμε ανταρσία και αποστατήσαμε, χωριστήκαμε από σένα, εσύ δεν μας κάκιωσες, αλλά έκανες τα πάντα για να μας ξαναφέρεις πάλι σε κοινωνία μαζί σου και έστειλες για μας τον Υιόν σου τον μονογενή, ο οποίος δεν ντράπηκε να κατέβει όλα τα σκαλοπάτια της ταπεινοφροσύνης, να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί ως κακούργος, να πεθάνει ως ένας κοινός θνητός, αλλά και να αναστηθεί εν δόξη. Και αυτό το πρόσλημα που πήρε, δηλαδή την ανθρώπινη φύση εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, της μητρός του, να την ανεβάσει πάλι στον ουρανό. Έκανες τα πάντα, λέει, ώστε να μας ανεβάσει στον ουρανό και να μας χαρίσεις την βασιλεία σου, την μέλουσαν. Η βασιλεία του Θεού, την οποία την αναμένουμε, έχει ήδη αρχίσει. Και όλοι εμείς που είμαστε βαπτισμένοι και πιστεύουμε στον Χριστό και ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, μετέχουμε από τώρα σε αυτή τη βασιλεία και είμαστε βασιλόπουλα, αφού είμαστε παιδιά του βασιλέως των όλων του Ιησού Χριστού. Και δεν σταματάει εκεί η ευχή, λέει «Σε ευχαριστούμε Κύριε και για αυτή τη λειτουργία την οποία καταδέχεσαι εσύ ως έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης από μας. Δεν μας έχεις ανάγκη, γιατί σε περιστοιχίζουν άγγελοι και αρχάγγελοι, αλλά εσύ προτιμάς τον ένο και την έκφραση της δικής μας της αγάπης των χωικών και των αμαρτωλών ανθρώπων, που όμως είναι παιδιά σου και τα οποία έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή. Έχουμε λοιπόν αναφορά στο Θεό, κοινωνία με το Θεό, και αυτή η κοινωνία φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν εμείς τον παρακαλούμε το Θεό Πατέρα και τι του λέμε? Στείλε το Άγιον σου Πνεύμα σε μας, ώστε να γίνουμε κατοικητήρια, εκκλησίες έμψυχες, ναοί, αλλά και στα δώρα. Αυτά τα δώρα, αδελφοί μου αγαπημένοι, που προσφέρετε εσείς

0: και που τα προετοιμάζετε με τόση ευλάβεια και τόση λακτάρα το πρόσφορο και τον άμα. Στείλε, Κύριε, το Άγιο Πνεύμα, ώστε τον μεν άρτον να τον κάνει σώμα Χριστού και τον ίνον το κρασί αίμα Χριστού. Και στη συνέχεια κοινωνούμε. Εδώ πια δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι σπουδαιότερο, κάποιο μεγαλύτερο δώρο που μπορεί ο Θεός να μας δώσει. Εμείς τον παρακαλούμε συνήθως για πράγματα δευτερευούσης σημασίας. Δώσε μου, Κύριε, να έχω την υγεία μου, να πάει καλά η δουλειά μου, να έχω τα προστοζήν, να έχω. Ο Θεός μας δίνει τον ίδιο Του τον εαυτό. Τι κοινωνούμε από το Άγιο Ποτήριο? Σώμα και αίμα Χριστού. Τον ίδιο το Χριστό. Και αυτός ο Χριστός τον οποίον κοινωνούμε μας οδηγεί στον Πατέρα Του. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα πρότυπο κοινωνίας, την Αγία Τριάδα, την οποία τη ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πώς αρχίζει η Λειτουργία? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Αγία Τριάδα αποτελείται από τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν πολυθεϊστές, θα ήμασταν δωλολάτρες. Ένας Θεός, τα τρία πρόσωπα. Όμως τα τρία πρόσωπα είναι ισότιμα, διότι έχουν την ίδια ουσία. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιον Πνεύμα. Και αυτά τα τρία πρόσωπα ενεργούν με αγάπη, το ένα προς το άλλο. Και γι' αυτό έχουμε αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα και γι' αυτό αυτά τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα, είναι αδιαίρετα. Κι όμως το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα ξεχωριστό ιδίωμα, χαρακτηριστικό. Το ένα πρόσωπο είναι Πατέρας. Είναι αυτός ο οποίος γεννά τον Υιόν. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος γεννάται από τον Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αλλά όλα γίνονται από την Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι ο Πατήρ Διού και εν Αγίω Πνεύματι τελεί τα πάντα. Γι' αυτό άμα διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του ανθρώπου, θα δείτε εκεί ότι λέει ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον. Ποιήσομεν, πληθυντικός αριθμός. Τι πληθυντικός είναι αυτός? Μεγαλοπρεπίας. Ο Θεός δεν έχει. Έχει μεγαλοπρέπεια, αλλά δεν έχει μεγαλομανία και αλαζονία. Είναι η απόφαση των τριών προσώπων. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωση. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει αυτό που λέμε έμφυτο το κοινωνικό. Να είναι κοινωνικό όν, να είναι κοινωνική ύπαρξη και να ζει πάντοτε σε κοινωνία και σε σχέση, πρώτα με το Θεό και εν συνεχεία με τους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που στην Εκκλησία μας και στη Θεία Λειτουργία δεν τονίζεται μόνον η σχέση και η αναφορά προς τον Θεόν, αλλά και η μεταξύ μας κοινωνία, που πρέπει να είναι κοινωνία και σχέση αγάπης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ομολογήσουμε την πίστη στο Θεό εάν προηγουμένως δεν συμφιλιωθούμε, εάν προηγουμένως δεν αγαπηθούμε μεταξύ μας. Και θα έχετε δει ότι αυτή την ώρα που ο παπάς λέει «αγαπήσομεν αλλήλους» ή «να εν ομονία ομολογήσομεν», μέσα στο ιερό, όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός λειτουργοί, ανταλλάσσουν μεταξύ τους ασπασμών, αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Αυτό δεν είναι ένα απλό σύμβολο, αλλά τι είναι? Μια φανέρωση των αισθημάτων, των καρδιακών, που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλον, αν θέλει να είναι του Θεού. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός τι είπε? Εάν πας να προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι έχεις κάτι εις βάρος κάποιου ανθρώπου ή εκείνος έχει κάτι για σένα, μην προσφέρεις το δώρο σου. Ας το εκεί. Πήγαινε βρες τον, συμφιλιώσου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Γιατί τότε το δώρο θα είναι ευπρόσδεκτο. Παλιότερα και οι χριστιανοί εκείνη την ώρα ασπαζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορείς να διαφορήσεις για τον συνάνθρωπό σου και να λες ότι είσαι του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία αισθάνεσαι πρόσωπο. Ναι, γιατί μέσα στην Εκκλησία παίρνεις όνομα και μάλιστα το όνομά σου είναι ξεχωριστό. Όταν πας να βαπτιστείς, λέει ο λειτουργός, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όταν πας να κοινωνήσεις, λέει ο παπάς την ώρα που σε κοινωνάει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, λέει όνομα, ή η δούλη του Θεού τάδε, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μία προσωπική σχέση και μία προσωπική κοινωνία, γιατί ο Θεός είναι ο προσωπικός σωτήρας του καθενός ανθρώπου. Τι σημαίνει πρόσωπο? Είναι αυτός που μπορεί να δει την όψη του άλλου. Αυτό θα πει πρόσωπο. Βλέπω προς την όψη του άλλου. Όταν λοιπόν τα αισθήματα, η καρδιά είναι καθαρή και αγαπώ τον άλλον, τον βλέπω και λάμπει το πρόσωπό μου και λάμπουν τα μάτια μου και τα δικά του ομοίως και χαίρεται και χαίρομαι, γιατί έχουμε αυτήν την σχέση. Όταν αυτή η σχέση διαταραχθεί, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος κάτι έχει μαζί μας. Μη μου πείτε όχι, όλοι το έχουμε αισθανθεί. Ή ακόμη χειρότερα, φτάνουμε σε σημείο να μην θέλουμε να δούμε τον άλλον. Στρέφουμε το πρόσωπό μας και λέμε ευτυχώς δεν συμπέσαμε. Ευτυχώς δεν με είδε. Ή ο άλλος παραπονούμενος, έκανε πως δεν με είδε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να είμαστε πρόσωπα, να έχουμε την προσωπικότητά μας, ο καθένας τα δικά του χαρίσματα, αλλά όλοι όμως είμαστε κι εμείς ομοούσιοι. Είμαστε το ίδιο άνθρωποι όλοι, όποιος κι αν είσαι. Και δεσπότης να είσαι, και παπάς να είσαι, και λαϊκός να είσαι, δεν είσαι περισσότερο ή λιγότερο άνθρωπος, το ίδιο άνθρωπος είσαι. Και αν ακόμα έχεις μια εξαιρετική θέση μέσα στην κοινωνία ή αν έχεις περιουσία, αν κάποιοι σε υπολογίζουν για τη δύναμή σου, δεν είσαι υπεράνθρωπος, άνθρωπος είσαι. Και δεν είσαι περισσότερο άνθρωπος από αυτόν που έχει μπει στο περιθώριο ή που τον προσπερνάς και δεν του δίνεις καμία σημασία. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτά τα μαθήματα και αυτό είναι το λεγόμενο ήθος της Εκκλησίας και αυτό καλούμαστε βγαίνοντας από την Εκκλησία να το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, στο σπίτι μας, στο χώρο της δουλειάς μας, στο δρόμο, όπου και αν βρεθούμε, όποια στιγμή και αν βρεθούμε. Γιατί έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι στην Εκκλησία, λέει, όταν πας, μπαίνεις με μία αρπακτική διάθεση, σαν το γεράκι, και μετά τη λειτουργία βγαίνει σαν το περιστέρι, μπαίνει σαν το λύκο και βγαίνει σαν το αρνί. Τι είναι αυτό που έκανε αυτή τη μεταμόρφωση? Τι είναι αυτό που έκανε αυτή την αλλαγή? Η χάρη του Θεού, αλλά και τι άλλο, και η δική μας η διάθεση και η δική μας η συνέργεια, που στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγεται άσκηση. Γιατί αν εμείς δεν έχουμε καλή διάθεση, αν δεν αγωνιστούμε να νικήσουμε το εγώ μας και να ανοιχτούμε προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπο αγαπητικά, τότε θα γίνει όπως συμβαίνει με τη βροχή. Όταν η βροχή πέσει σε ένα καλό έδαφος, αυτό το έδαφος παίρνει ζωή, βλαστάνει και καρποφορεί. Πέφτει όμως και πάνω σε ένα τζίγκο. Εκεί απλώς γλιστράει το νερό και φεύγει. Έτσι γίνεται και με τη χάρη του Θεού, όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί, όταν δεν την καταδεχόμαστε. Γιατί η χάρη του Θεού έχει απαιτήσεις. Ο Θεός έχει από μας απαιτήσεις. Τι απαιτήσεις έχει? Να του μοιάσουμε. Να του μοιάσουμε. Και σε τι θα μοιάσουμε στο Θεό? Σε τι μπορούμε να του μοιάσουμε? Στην αγάπη. Σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτό το άνοιγμα. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μια ωραία εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος προκειμένου να δείξει με παραστατικό τρόπο αυτά τα οποία σας είπα. Έχει την εικόνα του ανθρωπίνου σώματος, του ανθρωπίνου οργανισμού και λέει σε όλους εμάς τους ανθρώπους: για κοιτάξτε, έχετε μπροστά σας ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό το σώμα έχει κεφαλή που κατευθύνει τα πάντα και έχει και μέλη, όργανα. Αλλά πότε έχουμε σώμα? Όταν όλα τα όργανα είναι μεταξύ τους ενωμένα και όλα έχουν αναφορά και υπακοή στην κεφαλή. στο διευθυντήριο, στον εγκέφαλο. Γιατί αν δούμε εδώ ένα χέρι και εκεί πέρα ένα πόδι και παρακάτω ένα κεφάλι, δεν έχουμε άνθρωπο, δεν έχουμε σώμα, αλλά έχουμε απλώς αυτονομημένα, αποκομμένα από το σώμα όργανα, τα οποία όμως επειδή έχουν αποκοπεί δεν μπορούν να ζήσουν, γιατί όλα αυτά ζουν πότε? Όταν συγκροτούν το σώμα, όταν είναι όλα μεταξύ τους ενωμένα και όταν συνεργάζονται. Και βλέπετε, όλα τα μέλη του σώματος δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Το κάθε μέλος του σώματος έχει τη δική του λειτουργία και τη δική του εργασία. Και δεν υπάρχει μεταξύ τους ζήλια και φθόνος, γιατί πολλές φορές μέσα στην κοινωνία δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που μας δόθηκε, με το χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και από αυτό που έχουμε. Συνήθως τα του άλλου. Μας φαίνεται ότι εμείς θα μπορούσαμε καλύτερα να πραγματοποιήσουμε το έργο που κάνει αυτός, όχι τόσο καλά κατά τη δική μας την άποψη και τη γνώμη και την κρίση. Στο ανθρώπινο σώμα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν ζήλιες. Και ακόμη κανένα μέλος του σώματος δεν φέρεται υποτιμητικά προς το άλλο. Δεν λέει, ας πούμε, το χέρι στο πόδι, δεν σε έχω ανάγκη, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, αν όλος ο οργανισμός ήταν χέρι, τι θα ήσουν, δεν θα ήσουν αυτό που είσαι? Και ακόμη βλέπουμε ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όργανα σπουδαιότερα και λιγότερο σπουδαία. Παραδείγματος χάρη, τα μάτια, η καρδιά, ο εγκέφαλος είναι από τα σπουδαία όργανα. Αλλά αυτά τα σπουδαία όργανα έχουν ανάγκη τα άλλα που φαίνονται ευτελή, φτωχά, για να προστατευθούν. Για δέστε το μάτι. Τι έχει που το προστατεύει? Τις βλεφαρίδες. Τι είναι βλεφαρίδες? Τρίχες. Το κεφάλι τι έχει για να προστατεύεται? Οσορροφή. Τι έχει για να προστατεύεται το κρύο και τα υπόλοιπα? Τα μαλλιά. Τα χέρια έχουν τα νύχια για να μπορούν να εργάζονται, τα πόδια ομοίως. Και ακόμη κάτι, όταν ένα μέλος του σώματος αρρωσταίνει και πονάει, συμμετέχει όλο το σώμα. Θα έχετε ακούσει, ας πούμε, βλέπετε έναν άνθρωπο κακόκεφο και του λες, τι έχεις, τι σου συμβαίνει, άσε, έχω πεθάνει. Υπερβολή, έχω πεθάνει. Από τι? Από τον πόνο. Γιατί? Έχω ένα δόντι που με πονάει και με έχει ταράξει. Με έχει πεθάνει. Καλά, τι είναι το δόντι μπροστά στα μάτια, στον εγκέφαλο, στα χέρια, στα πόδια? Ένα μηδαμινό. Και όμως συμμετέχει στον πόνο αυτού του μικρού οργάνου ολόκληρο το σώμα. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, αναπνέει όλο το σώμα και λέει, ανακουφίστηκα επιτέλους, δόξα τω Θεώ, έγινα καλά, είμαι καλά, πετάω, λέει. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, για παρατηρήστε και κάτι άλλο. Εκείνη την εποχή που τα έλεγε, οι άνθρωποι φορούσαν σανδάλια, περπατούσαν ξυπόλυτοι. Περπατάς, λέει, στο δρόμο και πατάς ένα αγκάθι. Το αγκάθι μπήκε στη φτέρνα. Τι είναι η φτέρνα? Το λέμε για καμιά φορά για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Τι άκρη είναι, τίποτα δεν είναι. Και όμως, λέει, σκύβει ολόκληρο το σώμα για να απελευθερώσει αυτό το ακρότατο σημείο από τον πόνο, να βγάλει το αγκάθι. Και για δες, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σκύβουν τα πολυτιμότερα, ο εγκέφαλος, τα μάτια επιστρατεύονται, τα χέρια, όλα για να απαλλάξουν ένα μέλος από τον πόνο. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει, αυτή την εικόνα τώρα να τη φέρουμε στη δική μας τη ζωή. Και όλοι εσείς, λέει, είστε σώμα Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Σώμα Χριστού. Και σε αυτό το σώμα εμείς μπολιαζόμαστε. Πώς? Με το βάπτισμά μας. Εντασσόμαστε σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Δεν βαπτιζόμαστε για να μας δώσουν όνομα. Βαπτιζόμαστε για να ενταχθούμε στο σώμα του Χριστού. Και εντασσόμενοι στο σώμα του Χριστού γινόμαστε μέλη του σώματος. Μέλη του σώματος. Σε αυτό το σώμα σωτήρας είναι ο Χριστός. Ούτε εγώ μπορώ να σας σώσω, ούτε εσείς μπορείτε να με σώσετε. Όλους όμως μας σώζει, εάν το θέλουμε, ο Χριστός. Και γι' αυτό ακούμε στον Απόστολο που διαβάζουμε στους γάμους ότι αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος, του εκκλησιαστικού. Σε αυτό λοιπόν το σώμα, κεφαλή, είναι ο Χριστός. Έχει δώσει εντολές, έχει δώσει παράδειγμα, έχει δώσει το θέλημά Του. Και αυτό το θέλημα, αυτές οι εντολές έχουν ρόλο οδοδείκτου. Μας δείχνουν πώς πρέπει να ζούμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Για να έρθω εδώ στο ναό σας, ο οδηγός μου έβαλε στο κινητό του τον τόπο προορισμού και εκείνο του έδειξε, είναι από τα καλά της τεχνολογίας, γιατί το διαδίκτυο ως δίκτυο δεν έχει μόνο καλά, έχει και άλλα. Λοιπόν, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει για να έρθει εδώ? Εάν δεν υπακούσει και πει, σιγά και θα δω εγώ τώρα που μου λες εσύ να πας, εγώ θα πάω από τον άλλο δρόμο. Δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Ο άνθρωπος λοιπόν, για να σωθεί, πρέπει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, να εφαρμόσει εντολές του Θεού. Και έρχεται όμως ο διάβολος και μας λέει, μα είσαι με τα καλά σου. Είναι βαριές οι εντολές του Θεού και ανεφάρμοστες σήμερα, σε αυτή την εποχή. Εσύ θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός? Θα σε πάρουμε τις πέτρες. Άσε που δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και όμως, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το βάρος είναι η αμαρτία, ο χωρισμός από το Θεό. Όταν κάνεις την οποιαδήποτε αμαρτία, δεν σε χωράει ο τόπος. Δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Ο έλεγχος της συνειδήσεως, αυτό το μαρτύριο το εσωτερικό, που δεν υπάρχει, όπως λέμε στην υμνολογία της Εκκλησίας, βιαιότερο, πιο σκληρό μαρτύριο από αυτό. Και είναι έτσι για να μας οδηγήσει στη μετάνοια και στη λύτρωση και στη συγχώρεση. Και όταν πάμε μετανοημένοι να εξομολογηθούμε, βγαίνουμε εμείς οι ίδιοι και τι λέμε, ξαλάφρωσα, μου φύγε ένα βάρος, ένα βουνό ένιωθα πάνω μου και κάποιος μου το πήρε, με απάλλαξε. Άρα λοιπόν το βάρος το έχει αμαρτία, όχι οι εντολές του Θεού. Μας το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος, οι εντολές μου βαρύες ούκηση, δεν είναι βαριές οι εντολές μου. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ελάτε να υπακούσουμε όλοι μαζί στην κεφαλή, στο θέλημα του Θεού, να ζήσουμε όπως μας εδίδαξε Εκείνος, γιατί θέλουμε να ζούμε μαζί Του. Ναι, γιατί θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο? Γιατί? Για να περνάμε ζωή άνετη. Τι είμαστε, σαν τους αλόθρησκους που λένε ότι ο Παράδεισος έχει βουνά από ρύζι και ωραία δέντρα και άλλες απολαύσεις? Κάπως έτσι έχουμε στο νου μας τον Παράδεισο? Όχι. Ποιος είναι ο Παράδεισος? Είναι τόπος? Είναι πρόσωπο ο Παράδεισος. Είναι ο Χριστός ο ίδιος. Θέλω λοιπόν να είμαι μαζί Του. Και αυτό είναι ο Παράδεισός μου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μετά τον θάνατο, εάν δεν το έχω λακταρίσει όσο ζω. Και αν δεν έχω δουλέψει, δεν έχω ασκηθεί για να είμαι μαζί Του. Πρέπει να εκδηλώσω με αυτόν τον τρόπο τη θέλησή μου. Και έτσι φαίνεται και η ελεύθερη επιλογή μου. Θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό. Όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν, μήπως σας κούρασα να τελειώσω, μη με ενθαρρύνετε, για θα το μετανιώσετε. Λοιπόν, όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν για το Χριστό να τους λέει, όποιος φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου θα είναι μαζί μου και θα είναι με μαζί του, είπαν, πάει αυτός τρελάθηκε. Είπαν για το Χριστό, πώς είναι δυνατόν να μας δώσει να φάμε το σώμα του και να πιούμε το αίμα του? Και γι' αυτό το έβαλαν στα πόδια, έφυγαν. Και τι είπαν, τις δύναται αυτού ακούειν, ποιος μπορεί να τον ακούει αυτόν? Φύγανε. Ο Χριστός δεν τους πήρε δια της βίας, δεν τους είπε, ελάτε εδώ βρε, που πάτε να φύγετε? Ελάτε εδώ, θα σας δώσω τούτο, θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω τ' άλλο. Σεβάστηκε την επιλογή τους. Γύρισε μάλιστα και προς τους μαθητές του και τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και τότε ο Απόστολος Πέτρος του είπε, Κύριε, τι μας λες, πού να φύγουμε, πού να πάμε, πού αλλού θα βρούμε νόημα ζωής, ζωή, αν όχι σε σένα? Και γι' αυτό έμειναν μαζί του. Είχαν και αυτοί οι Απόστολοι, άνθρωποι ήσαν, τις αδυναμίες τους. Δεν ήσαν τέλειοι. Και ο Πέτρος που είπε αυτό και που άλλη φορά του είπε, κι αν χρειαστεί εγώ θα πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω, έφτασε σε σημείο να τον αρνηθεί και να πει, δεν τον ξέρω. Γιατί εκείνη την ώρα υπερίσχυσε ο ατομισμός, υπερίσχυσε η φιλαυτία, η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού. Να μην πάθω κανένα κακό, μην πω σε μπελά, μην πω σε καμία ταλαιπωρία, τελειώσαμε, δεν το ξέρω. Αλλά μια ματιά του Χριστού τον εσυνέτριψε και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Τον δέχθηκε ο Χριστός? Βεβαίως και τον δέχθηκε. Βεβαίως και τον δέχθηκε. Και γι' αυτό όταν μετά έστειλε τις μυροφόρες αναστημένος για να πούν το μήνυμα της Αναστάσεως στους μαθητάς, επισημαίνει, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, μη μου ξεχάσετε τον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος αποκαταστάθηκε δια της μετανοίας. Και όταν το ρώτησε ο Χριστός, με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους, εκείνος του είπε, ναι Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ναι Κύριε, εσύ είδας ό,τι φιλώσει. Έτσι λοιπόν, μέσα στην καθημερινότητά μας, θα πρέπει να μάθουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας, τον ατομισμό μας και να ζούμε αυτό που είμαστε ως Εκκλησία. Αυτός είναι ο εκκλησιαστικός τρόπος της ζωής. Είναι ο κοινωνικός τρόπος. Να μην ζηλεύω, να μην φθονώ, να μην επιθυμώ αυτό που έχει ο άλλος. Ακόμη να χαίρομαι μαζί με τη χαρά του και να μην μελαγχολώ. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βλέπουν επιτυχία και χαρά του συνανθρώπου πέφτουν σε μελαγχολία. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Δεν είναι κοινωνικό αυτό. Και ακόμη όταν ο άλλος λυπάται, να λυπούμε κι εγώ μαζί με αυτόν. Δηλαδή να μοιράζομαι τη ζωή μου με τη ζωή των άλλων ανθρώπων, να νοιάζομαι τον άλλον, να νοιάζομαι τον άλλον. Αυτό που λέμε μερικές φορές, κοίταξε την ψυχή σου και μη σε νοιάζει για τους άλλους, δεν συνιστούμε αδιαφορία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων, αλλά απλώς αυτό λέγεται, ο Σάκης λέγεται, για να αποφεύγουμε την κρίση και την κατάκριση που κάνουμε εις βάρος των συνανθρώπων μας, τους οποίους μάλιστα θέλουμε να λέμε ότι και τους αγαπάμε και ότι όλα αυτά τα λέμε για το καλό τους. Τι κρίμα όμως, τα λέμε εν απουσία τους και δεν τα ακούνε για να γίνουν καλύτεροι. Αντιθέτως, όταν είναι παρόντες, τους λέμε τα καλύτερα χωρίς να τα πιστεύουμε. Και έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν ζούμε ως Εκκλησία, ως κοινωνία. Γιατί μας λείπει η αυθεντικότητα, μας λείπει η αλήθεια. Ο ατομισμός είναι σαν το καρκίνο σε αυτό το σώμα. Ο καρκίνος τι είναι? Η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ των κυττάρων. Υπερβολική ανάπτυξη κάποιων εις βάρος των άλλων και η δημιουργία όγκων. Ο όγκος τρέφεται από το σώμα, αλλά καταστρέφει το σώμα και το σκοτώνει. Έτσι γίνεται και με τον ατομισμό. Ο ατομισμός είναι εις βάρος της κοινωνίας. Της κοινωνίας των ανθρώπων. Και γι' αυτό η Εκκλησία κάνει πάντοτε μια διάκριση μεταξύ των καλών συμφερόντων και των άλλων, των πονηρών και των κακών και των σκοτεινών συμφερόντων. Και όπως ο καρκίνος έχει μεταστάσεις, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποφασιστικός, έτσι γίνεται και με την κατάσταση του ατομισμού και έτσι δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας όγκοι, αιρέσεις, παραθρησκευτικές ομάδες. Όλα αυτά τα σχήματα τα οποία επιβουλεύονται το σώμα από το οποίο προήλθαν. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει όλους αυτούς τους αιρετικούς που περπατάνε με μια βίβλο στα χέρια και τάχα την ερμηνεύουν σωστότερα από την Εκκλησία. Θα μπορούσε να τους ρωτήσει, αυτό το βιβλίο παιδί μου πού το βρήκες εσύ? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος είπε ότι αυτά τα 49 βιβλία θα αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη και τα 27 βιβλία θα αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτό το ξεκαθάρισμα, αυτό τον κανόνα? Η Εκκλησία, στην οποία κάποτε ανήκες. Και τώρα έρχεσαι να ενεργήσεις ως καρκίνωμα στο χώρο της Εκκλησίας, να απομυζήσεις αυτό το σώμα και να το εχθρεύεσαι και να προσπαθείς να το καταστρέψεις. Αλλά έχουμε και μεταλλάξεις. Εγώ στις μεταλλάξεις βλέπω αυτούς τους λεγόμενους δεξιούς πονηρούς λογισμούς. Και μια τέτοια μετάλλαξη είναι ο φαρισαϊσμός. Όλοι θυμόμαστε την γνωστή παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου, που είναι και η πρώτη στο Τριώδιο κάθε χρόνο. Εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από πλευράς θρησκευτικής είναι εντάξει, ο Φαρισαίος, διότι εφαρμόζει με τυπικό τρόπο όλα όσα λέει ο νόμος του Θεού και προσεύχεται και δίνει ελεημοσύνες και απέχει από αδικίες και από άλλα αμαρτήματα. Και ο άλλος είναι ο τελώνης, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και στη διαφθορά. Αυτός δεν έχει το θάρρος να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Καταλαβαίνει ποιος είναι. Καταλαβαίνει ενώπιον ποιου ευρίσκεται και ενώπιον ποιον, γιατί δεν κοιτάζει ούτε τους συνανθρώπους του, και λέει απλώς: ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Και ο Χριστός λέει ότι αυτός δικαιώθηκε, ο δεύτερος, όχι ο πρώτος, όχι ο Φαρισαίος. Γιατί από το Φαρισαίο έλειπε όχι μόνο η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη, γιατί ξεχώρισε από όλους τους άλλους ανθρώπους. Και τι είπε ευρισκόμενος ενώπιον του Θεού? «Ούκι μη όσπερ η λυπή των ανθρώπων». Δεν είμαι σαν τους άλλους, όπως είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εγώ είμαι καλύτερος, γιατί κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Και μάλιστα αυτή του τη διαφορά και την συγκριμενοποιεί στο πρόσωπο του τελώνη. Δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Ακοινώνητος. Δεν είναι ακοινώνητος? Και στην πραγματικότητα κοινωνεί με το Θεό, αφού δεν κοινωνεί με τους ανθρώπους δια του εγωισμού του και του ατομισμού του? Με το Θεό κοινωνεί? Ούτε με το Θεό κοινωνεί, γιατί στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται στο Θεό, στο είδωλό του απευθύνεται. Τον εαυτό του έχει θεοποιήσει. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα που στείνει ο διάβολος για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην πνευματική ζωή και οι οποίοι μπορεί να έχουν καταβάλει προσπάθειες, να έχουν κάνει αγώνες, υδρότες, αγρυπνίες, ξενύχτια, πόνο, δάκρυ. Έρχεται ο διάβολος να του πει: «Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος». Και γι' αυτό, αν θα έχετε δει κυρίως στα μοναστήρια, σε εκείνη την κλίμακα που ανεβαίνουν οι άνθρωποι, οι μοναχοί προς τα πάνω και περιμένει ο Χριστός να δώσει τα στεφάνια της νίκης και τους δαίμονες να τραβάνε τους ανθρώπους να τους ρίξουν κάτω και από κάτω χάσκι το στόμα της κολάσεως, ο πύρινος ποταμός, θα έχετε δει ότι μερικοί πέφτουν και από τα πιο ψηλά σκαλοπάτια. Γιατί ο διάβολος τι ήταν πριν γίνει αυτό που είναι, πριν καταντήσει αυτό που είναι, τι ήταν? Άγγελος, και μάλιστα ο πιο φωτεινός. Αλλά ο ατομισμός του τον έκανε να χωρίσει από το Δημιουργό του. Και μάλιστα όχι απλώς να χωρίσει, αλλά να θέλει και να τον υποκαταστήσει και να τον αντικαταστήσει. Και τι θα πει κανείς, τον εκδικήθηκε ο Θεός και τον έκανε έτσι? Όχι, ο Θεός δεν εκδικείται, είναι απαθής. Τι συνέβη όμως? Έπεσε ο ίδιος από μόνος του, γιατί η αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο. Όταν χωρίζεσαι από το Θεό που είναι η ζωή, είναι σαν να κλείνεις το στόμα σου και τους αεραγωγούς του σώματος από το οξυγόνο. Τι θα κάνεις? Θα πεθάνεις. Γιατί απλούστατα εσύ χωρίζεσαι από τη ζωή. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί είχατε την καλοσύνη να προσέξετε αυτά που ο Άγιος Θεός έδωσε στο στόμα μου, να σας εμπιστευθώ, να σας πω απόψε, δεν είναι δικά μου, το ξέρετε αυτό. Ο Θεός δίνει τι θα πούμε, ανάλογα με αυτά που του ζητάμε και ανάλογα και με τη λαχτάρα που έχετε κι εσείς. Οι ακροατές, πολλές φορές λέμε, δεν μας τα είπε καλά. Δεν φταίει πάντοτε ο ιεροκήρυκας, γιατί ο Θεός δίνει λόγον κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας. Και για να δώσει λόγον, πρέπει και εμείς να το ζητούμε και εσείς να το λαχταράτε. Όχι απλώς για να εφράνετε την ακοή σας και προσωρινά τα αισθητήριά σας, αλλά να τα δείτε όπως έβλεπε η Παναγία το Λόγο του Θεού, που τον εφύλασε μέσα στην καρδιά της και τον έκανε πράξη της μέσα στην καθημερινή ζωή. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του Αγίου Δημητρίου, ο μυροβλήτης Άγιος να μυροβλίζει τις καρδιές σας και τη ζωή σας, και να έχετε και καλή πανήγυρη, σας εύχομαι. Έχουμε και εδώ ένα κοινό σημείο, και εμείς στη Χαλκίδα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό, τον Άγιο Δημήτριο. Και όταν λοιπόν θα λειτουργούμε εκεί και εσείς θα λειτουργείτε εδώ, ας θυμόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι και αυτή η χάρη της Εκκλησίας, να υπερβαίνουμε και τα οποιαδήποτε όρια και σύνορα, γιατί η αγάπη όρια δεν έχει και όρια δεν γνωρίζει. Και πάλι σας ευχαριστώ, και ο καλός μας ο πατήρ Ματθαίος έχει φροντίσει να σας δώσω από μία εικονίτσα που έχει τους τρεις από τους νέους οσίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο που είναι στην Εύβοια και τον Άγιο Παΐσιο. Και να σας μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες των Αγίων της Εύβοιας. Και βέβαια να σας πω ότι σας περιμένουμε με πολύ πολύ χαρά να ανταποδώσουμε κι εμείς κάτι από την πολύ αγάπη που νιώσαμε και πήραμε απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο. Με πήραν κάποιοι άνθρωποι από τη Χαλκίδα, μου στείλανε μήνυμα, μάθαμε ότι θα πάτε απόψε εκεί. Εμείς εξομολογούμεθα στον πατέρα Ματθαίο, μου έγραψε. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Κάποια άλλα παιδιά μου είπαν, γνωρίζονται με μοναστήρια της Εύβοιας. Είναι και αυτή μια όμορφη κοινωνία χαράς και ελπίδος και δυνάμεως για όλους μας. Και θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον Πατέρα Ματθαίο, διότι πολλά βράδια μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ανάπτυξη των ψαλμών που έκαμε ως παραγωγός αυτής της εκπομπής, με το περιεχόμενό του αλλά ακόμα και με τον τόνο της φωνής του, μου έκανε πολλά βράδια πολύ όμορφη παρέα. Να είσαστε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού, θυμίζω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στις προηγούμενες συναντήσεις μας αναφερθήκαμε σε μία μικρή επιστολή, την επιστολή του Ιούδα, που εντάσσεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και υπενθυμίζω λίγο ότι η επιστολή αυτή του Ιούδα ανήκει στις λεγόμενες καθολικές επιστολές. Ο συγγραφέας ονομάζει τον εαυτό του αδελφό του Ιακώβου, αλλά όχι και Απόστολο. Και είδαμε ότι παρόλο που υπάρχει μια κάποια σύγχυση, εμφανίζεται κάποια σύγχυση ως προς το πρόσωπο του Ιούδα, αν είναι ο Ιούδας ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων, ή του Ιούδα, ενός εκ των 12 Αποστόλων του γνωστού με το επώνυμο Θαδαίου ή Λεβαίου, είδαμε ότι πρόκειται εν της πράγμαση για τον Ιούδα, τον αδελφόθεο, όπως και αυτός χαρακτηρίζεται, τον αδελφό του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου. Είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, και λέω νομιζόμενους διότι στην εποχή τους, την εποχή του Χριστού, οι άνθρωποι θεωρούσαν, πίστευαν ότι είναι αδέλφια του Ιησού Χριστού, αδέλφια όχι βέβαια εξ αίματος αλλά εξ αχιστίας, καθώς πρόκειται για τα παιδιά του δίκαιου Ιωσήφ του Μνήστορος, παιδιά τα οποία προέρχονταν από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ. Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας ότι ο Ιωσήφ σε μεγάλη ηλικία του ανατέθηκε η προστασία της Παναγίας μας και παρουσιάζεται ως Μνήστορ. Ουδέποτε όμως υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ του Μνήστορος και της κυρίας Θεοτόκου γαμική σχέση, σχέση γάμου. Αλλά αυτό ήταν μέσα στην πρόνοια και στην οικονομία του Θεού, διότι γνωρίζουμε σύμφωνα με τον νόμο, τον Ιουδαϊκό, μία γυναίκα η οποία θα ήταν έγκυος εκτός γάμου θα έπρεπε να τιμωρηθεί με την ποινή του λιθοβολισμού. Ακριβώς λοιπόν για να προστατευτεί η κυρία Θεοτόκος, η οποία κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό, για της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος, έλαβε στην μήτρα της, στην ανθρώπινη φύση, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ακριβώς για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η πρόνοια του Θεού τα έφερε έτσι, ώστε να παραδοθεί στον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, για να λειτουργήσει ως προστάτης τόσο της Παναγίας όσο και του βρέφους Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας ο αδελφόθεος είναι ένας από τους γιους που είχε αποκτήσει ο Ιωσήφ από την γυναίκα με την οποία είχε συζευθεί προτού μνηστευθεί τη Θεοτόκου. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτός θα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Κύριο τουλάχιστον 5 χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αποστολή γράφηκε γύρω στο 70 μετά Χριστόν. Σχετικά με την αφορμή εξαιτίας της οποίας γράφτηκε η επιστολή αυτή και σχετικά με τον σκοπό της, σημειώσαμε μερικά και την προηγούμενη φορά και απλώς υπενθυμίζω πως οι παραλήπτες της επιστολής είναι γενικώς οι εν Θεώ πατροί οι αγαπημένοι, όπως φαίνεται από τον πρώτο στίχο ήδη της επιστολής. Δηλαδή όλοι γενικά οι πιστοί, εξού και η επιστολή εντάσσεται στις λεγόμενες, όπως είπαμε, καθολικές επιστολές. Και αυτό βεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Ιούδας δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιαίτερη ιστορική κατάσταση των κοινοτήτων, αν και γνωρίζει ορισμένες ομάδες αιρετικών που διεισδύουν στις εκκλησίες. Με την έννοια λοιπόν αυτήν είπαμε ότι η επιστολή είναι καθολική και οι παραλήπτες ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των απόκριφων κειμένων και όπως φαίνεται μέσα από το κείμενο, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για χριστιανούς εξιουδαίων. Ωστόσο, οι διδασκαλίες των αιρετικών που καταπολεμά είναι γνωστές κυρίως μεταξύ των εθνικών χριστιανών, όπως παραδείγματος χάρη της Κορίνθου και της Μικράς Ασίας. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι εν τέλει η επιστολή ως καθολική απευθύνεται και προς τις δύο ομάδες. Εάν θα θέλαμε λίγο να το δούμε και να θέσουμε την επιστολή αυτή μέσα στην ιστορικότητα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μάλλον αναφέρεται σε κάποιους πιστούς της Συρίας, ιδιαίτερα της Εκκλησίας της Αντιοχίας, και μεταδόθηκε στα Ιεροσόλυμα η είδηση ότι κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους προκαλούσαν μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ο Ιούδας λοιπόν, ο οποίος μετά τον θάνατο του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού, είχε ιδιαίτερο κύρος μέσα στην Εκκλησία ως ένας από τους παλαιούς πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, γράφει την επιστολή αυτή με σκοπό να τονίσει στους χριστιανούς, τους πιστούς, τον επαπειλούμενο κίνδυνο και να τους συστήσει την αμετακίνητη προσήλωσή τους στη ζωή της αγνότητας και της αληθινής πίστεως. Στη συνάφεια λοιπόν της πολεμικής εναντίον των αιρετικών, ο Ιούδας εκθέτει μέσα στην επιστολή του βασικές απόψεις της πίστεως της πρώτης εκκλησίας. Το ότι η χριστιανική πίστη καταρχάς έχει παραδοθεί άπαξ διαπαντός στους Αγίους. Αναγεννάται στον Κύριο και μεταβιβάστηκε από τους Αποστόλους στην Εκκλησία. Και το περιεχόμενο αυτό της πίστεως είναι αυστηρά καθορισμένο και κανείς δεν επιτρέπεται να το αλλοιώσει. Η αποδοχή της μίας και ορθής πίστεως αφορά την οικοδομή της Εκκλησίας και τη σωτηρία. Βλέπουμε μέσα στην επιστολή του να τονίζεται το γεγονός ότι ο Θεός είναι μοναδικός χορηγός της χάριτος και της αγάπης, που αγαπά τον άνθρωπο και αποδίδει δικαιοσύνη κατά τα έργα τους. Ο Ιούδας ομολογεί πίστη στους αγγέλους. Τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός δεσπότης και Κύριος και σε Αυτόν τηρούνται οι πιστοί και Αυτός παρέχει το έλεος Του για την αιώνια ζωή. Οι πιστοί καλούνται να είναι αγαπημένοι από τον Θεό. Έχουν την μία ορθή πίστη για την οποία πρέπει να αγωνίζονται και οφείλουν να τηρούν την αγάπη του Θεού. Μόνον ο Θεός, σημειώνει ο Ιούδας, φυλάσσει άπτεστους τους πιστούς και τους στηρεί αμόμους για χάρη της Βασιλείας. Επιπλέον, οι πιστοί πρέπει να αποφεύγουν τους αιρετικούς που εμφανίζονται με ποικίλη μορφή, διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και να υποστούν την αιώνια καταδίκη.

από τα πρώτα βήματα, θα λέγαμε, των χριστιανών, των πιστών, των μελών της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αμέσως δηλαδή με την μετάδοση του Ευαγγελικού Κηρύγματος υπάρχει και η τάση της αλλίωσης του μηνύματος αυτού. Η Εκκλησία βέβαια όχι ως σώμα Χριστού, αφού πηλεάδου ου κατεσχίσου είναι αυτής, αλλά τα επιμέρους μέλη της που κατά καιρούς γίνονται θύματα λύκων που εμφανίζονται με ένδυμα προβάτων. Και αυτή η επιλή είναι υπαρκτή ακόμα και σήμερα, αφού και σήμερα δρούν εκατοντάδες αιρέσεις εξαιρετικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η παρουσία των αιρέσεων αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι παρόν από την πρώτη παρουσία της Εκκλησίας στην πορεία της για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Από τα πρώτα δηλαδή χριστιανικά χρόνια εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας διάφορες αιρετικές αντιλήψεις, αποτέλεσμα της αδυναμίας μερίδας των πρώτων χριστιανών να κατανοήσουν το νόημα του Ευαγγελίου, οι οποίοι όμως αντιμετωπίστηκαν και καταπολεμήθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της επιστολής του Ιούδα. Η αίρεση υπήρξε ένα φαινόμενο που ήδη από τον Απόστολο Παύλο θεωρείται ως μια έκφραση του μυστηρίου της ανομίας. Από τον 4ο όμως αιώνα και μετά εμφανίστηκαν οι μεγάλες κακοδοξίες που συντάραξαν τη ζωή της Εκκλησίας. Τον ορισμό του όρου αίρεσης μας το δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στον πρώτο κανόνα του γράφει «Αιρέσεις μεν τους παντελώς απεριγμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλωτριωμένους». Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η αίρεση είναι στην ουσία η απόκληση από το ορθόδοξο δόγμα, η διαφορετική πίστη από την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και για να γίνει αυτό ακόμη περισσότερο κατανοητό, πρέπει να τρέξουμε στην ιστορία της λέξης και να δούμε ότι η λέξη αίρεσης προέρχεται από το ρήμα προτιμώ, διαλέγω, και δηλώνει ως προς την θεολογική της χρήση την αντίθεση προς την καθολική πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας από ένα ή περισσότερα μέλη της. Βλέπετε, μέλη της Εκκλησίας αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο είτε γιατί δεν τον κατανοούν, είτε το κάνουν εσκεμμένα για να ικανοποιήσουν αλλότρια συμφέροντα. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και στους χριστιανούς, στους οποίους αποστέλει την επιστολή του ο Ιούδας. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουν εμφανιστεί κάποιοι οι οποίοι φαίνεται ότι κηρύττουν Χριστό, αλλά μόνο Χριστό δεν κηρύττουν. Οι αιρέσεις αμφισβητούν την αυθεντικότητα της πίστεως της χριστιανικής και εισάγουν στην παράδοση και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας λανθασμένες αντιλήψεις και κακοδοξίες. Την ίδια στιγμή το σώμα της Εκκλησίας ενεργοποιείται για να φανερώσει την κακοδοξία, για να φανερώσει την πλάνη και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης του σώματος της Εκκλησίας είναι η περιφρούρηση της ορθής πίστεως. Στο ερώτημα ποιοι είναι οι αιρετικοί, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι ιεροί κανόνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων ορίζουν πως αιρετικούς δε λέγομεν τους τεπάλε της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους μεταταύτα ηφημών αναθεματισθέντας, προς δε τούτης και τους την πίστην μεν την υγιήν προσποιουμένους ομολογήν, αποσχίσαντας δε και αντισυνάγοντας της κανονικής ημών επισκόπης. Αιρετικοί δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αποκηρύσσονται από την Εκκλησία, και αυτό γιατί ενώ προσποιούνται ότι ομολογούν την αληθινή πίστη, στην ουσία κηρύττουν αλλότρια διδασκαλία και γι' αυτό αποσχίζονται και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί η αλήθεια και κυρίως να διαφυλαχθεί το σώμα της Εκκλησίας μέσα στην αλήθεια. Δεν κινδυνεύει η αλήθεια από το ψέμα της αίρεσης. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και δεν μπορεί να κινδυνεύσει από τίποτα και από κανέναν. Κινδυνεύει όμως το σώμα της Εκκλησίας, κινδυνεύουν δηλαδή οι πιστοί,

0: να παρασυρθούν από την αίρεση, από το ψέμα, με αποτέλεσμα να αρνηθούν την αλήθεια. Και την παρουσία των αιρετικών την επισημαίνει ήδη ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας «Εγένετο δε και ψευδοπροφήτεν τον λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας». Αίρεση λοιπόν είναι πάσα πεπλανημένη διδασκαλία παρεκκλίνουσα από τις γνήσιας χριστιανικής πίστεως. Μιας πίστεως η οποία περιγράφεται στα Ευαγγέλια και οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτήν οδηγεί σε καταδίκη και αποκλεισμό από το σώμα της Εκκλησίας. Όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, ήδη σημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Η αίρεση λοιπόν δεν παραμένει μόνο μία ενσυνείδητη και επίμονη απόκληση του χριστιανού από τις πίστεως της Εκκλησίας, της ριστός και σαφώς εκτεθειμένης, αλλά έχει και συνέπειες, αφού καταδικάζεται με τον αποκλεισμό και την αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για αίρεση, μιλούμε για την εκτροπή από την αληθινή πίστη. Είναι η ναρκοθέτηση του δρόμου προς τη σωτηρία, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών ψευδείς διδασκαλίες αιρέσεις που δημιουργούν μεν ρήγματα στην ενότητα της Εκκλησίας, προκαλούν όμως κρίση η οποία επιτρέπει στους γνήσιους και σταθερούς χριστιανούς να εκδηλώνουν έντονα την ορθή πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας και να αποφεύγουν τις μεθοδίες του διαβόλου. Και κατά την ορθόδοξη πίστη η αλήθεια αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή μια διανοητική σύλληψη. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Και η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται το Χριστό, μεταδίδει το Χριστό, ζει το Χριστό, παραδίδει το Χριστό, όχι ως ιδεολογία, αλλά ως εμπειρικό γεγονός. Όπως το έζησαν και καθώς παρέδωσαν ημίν, η απαρχής απτόπτε και υπηρέτε γενόμενη του Λόγου, δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι. Αντίθετα, η αίρεση επιλέγοντας, απορρίπτοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από την πληρότητα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, παραμορφώνει την αλήθεια. Παραμορφώνει δηλαδή τον Χριστό. Και πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς «Και γάρ ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ και ημί της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ». Κάθε δηλαδή διδαχή, ποικίλη και ξένη η οποία χωρίζει ή αυτονομεί το πρόσωπο του Χριστού από το μυστήριο της Εκκλησίας κατά την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας είναι πλάνη η οποία ουδεμία σχέση έχει με την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την αιτία ή για τα αίτια καλύτερα του φαινομένου των αιρέσεων που οδηγούν εν τέλει στην πλάνη και την αίρεση, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα φεύγαμε από το κύριο σκοπό μας που είναι και το ζητούμενο της συναντήσεώς μας αυτής, που είναι η ερμηνεία, η κατά προσέγγιση έτσι ερμηνευτική του κειμένου της επιστολής του Ιούδα. Θα μας δοθεί όμως επί τη ευκαιρία του κειμένου να αναφερθούμε καθοδόν σε αυτά. Συμπερασματικά απλά θα έλεγα, κλείνοντας τη μεγάλη αυτή όπως σας είπα παρένθεση, θα έλεγα πως η κάθε αίρεση αποτελεί ως προς την αφετηρία εκκίνησής της επανάληψη της ίδιας εκείνης αρχαίγονης πειρασμικής προσβολής. Αποτελεί μια άλλη πίστη, μια άλλη στάση ζωής, την οποία όπως σημειώνει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, ούτε προφήτες σε κήρυξαν, ούτε ο Κύριος σε δίδαξε, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Πρόκειται για τρόπο ζωής που βρίσκεται εκτός των εκκλησιαστικών συντεταγμένων. Είναι δρόμος που ο κάθε αιρετικός τον διανύει κατά τρόπο αδιάκριτο και απληροφόρητο, γιατί πίστηκε με την υπόσχεση πάλι μιας άπονης και ψευδεπίγραφης σωτηρίας. Σήμερα, αδελφοί μου, πολλοί άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια και τη σωτηρία στην πλάνη, στα είδωλα, στα ψεύδη, στον πλούτο και στην ειδονή ή σε διάφορες άλλες μεθοδίες του διαβόλου. Η αλήθεια όμως που οδηγεί στην εν Χριστώ τελείωση και γίνεται μέσο σωτηρίας και πνευματικής ελευθερίας και αγαλιάσεως βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός και Δημιουργός των πάντων, ο οποίος θυσιάστηκε δια την ημών σωτηρία. Ας έρθουμε όμως τώρα στην ίδια, στην επιστολή, στο κείμενο και κατά την σύνηθη πρακτική θα διαβάζουμε λίγο το πρωτότυπο, θα βλέπουμε την ερμηνευτική του απόδοση και θα κάνουμε κάποια σχόλια επάνω σε αυτήν ερμηνευτικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως το περιεχόμενό της. Υπενθυμίζω πως η επιστολή του Ιούδα είναι από τα μικρότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είναι μόλις ένα κεφάλαιο και αποτελείται από 25 στίχους. Διαβάζουμε. Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεό Πατρί υγειασμένης και Ιησού Χριστό, τετηρωμένης κλητής. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιούδας, που είμαι δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, γράφω την επιστολή αυτή προς εκείνους που έχει καλέσει ο Θεός Πατήρ στη χριστιανική πίστη και τους έχει αγιάσει και διαφυλάξει από τόσους κινδύνους για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ο συγγραφέας αρχίζει με το προήμιο λέγοντάς μας ότι είναι ο Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι αποτελούν ένα προήμιο της επιστολής αυτής και με αυτούς τους τέσσερις στίχους θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της συναντήσεώς μας σήμερα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Ιούδας δεν γράφει ότι είναι και αδελφός του Ιησού, αλλά αναφέρει ότι είναι αδελφός του Ιακώβου και δούλος του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί δεν τολμά, θα έλεγα, να πει ότι είναι και αδελφός του Ιησού Χριστού. Και το ότι δεν τολμά δείχνει την ταπείνωσή του και την πίστη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιάκωβος ήταν σε όλους γνωστούς και τον ονόμαζαν ο αδελφόθεος και γι' αυτό και ο Ιούδας με τριοφρόνος εδώ ονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας δώσει κάποιο παραπάνω στοιχείο να καταλάβουμε για ποιον Ιάκωβο μιλάει. Αμέσως, λέγοντας είναι ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, γνωρίζουμε τόσο οι παραλήπτες όσο και εμείς που διαβάζουμε το κείμενο μετά από τόσα χρόνια ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Και γιατί προτιμάει δούλος του Ιησού Χριστού και όχι αδελφός του Ιησού? Προτιμάει λοιπόν το δούλος Ιησού Χριστού, που είναι ένας από τους πιο ένδοξους τίτλους του κόσμου, γιατί προτιμάει να αναδείξει την πνευματική συγγένεια με τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ακριβώς ο Ιούδας την ταπείνωσή του αλλά και την πίστη του προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν εκμεταλλεύεται έστω αυτήν την εξαχιστία συγγένεια. Δεν τολμάει να πει ότι είναι αδελφός του Ιησού Χριστού, αλλά δηλώνει την πνευματική σχέση, ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού. Υποτάσσεται στο πρόσωπο του Χριστού, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον αληθινό Θεό. Και αυτό είναι ταυτόχρονα ένα παράδειγμα προς όλους, γιατί δείτε πόσες φορές βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που προέβαλαν τη συγγένειά τους με κάποιο σπουδαίο, ευυπόλοιπτο, σημαντικό πρόσωπο, θέλοντας να πάρουν λίγο από την λάμψη του προσώπου. Πόσες φορές δεν ακούσαμε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου, ξέρεις ποια είναι η σύζυγός μου, ξέρεις ποιος είναι ο αδελφός μου» και προσπαθώντας μέσα από την συγγένεια να αναδείξουμε και το εγώ μας. Εδώ ο Ιούδας λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Λειτουργεί καθαρά πνευματικά. Και συνεχίζει πολύ όμορφα και μας λέει πού απευθύνεται. Απευθύνεται προς τους προσκαλεσμένους και αγιασμένους αδελφούς από τον Θεό Πατέρα που τους φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί οι υγειασμένοι, αυτοί οι αγαπημένοι θα λέγαμε, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και λυτρώθηκαν από την αμαρτία με τη χάρη του Θεού. Είναι αυτοί που αγαπήθηκαν από τον Θεό. Και είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι αποδέχθηκαν το Ευαγγελικό μήνυμα, είναι τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία τους φυλάγει τετηρημένης κλητής Ιησού Χριστού. Τα φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αφού σώθηκαν δια του βαπτίσματος, δια της αποδοχής πρώτα του Ευαγγελικού Κηρύγματος και εν συνεχεία δια του βαπτίσματος, δια του οποίου εισήλθαν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γίναν μέλη της Εκκλησίας, αφού λοιπόν σώθηκαν, μετά διατηρήχθηκαν και φυλάχθηκαν στην πίστη διαμέσου της Θείας Χάριτος για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Δεν αρκεί δηλαδή να μπούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας για να σωθούμε, αλλά από τη στιγμή που θα μπούμε καλούμαστε να αγωνιστούμε εν Χριστώ και δια της Χάριτος του Θεού να ανταπεξέλθουμε του αγώνα αυτού και να διατηρήσουμε ανώθευτη την πίστη και την αλήθεια την οποία προσλάβαμε. Να διατηρήσουμε ανώθευτη την πίστη μας, πίστη όμως που αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω των έργων μας. Και συνεχίζει στο δεύτερο στίχο. «Έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Εύχομαι να πληθαίνουν σε σας το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη». Αυτός ο χαιρετισμός εδώ μας θυμίζει και χαιρετισμούς του Αποστόλου Πέτρου, για παράδειγμα, στην πρώτη και στην δεύτερη επιστολή. Εδώ προσθέτει ο Ιούδας και το έλεος, το οποίο το συναντάμε στις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου να το αναφέρει, και προσθέτει εδώ πολύ όμορφα και την ευχή να περισσεύσει η αγάπη μέσα τους και η αγάπη πληθυνθεί, να αυξηθεί η αγάπη. Ποια αγάπη? Αυτή η αγάπη που μας μίλησε στον πρώτο στίχο, υγειασμένης και αγαπημένης. Και συνεχίζει. «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε τη άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Αγαπητοί μου, δηλαδή, ενώ είχα σφοδρό πόθο να σας γράψω για την κοινή σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός, αναγκάστηκα από τις περιστάσεις να σας γράψω για να σας προτρέψω να αγωνίζεστε με δύναμη για την πίστη η οποία παραδόθηκε μια για πάντα στους χριστιανούς με το προφορικό κήρυγμα. Έρχεται εδώ να μας πει τώρα γιατί γράφει αυτή την επιστολή, και φαίνεται ότι ήθελε να γράψει μια επιστολή, ήθελε να απευθυνθεί, είχε την προθυμία και τον ζήλο και κάνει εδώ τώρα μια προσπάθεια να τους γράψει. Να τους γράψει περί της κοινής σωτηρίας, γενικότερα δηλαδή για τον τρόπο που ο Χριστός έσωσε και σώζει όλους τους χριστιανούς, Ιουδαίους και εθνικούς, και πώς πρέπει οι χριστιανοί να βοηθούν και να προοδεύουν τον αγιασμό τους. Και ενώ έχει τη διάθεση αυτή, τα πράγματα έρχονται έτσι που αναγκάζεται να γράψει, ανάγκη έσχον, βρέθηκε σε ανάγκη να γράψει μια επιστολή. Γιατί? Επειδή βλέπει τους κινδύνους και γι' αυτό τους γράφει τώρα βιαστικά και σύντομα με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Παρακαλών, για να τους παρακαλέσει, να τους συμβουλεύσει. Και γιατί να τους συμβουλεύσει? Να αγωνίζονται, επαγωνίζεστε, να αγωνίζονται όσο πιο πολύ μπορούν. Για ποιο πράγμα? Για την πίστη που έχει παραδοθεί στους πιστούς μία φορά αλλά και για πάντα. Να αγωνίζονται, να αγωνιστούν με όλο και περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουν ανώθευτη την αλήθεια, τη διδασκαλία που διδάχθηκαν άπαξ διαπαντός. Και σημαίνει εδώ το σύνολο της διδασκαλίας δογματικής και ηθικής που παραδόθηκε σε αυτούς με κύρος, καθορίστηκε και έμεινε αμετάβλητη αυτή η διδασκαλία και καλά γνωστή σε όλους τους χριστιανούς. Η γλώσσα εδώ του Ιούδα για την πίστη είναι εξαιρετικά δογματική, ορθόδοξη. Είναι γεμάτη ζήλο και ο τόνος της, θα έλεγα, μοιάζει πραγματικά με έναν τόνο επισκοπικό, ποιμαντικό. Είναι βαθύτατα θεολογικός, αλλά και ποιμαντικός ο λόγος του Ιούδα, του αδέλφου Θεού. Και τονίζει πως πρέπει να μείνουν πιστοί στην παραδοθήσα πίστη, γιατί δεν επιτρέπεται να αλλάζεται με καινοτομίες. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε βάζοντας μία άνω τελεία για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
4: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
3: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
5: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
6: Εικοστών όγδων. Σε κάθε είδος κτισμάτων παρατηρούνται, όπως λέγουν μερικοί, πολλές διαφορές. Και μεταξύ των αδελφών μια συνοδείας παρατηρούνται διαφορές στην πνευματική πρόοδο και στον τρόπο της σκέψεως και της διαθέσεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο ιατρός των ψυχών, ο γέροντας δηλαδή του κοινοβίου εκείνου, διέκρινε σε μερικούς αδελφούς την τάση να επιδεικνύονται στους κοσμικούς επισκέπτες της Μονής, τους εξεφτέλιζε μπρος εκείνους και τους ανέθετε περιφρονητικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό τους έκανε ώστε να εξαφανίζονται άλλη φορά όταν έρχονται κοσμικοί επισκέπτες. Και μπορούσε να δει κανείς ένα πράγμα ανέλπιστο και θαυμαστό. Η κοινοδοξία των μοναχών αυτών να εκδιώκει τον εαυτόν της και να τους κάνει να απομακρύνονται από τους ανθρώπους ολοταχώς. 29. Μη θέλοντας ο Κύριος να μου στερήσει την ευχή ενός οσίου μοναχού, μια εβδομάδα πριν αναχωρήσω από το μοναστήρι αυτό, εκάλεσε κοντά του τον δεύτερο, μετά τον ηγούμενο, ένα θαυμάσιο άνδρα που ονομαζόταν Μινάς, πατήρ Μινάς. Αυτός έζησε 59 έτη στο κοινόβιο και πέρασε από όλα τα διακονήματα. Την τρίτη λοιπόν ημέρα, μετά την κοίμησή του, ενώ ετελούσαμε την καθορισμένη ακολουθία, ξαφνικά γεμίζει ευωδία όλος ο χώρος όπου είχε ενταφιαστεί ο όσιος. Τότε ο ηγούμενος επέτρεψε να ξεσκεπάσουμε τον τάφο και μόλις ανοίξαμε βλέπουμε να ξεχύνεται από τα ευλογημένα πέλματά του σαν από δύο πηγές ευωδιαστό μύρο. Λέγει τότε ο ηγούμενος, ο σοφός διδάσκαλος του μοναστηριού: «Κοιτάτε, να οι υδρότες από τα πόδια του και τους κόπους του, σαν μύρο προσφέρθηκαν στο Θεό και σαν μύρο έγιναν πράγματι δεκτοί». και άλλα πολλά κατορθώματα του οσίου τούτου μηνά μου διηγήθηκαν οι εκεί πατέρες. Μου είπαν και το εξής. Κάποτε ο γέροντας θέλησε να δοκιμάσει τη μεγάλη υπομονή που του είχε χαρίσει ο Θεός.

Ένα βράδυ λοιπόν, όταν ανέβηκε στο Ηγουμενείο και του έβαλε μετάνοια ζητώντας την καθιερωμένη ευλογία, εκείνος τον άφησε γονατιστό μέχρι την ώρα που ξύπνησαν οι μοναχοί για τον κανόνα τους. Τότε μόνο του έδωσε την ευλογία του και του επέτρεψε να σηκωθεί, αφού τον ονόμασε υβριστικά φιλενδείκτη και ανυπόμονο. Και όλα αυτά διότι γνώριζε ο Όσιος ότι τα υπομένει με γενναιότητα. Γι' αυτό και το δημιούργησε τη σκηνή αυτή, ώστε όλοι να ωφεληθούν. Ο δε μαθητής του Οσίου Μινά, γνωρίζοντας καλά τη ζωή του δασκάλου του, μας ανέφερε σχετικώς. Τον εξέτασα καλά μήπως αποκοιμήθηκε στη θέση που είχε βάλει τη μετάνοια στον ηγούμενο και με βεβαίωσε ότι, γονατισμένος όπως ήταν, απήγγειλε νοερά ολόκληρο το ψαλτήριο, τους ψαλμούς δηλαδή του Δαβίδ. 300. Δεν θα παραλείψω να στολίσω το εστεφάνι του λόγου και με τούτο το σμαράγδι. Άνοιξα μια φορά συζήτηση περί ησυχαστικής ζωής με μερικούς από τους ηρωικούς εκείνους γέροντες. Και αυτοί, με χαμογελαστό πρόσωπο και ηλαρό ύφος, μου απήντησαν. «Εμείς, Πάτερ Ιωάννη, σαν υλικοί που είμαστε, κάνουμε και μια ζωή υλικότερη. Διότι έχουμε τη γνώμη πως, ανάλογος προς την αδυναμία μας, πρέπει να είναι και ο πόλεμος που θα διεξάγουμε. Συλλογιστήκαμε ότι καλύτερο να παλεύουμε με ανθρώπους, οι οποίοι άλλοτε είναι αγριεμένοι και άλλοτε μετανοούν, παρά με τους δαίμονες, οι οποίοι πάντοτε οπλίζονται εναντίον μας γεμάτη μανία». 301. Ένας άλλος πάλι από τους αείμνηστους εκείνους πατέρες, ο οποίος έτρεφε απέναντί μου πολύ κατά Θεόν αγάπη και οικειότητα, μου είπε κάποτε φιλικά, «Εάν πράγματι, πάνσοφε γέροντα, υπάρχει μέσα σου και ζει η ψυχή σου την ενέργεια εκείνου που είπε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό», ο Παύλος στους Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο, «Αν κατήλθε και σε μένα, όπως και στην Παρθένο, το Άγιο Πνεύμα, ως δρόσος αγνίας, αγνότητας,

Εάν δύναμις υπομονής του υψίστου σε επισκίασε, Λουκά, πρώτο κεφάλαιο, τότε ζώσε σαν άνδρας, όπως ο Χριστός, ο Θεός, στη μέση σου την ποδιά της υπακοής, σήκω από το δείπνο της ησυχίας και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντριμμένο πνεύμα. Ή καλύτερα, κυλήσου κάτω από τα πόδια μιας συνοδείας με ταπεινωμένο φρόνημα. Τοποθέτησε αυστηρούς και άγρυπνους φρουρούς στην πύλη της καρδιάς σου. Συγκράτησε μέσα στο σώμα τον ασυγκράτητο νου που περισπάται από τις μέρημνες του κοινοβίου. Εξάσκησε την νοερή ησυχία. Ενώ τα μέλη του σώματος κινούνται συνεχώς στα διάφορα διακονήγματα, πράγμα που είναι το πιο παράδοξο από όλα, γίνε απτόητος ψυχή μέσα στους θορύβους της κοινοβιακής ζωής.

0: Χαλήνωσε τη γλώσσα σου που ορμά με πάθος την αντιλογία. Πάλευε ενάντια στη δέσποινα, την κοιλία δηλαδή, εβδομικοντάκης επτά κάθε ημέρα. Κάρφωσε πάνω στο ξύλο της ψυχής σου σαν σε άλλο σταυρό το αμόνι, το νου σου δηλαδή, ούτως ώστε όταν σφυροκοπείται συνεχώς και εμπέζεται και υβρίζεται και χλεβάζεται, να μην βλάπτεται καθόλου, αλλά να παραμένει τελείως καθαρός, άθικτος και αλήγιστος. Ξεντήσου το ειδικό σου θέλημα, σαν ρούχο εντροπής και γυμνός προχώρησε στο στάδιο του μοναχικού αγώνος, πράγμα που σπάνια συναντάται. Φόρεσε το θώρακα της πίστεως προς τον αγωνοθέτη, τον γέροντα, θώρακα που δεν καταστρέφεται και δεν πληγώνεται από την απιστία και την αμφιβολία. Περιόρισε με το χαλινάρι της αγνότητος την αφή που πηδά μπρος σου ασυγκράτητη. Χαλήνωσε τους οφθαλμούς που θέλουν κάθε στιγμή να περιεργάζονται το παράστημα και το κάλος των σωμάτων με τη σκέψη του θανάτου.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το πρωινό του Σαββάτου στις 20 Ιουλίου 1974, όταν οι τουρκικές δυνάμεις, περιφρονώντας το διεθνές δίκαιο, διχοτόμησαν το νησί της Κύπρου με τη δύναμη των όπλων και της βίας. Ο λαός της Κύπρου βιώνει μέχρι και σήμερα τις συνέπειες εκείνης της τραγικής ημέρας. Χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου κυρίου Γεωργίου, με την παρουσία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, το πρωί τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα μνημόσυνο πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή και δέηση για την απελευθέρωση της Κύπρου. Νωρίτερα, στον τύμβο της Μακεδονίτισσας στη Λευκωσία, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων αξιωματικών και οπλητών κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος όλων εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του τόπου να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, δήλωσε αμέσως μετά την επιμνημόσυνη δέηση ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
1: Οι ήρωες μας εδώ στον τύμβο της Μακεδονίτισσας αλλά και όπου αλλού αναπαύονται ανά το Πανκύπριο στα φυλακισμένα τμήματα σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης αλλά και της κατεχόμενης Κύπρου ορίζουν και το χρέος, την ευθύνη όλων εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του τόπου για να πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, να απελευθερώσουμε τον τόπο μας, να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Αυτό θα είναι, αν θέλετε, και το μνημόσυνο για όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συστηματικά στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, να πετύχουμε την υπαριθμόμενη προτεραιότητά μας που είναι ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση, η επανένωση της πατρίδας μας.
0: Οι σιρήνες ήχησαν σε όλες τις πόλεις με το σύνθημα έναρξη συναγερμού στις 5:30 το πρωί, την ώρα που η Τουρκία το 1974 εισέβαλε στην Κύπρο παραβιάζοντας τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Εχθές, σε δηλώσεις του από την Πάφο, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος τόνισε ότι οι πρώτοι που επιδιώκουν λύση του Κυπριακού είναι οι Ελληνοκύπροι που έχουν δεχθεί τη συμφορά της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, θα υποστηρίξει τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Μηνύματα έστειλε και η Αθήνα για τη σημερινή μαύρη επέτειο για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα, Κυπρίους και Ελλαδίτες, που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισμένους, τους εγκλωβισμένους και όλους όσοι στερούνται μέχρι σήμερα θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αλλάζουμε θεματολογία. Μια επίσκεψη με υψηλή πολιτική και πνευματική σημασία έλαβε χώρα το Σάββατο στο μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης, Ορουσινά, στο Κάιρο. Ο Μασάντ Μπούλος, ανώτερος σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για θέματα αραβικών και μεσανατολικών υποθέσεων, συναντήθηκε με τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, κύριο Σιμεών, σε μια περίοδο αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για την ιστορική και πνευματική θέση της Μονής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μασάντ Μπούλος εξέφρασε το βαθύ του σεβασμό για το Άγιο Όρος Σινά και τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, τονίζοντας τη μοναδική ιστορική, πνευματική και οικουμενική του σημασία. Εξέφρασε επίσης το προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διατήρηση του ιστορικού στάτους κβο της Μονής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να υποστηρίξει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της μοναδικής ταυτότητας και κληρονομιάς αυτού του αρχαίου χριστιανικού ιερού. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, βαθιά κατάνοιξη και τη μαζική συμμετοχή εκατοντάδων πιστών, πραγματοποιήθηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός και η λιτάνευση της ιστορικής και εφεστιού ιεράς εικόνας του προφήτη Ηλία στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο ιερό ναό στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Του πανηγυρικού αρχιερατικού εσπερινού χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, κ. Χρυσόστομος, ο οποίος και κήρυξε τον θείο λόγο. Αμέσως μετά τον Εσπερινό ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της ιστορικής και εφεστίου ιεράς εικόνας του προφήτη Ηλία στους κεντρικούς δρόμους της Πηλαίας. Με αφορμή τη σημερινή εορτή του προφήτη Ηλία, στην Πεμπτουσία TV μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στο παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία και του Αγίου Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Πρικονήσου, που χτίστηκε το 1959 και δεσπόζει σε έναν ιδιαίτερου κάλους λόφο στο Νέο Μαρμαρά.
2: Οι πρόσφυγες, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την κατασκευή του παρεκκλησίου, ήταν άνθρωποι φυλάγοι, άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούσαν μαζί τους πολλών χρόνων την παράδοση, την ορθόδοξη πίστη, την αγάπη προς την Εκκλησία, την οποία μετέφεραν από την παλιά τους πατρίδα, τον Μαρμαρά της Πρικονήσου, στο Νέο Μαρμαρά πλέον, τον τόπο τον οποίο επέλεξαν για να χτίσουν από την αρχή και πάλι όσα έχασαν στην παλιά πατρίδα. Ο Μαρμαράς ήταν η έδρα της πάλι ποτέ διελαμψάσης Μητροπόλεως Πρικονήσου. Έδρα της Μητροπόλεως ήταν ο Μαρμαράς, το νησί του Μαρμαρά, αποτελειμμένης της Μητροπόλεως με τα υπόλοιπα νησιά, την Αφισιά, την Κούταλη, το Πασαλιμάνι. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα νησιά αποτελούσαν την Ιερά Μητρόπολη Πρικονήσου. Οι άνθρωποι εδώ, πάλι και πολλάκις, επισκέφθηκαν τους τόπους τους, τους αγαπημένους και αλυσμόνητους και μετάφεραν με πολύ θέρμη την παράδοσή τους, τα ιερά και τα όσια τα οποία κοσμούσαν την παλαιά πατρίδα και σε ολόκληρους τους ναούς μας, τον Νέο Μαρμαρά, πρωτίστως στο ναό της Ενορίας, των Παμυγίστων Ταξιαρχών, εκεί φυλάσσονται και κοσμούν τον Ιερό Ναό πάρα πολλά κοιμήλια.

1821 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καραϊσκάκια 2026. Τη δέηση τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος στον τόπο που φυλάσσονται τα οστά του στρατηγού, αποτείοντας φόρο τιμής στη θυσία, την ανδρεία και τη διαχρονική προσφορά του στον αγώνα και την ελευθερία. Τα Καραϊσκάκια αποτελούν ένα διαχρονικό θεσμό ιστορικής μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας, αναδεικνύοντας το έργο και την ανεκτίμητη προσφορά του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην εθνική παλιγενεσία, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική του παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισε

Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεό κατά του μέγα έλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εβήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικού.

Υποστηριξών με, διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνεις εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω τον

0: ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώ με θα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνας, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκολπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησε ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιούδη όπησης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν ή των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι τσάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τεμήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τεμήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τεμήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπο πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις και αντιλήψεως. Χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θυμή μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα τη Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλησας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ μετέ μου ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύ λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύ λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κύριε επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε την ίσως ύψης δόξη σου, παρόρδισα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πείγνεις εν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτους αγαθών, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός είναι από την στέγνης θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωνα να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλεία σου παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μου παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, ενεμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκώς Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελέγει,

0: και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Άντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρσαλα της Καπαδοκίας στις 25 Εβδόμου 1924. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Εντρίφημα είχε τους βίους των Αγίων, τα παλέσματα των οποίων αγωνιζόταν να μιμηθεί με ζήλο υπέρμετρο και ακρίβεια θαυμαστή. Επιδιδόταν στην αδιάλειπτη προσευχή, καλλιεργώντας παράλληλα την ταπείνωση και την αγάπη. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού για να μιμηθεί και σε αυτό τον Χριστό. Στο στρατό υπηρέτησε κατά τον ανταρτοπόλεμο 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής, ζώντας και εκεί ασκητικά. Στις επιχειρήσεις διακρίθηκε για την παλικαριά, την αυτοθυσία, το ήθος και τα χαρίσματά του. Αφού εκπλήρωσε το χρέος του προς την πατρίδα, ακολούθησε τη μοναχική ζωή την οποία από μικρός επιθυμούσε. Από λαϊκός είχε θείες εμπειρίες, αλλά στη μοναχική του ζωή η εύνοια του Κυρίου, της Θεοτόκου και των Αγίων κορυφώθηκε. Ασκήτεψε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή στο Μίου Κονίτσης και στο Σινά. Έζησε στην αφάνεια, δόθηκε ολόκληρο στο Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπευσε, ανάπαυσε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρωχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή ακτινοβολούσε τη Θεία Χάρη. Όλη την ημέρα ακούραστος μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε Θεία Παρηγοριά. Ύστερα από μαρτυρικούς πόνους, οι οποίοι, όπως έλεγε, τον ωφέλησαν όσο δεν τον ωφέλησαν οι ασκητικοί αγώνες όλης της ζωής του, αναπαύτηκε εν Κυρίω στις 12 Εβδόμου 1994. Στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ενταφιάστηκε εκεί δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου του Καρπαδόκου. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός.

Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λείπει το φρένο και με ταχύτητα, χωρίς φρένο, καταλήγει σε γκρεμό. Οι άνθρωποι είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιον Όρος είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι, με τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό, από την Εκκλησία πώς θα είναι. Και βλέπεις σ' όλα τα κράτη φουρτούνα, ζάλι μεγάλη, ο καημένος ο κόσμος, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Βράζει σαν τη χύτρα ταχύτητος. Και οι μεγάλοι πως τα φέρνουν. Μαγειρεύουν, μαγειρεύουν, τα ρίχνουν όλα στη χύτρα ταχύτητος και σφυρίζει τώρα η χύτρα. Θα πεταχτεί σε λίγο η βαλβίδα. Είπα σε κάποιον που είχε μια μεγάλη θέση: γιατί μερικά πράγματα δεν τα προσέχετε? Τι θα γίνει? Πάτερ μου, μου λέει, λίγο χιόνι ήταν πρώτα το κακό. Τώρα έχει γίνει ολόκληρη χιονοστιβάδα. Μόνον ένα θαύμα μπορεί να βοηθήσει. Αλλά και με τον τρόπο που πηγαίνουν μερικοί να βοηθήσουν την κατάσταση, κάνουν μεγαλύτερη τη χιονοστιβάδα του κακού. Αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία και τα λοιπά, κάνουν χειρότερα. Δεν κοιτάζουν πως να διορθώσουν αυτή τη χιονοστιβάδα, αλλά την κάνουν μεγαλύτερη. Βλέπεις, το χιονάκι είναι λίγο στην αρχή. Αν κυλήσεις τον κατήφορο, γίνεται ένας βόλος. Ο βόλος, καθώς μαζεύει κι άλλο χιόνι, ξύλα, πέτρες κτλ, γίνεται σιγά σιγά μεγαλύτερος, μεγαλύτερος και τελικά γίνεται ολόκληρη χιονοστιβάδα. Έτσι και το κακό. Λίγο-λίγο έχει γίνει πια χιονοστιβάδα και κυλάει. Τώρα θέλει βόμβα για να σπάσει. Αγωνιάται, γέροντα. Αχ, τι άσπρη σαν τα γένια μου πρόωρα. Εγώ πονάω δύο φορές. Μια όταν προβλέπω μια κατάσταση και φωνάζω για να προλάβουμε ένα κακό που πρόκειται να γίνει. Και μια όταν δεν δίνουν σημασία, ίσως όχι από περιφρόνηση, και συμβαίνει μετά το κακό και μου ζητούν τότε και τη συμπαράστασή μου. Τώρα καταλαβαίνω τι τραβούσαν οι προφήτες. Μεγαλύτεροι μάρτυρες ήταν οι προφήτες. Πιο μεγάλοι μάρτυρες από όλους τους μάρτυρες, παρόλο που δεν πέθαναν όλοι με μαρτυρικό θάνατο. Γιατί οι μάρτυρες για λίγο υπέφεραν, ενώ οι προφήτες έβλεπαν μια κατάσταση και υπέφεραν συνέχεια. Φώναζαν, φώναζαν και οι άλλοι το χαβά τους. Και όταν έφτανε η ώρα και ερχόταν η οργή του Θεού εξαιτίας τους, βασανίζονταν και εκείνοι μαζί. Τουλάχιστον όμως, τότε τόσο έφτανε το μυαλό των ανθρώπων. Άφηναν το Θεό και προσκυνούσαν τα είδωλα. Σήμερα που καταλαβαίνουν, είναι η μεγαλύτερη ειδωλολατρία. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Έχει κάνει παγκινιά να καταστρέψει τον κόσμο. Λύσαξε, γιατί άρχισε να μπαίνει στον κόσμο η καλή ανησυχία. Είναι πολύ αγριεμένος, γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του. Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που όταν τον κυκλώσουν λέει «Δεν έχω σωτηρία, θα με πιάσουν» και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ή όπως οι στρατιώτες που εν καιρό πολέμου, όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά, βγάζουν τη λόγχη ή το σπαθί και ρίχνονται και ό,τι γίνει σου λέει. Έτσι κι αλλιώς
Χαμένοι είμαστε. Ας σκοτώσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε. Ο κόσμος καίγεται. Το καταλαβαίνετε? Έπεσε πολύς πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος, που ούτε όλοι οι πυροσβέστες αν μαζευτούν δεν μπορούν να τη σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις, και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβέστες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να σβήσει. Έτσι και την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος, μόνο προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός. Όλος ο κόσμος πάει να γίνει με μια περίπτωση. Γενικό ξεχαρβάλωμα. Δεν είναι να πεις, σε ένα σπίτι χάλασε λίγο το παράθυρο ή κάτι άλλο, ας το διορθώσω. Όλο το σπίτι είναι ξεχαρβαλωμένο. Έχει γίνει χαλασμένο χωριό. Δεν ελέγχεται πια η κατάσταση. Μόνον από πάνω, ό,τι κάνει ο Θεός. Τώρα είναι να δουλεύει ο Θεός με το κατσαβίδι, με χάδια, με σκαμπύλια να το διορθώσει. Μια πληγή έχει γίνει ο κόσμος που κυτρίνησε και θέλει σπάσιμο. Αλλά ακόμα δεν ορίμασε καλά. Πάει να οριμάσει το κακό, όπως τότε στην Ιεριχώ που ήταν για απολύμανση.

τι βάσανα έχει ο κόσμος. Ατελείωτα είναι τα βάσανα του κόσμου. Μια γενική αποσύνθεση. Οικογένειες, μικροί, μεγάλοι. Κάθε μέρα η καρδιά μου γίνεται κοιμάς. Τα περισσότερα σπίτια είναι γεμάτα από στεναχώριες, από αγωνία, από άγχος. Μόνο στα σπίτια που ζουν κατά Θεό είναι καλά οι άνθρωποι. Στα άλλα, διαζύγια, άλλοι χρεοκοπημένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι τρακαρισμένοι, άλλοι με ψυχοφάρμακα, με ναρκωτικά. Λίγο πολύ όλοι, οι καημένοι, έχουν ένα πόνο. Ιδίως τώρα, δουλειές δεν έχουν, χρέη από εδώ, βάσανα από εκεί, τους τραβούν οι τράπεζες, τους βγάζουν από τα σπίτια, ένα σωρό. Και δεν είναι μια και δυο μέρες. Κι αν ένα-δυο παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια είναι γερά, αρρωσταίνουν από την κατάσταση. Πολλές οικογένειες από αυτές, μια μέρα να είχαν το αμέριμνο, τη ξεγνιασιά των μοναχών, θα είχαν το καλύτερο Πάσχα. Τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο. Όταν κανείς πονάει και ενδιαφέρεται για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του, τότε όλο τον κόσμο τον βλέπει σαν σε ακτινογραφία με τις ακτίνες τις πνευματικές. Πολλές φορές, εκεί που λέω την ευχή, βλέπω μικρούτσικα παιδάκια, τα καημένα, να περνούν μπροστά μου θλιμμένα και να παρακαλούν το Θεό. Τα βάζουν οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή, γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε.

Σήμερα ο κόσμος γέμισε ασφάλειες, ασφάλειες παντού. Αλλά για να είναι απομακρυσμένος από τον Θεό, νιώθει τη μεγαλύτερη ανασφάλεια. Σε καμιά εποχή δεν υπήρχε η ανασφάλεια που έχουν οι σημερινοί άνθρωποι. Και επειδή δεν τους βοηθούν οι ανθρώπινες ασφάλειες, τρέχουν τώρα να μπουν στο καράβι της Εκκλησίας για να νιώσουν πνευματική ασφάλεια. Γιατί βλέπουν ότι το κοσμικό καράβι βούλιαξε. Αν όμως δουν ότι και στο καράβι της Εκκλησίας μπαίνει λίγο νερό, ότι και εκεί έχουν πιαστεί από το κοσμικό πνεύμα και δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, τότε θα απογοητευτούν οι άνθρωποι, γιατί δεν θα έχουν μετά από πού να πιαστούν. Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται και δυστυχώς είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε αυτή την κόλαση του κόσμου. Νιώθουν οι περισσότεροι μια μεγάλη εγκατάλειψη, μια αδιαφορία. Ιδίως τώρα, από παντού, δεν έχουν από πού να κρατηθούν. Είναι αυτό που λένε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Αυτό δείχνει ότι ο πνιγμένος ζητάει από κάπου να πιαστεί, να σωθεί. Βλέπεις, το καράβι βουλιάζει και ο άλλος πάει να πιαστεί από το κατάρτι. Μα αφού το καράβι βουλιάζει, δεν σκέφτεται ότι και το κατάρτι θα βουλιάξει. Πιάνεται από το κατάρτι και βουλιάζει πιο γρήγορα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι ζητούν κάπου να ακουμπήσουν, από κάπου να πιαστούν. Και αν δεν έχουν πίστη να ακουμπήσουν σε αυτήν, αν δεν εμπιστευτούν στον Θεό, έστω να εγκαταλείψουν τελείως τον εαυτό τους αυτόν, θα βασανίζονται. Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Θα δείτε πώς θα εκτιμήσουν την Εκκλησία. Αρκεί εμείς να είμαστε σωστοί, θα καταλάβουν ότι αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Και οι πολιτικοί έχουν πλέον καταλάβει ότι αν κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν τώρα σε αυτό το τρελοκομείο που έχει γίνει ο κόσμος, αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μη σας φαίνεται παράξενο. Οι πολιτικοί μας σήκωσαν τα χέρια. Ήρθα στο καλύβι μερικοί και μου είπαν, οι καλόγεροι πρέπει να κάνουν ιεραποστολή, αλλιώς δεν γίνεται. Δύσκολα χρόνια. Αν γνωρίζετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και τι μας περιμένει,

Χειμώνα καιρό, ήρθε μια μέρα στο καλύβι 80 άτομα, από φοιτητές μέχρι σκηνοθέτες. Έκλαιγαν και ρωτούσαν αν μπορούν να σπουδάσουν θεολογία. Είναι εξωφρενική η κατάσταση στον κόσμο. Όλοι ζητούν κάτι, χωρίς να ξέρουν οι περισσότεροι τι ζητούν. Άλλοι με μπουζούκια ψάχνουν την αλήθεια, άλλοι με εξωφρενική μουσική ζητούν τον Χριστό. Γέροντα, αλήθεια, τι αναζήτηση έχει ο κόσμος? Τόσοι άνθρωποι να έρχονται και να στέκονται όρθιοι και να περιμένουν ώρες. Μέσα στα σημεία των καιρών είναι και αυτό. Να ζητάει ο κόσμος βοήθεια από μένα τον ταλέπορο. Δεν βλέπω κάτι το καλό στον εαυτό μου και απορώ τι βρίσκουν οι άνθρωποι και τρέχουν σε μένα. Κολοκύθι με φλούδα καρπουζιού είμαι. Στις μέρες μας το κολοκύθι το τρώνε για καρπούζι, γιατί έχει φλούδα καρπουζιού. Ξεκινούν από την άκρη του κόσμου και δεν είναι σίγουροι. Θα με βρουν, δεν θα με βρουν. Και τον εαυτό μου το συχαίνομαι και τον κόσμο τον πονάω. Πού έχουμε φτάσει? Πού κατήντησε ο κόσμος? Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα βρουν έναν που θα έχει μάτια και θα του πούν: «Έλα να σε κάνουμε βασιλιά». Ο Θεός να μας λυπηθεί. Όταν διαβάζω τον 28ο ψαλμό που είναι «Για αυτούς που κινδυνεύουν στη θάλασσα», λέω: «Θεέ μου, και η στεριά, ο κόσμος όλος έχει γίνει χειρότερη θάλασσα, γιατί πνίγει τον κόσμο πνευματικά». Και όταν έρχεται κόσμος απογοητευμένος, τους διαβάζω τον 93ο και τον 36ο ψαλμό. «Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο, υψωθήτιο κρίνων την γην, απόδος ανταπόδοσιν της υπερηφάνης, τον λαό σου Κύριε εταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν, και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου». Δίνουν μεγάλη παρηγοριά. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Αλλά βλέπεις, δεν σκέφτονται το Θεό σήμερα οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν βρίσκεις ανταπόκριση. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Συνέχεια παρακαλώ το Θεό να παρουσιάσει σωστούς ανθρώπους, χριστιανούς, για να βοηθούν τον κόσμο. Και τους σωστούς να τους κρατήσει χρόνια. Να κάνουν προσευχή, να φωτίσει ο Θεός να βγουν νέοι άνθρωποι, αγνοί, να βγουν μακαβαίοι, γιατί οι τωρινοί καταστρέφουν τον κόσμο. Οι νεότεροι μπορεί να έχουν απειρία, αλλά δεν έχουν ψευτιά, πονηριά. Να παρακαλούμε να φωτίσει ο Θεός ανθρώπους όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και αυτούς που κυβερνούν, να έχουν φόβο Θεού και να μπορέσουν κάτι να πούν. Λίγο, μια φωτισμένη κουβέντα αν πούν, τάκ, αλλάζουν μια κατάσταση. Αν πούν όμως μια ανοησία, μπορεί ολόκληρο κράτος να το τσακίσουν. Μια καλή απόφαση είναι ευεργεσία για τον κόσμο. Μια άσχημη απόφαση είναι καταστροφή. Δεν είναι μόνο η υλική δυστυχία που πεινούν, που δυστυχούν οι άνθρωποι. Η πνευματική δυστυχία είναι πιο μεγάλη. Η προσευχή πολύ θα βοηθήσει να τους φωτίσει λιγάκι ο Χριστός. Παίρνει το κατσαβιδάκι ο Χριστός, λίγο, ένα στρίψιμο, μια βόλτα πίσω. Εντάξει, όλα τακτοποιούνται. Σιγά σιγά, όταν ο Θεός φωτίζει μερικούς ανθρώπους, τότε το κακό εξαφανίζεται μόνο του. Γιατί το κακό μόνο του καταστρέφεται. Δεν το καταστρέφει ο Θεός. Τελικά τα πράγματα θα έρθουν στη θέση τους. Βλέπω ότι πολλοί που έχουν μια θέση καταλαβαίνουν. Πονούν και αγωνίζονται. Και ιδιαίτερα το χαίρομαι.

Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Γέροντα, γιατί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει ότι οι μάρτυρες των εσχάτων χρόνων θα είναι υπερπάντων μάρτυρας? Γιατί παλιά είχαμε μεγάλα αναστήματα. Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Μιλώ γενικά για την Εκκλησία και το μοναχισμό. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητές της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν. Γιατί δεν κοπιάσαμε για να μπορούμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Ο καλός Θεός βέβαια θα λάβει υπόψη του την εποχή και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε και ανάλογα θα ζητήσει. Αν λίγο αγωνιστούμε, θα στεφανωθούμε περισσότερο από τους παλιούς. Παλιά που υπήρχε το αγωνιστικό πνεύμα και ο καθένας προσπαθούσε να μιμηθεί τον άλλο, δεν μπορούσε να σταθεί ούτε το κακό ούτε η αμέλεια. Ήταν και το καλό πολύ και αγωνιστικό πνεύμα υπήρχε. Γι' αυτό ένας αμελής δεν μπορούσε να σταθεί. Τον έπαιρνα σβάρνα οι άλλοι. Θυμάμαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη περιμέναμε τα φανάρια για να περάσουμε από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Σε μια στιγμή αισθάνθηκα ένα κύμα να με σπρώχνει προς τα εμπρός, γιατί όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Μόλις που σήκωσα το πόδι και προχωρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν όλοι πάνε προς ένα μέρος, ένας και να μην θέλει να πάει, δυσκολεύεται να μην πάει, γιατί τον πάνε οι άλλοι. Σήμερα, αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει στον κόσμο. Δυσκολεύεται. Και αν δεν προσέξει, θα τον πάρει ο κατήφορος, το κοσμικό κανάλι. Παλιότερα ήταν πολύ το καλό, πολύ αρετή, πολύ το καλό παράδειγμα και το κακό πνιγόταν στο πολύ καλό, και η λίγη αταξία που υπήρχε στον κόσμο ή στα μοναστήρια δεν φαινόταν κι ούτε έβλαπτε. Τώρα τι γίνεται? Το κακό παράδειγμα είναι πολύ και το λίγο καλό που υπάρχει περιφρονείται. Γίνεται δηλαδή το αντίθετο. Πνίγεται το λίγο καλό στο πολύ κακό και έτσι κυβερνάει το κακό. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλο που τον βλέπει. Και ένας που είναι χαλαρός, πάλι το ίδιο, επιδρά και στους άλλους. Όταν ο ένας χαλαρώνει, ο άλλος χαλαρώνει, τελικά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό το αγωνιστικό πνεύμα πολύ θα βοηθήσει μέσα σε αυτή την χαλάρωση που υπάρχει. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί φτάσαν δυστυχώς σε τέτοιο σημείο οι σημερινοί άνθρωποι που κάνουν και νόμους ακόμα χαλαρούς και τους επιβάλλουν και στους αγωνιζόμενους να τους εφαρμόσουν. Γι' αυτό οι αγωνιζόμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να επηρεάζονται από το κοσμικό πνεύμα, αλλά και να μην συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους κοσμικούς και νομίζουν ότι είναι άγιοι και μετά χαλαρώσουν και γίνονται χειρότεροι και από τους πιο κοσμικούς. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την έχει, να μελετά τον βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και θα προχωρεί με ταπείνωση. Στο στάδιο αυτό που τρέχουν, δεν κοιτάζουν πίσω να δουν πού βρίσκεται οι τελευταίοι, γιατί αν το κάνουν, θα μείνουν αυτοί οι τελευταίοι. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν σύγκριση με τα δικά τους.
επαναπαύομαι στον λογισμό μου ότι υπάρχει και ο κατώτερός μου. Έτσι, πνίγω τη συνείδησή μου ή καλύτερα, καταλήγω να έχω μια καρδιά σοβαντισμένη, ανέστητη.

Γιατί γέροντα, ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό? Γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει, να αγωνιστεί, ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα, οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με το λογισμό μου: τι να το κάνω, εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιο γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη. Ας το δώσω σε εκείνο τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά, να τα βγάλει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθηθούν τα καημένα. Αν το δώσω, κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδιες μάρκας με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα, να δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα για να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο, ίδιο με το δικό μου, και είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε: θα πουλήσω, θα δανειστώ για να αλλάξω. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κανένας δεν θα με μιμηθεί. Να πει: τι να το κάνω κι εγώ το αυτοκίνητο, ας το δώσω. Αλλά μπορεί να πούν ότι είμαι και χαμένος. Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό, ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό. Όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό, γιατί εκεί κανονάρχει το ταγκαλάκι. Το γλυκό κατήφορο εύκολα το βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλο τυπικό παρά να σπρώχνει στο γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. Ο Χριστός μας έχει αρχοντιά. Σου λέει: αυτό είναι το καλό, ή τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δεν λέει: με το ζόρι έλα κοντά μου. Ο διάβολος έχει γυφτιά. Από εδώ, από εκεί τον τυλίγει τον άνθρωπο για να τον πάει εκεί που θέλει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί δεν έκανε δούλους, αλλά ιούς. Και παρόλο που ήξερε ότι θα επακολουθούσε η πτώση, δεν τους έκανε δούλους. Προτίμησε να έρθει, να σαρκωθεί, να σταυρωθεί και να κερδίσει έτσι τον άνθρωπο. Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωσε ο Θεός, παρόλο που ο διάβολος μπορεί να κάνει πολύ κακό, δίνεται μια ευκαιρία για κοσκίνισμα. Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του. Φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο.

Άντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Τι επαφές θέλουμε. Νίκον Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Κατερίνα Ιφαντή. Μια νέα όμορφη κοπέλα μόλις 25 ετών. Με διδακτορικό δίπλωμα στα 21 της από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Πρόκειται για την νεότερη ερευνήτρια στον κόσμο. Πρόσφατα έγινε πολύ γνωστή γιατί η πρότασή της για έρευνα στη μηχανική των νανοηλικών κέρδισε το πρώτο βραβείο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών. Η νεαρή Κατερίνα θα είναι επικεφαλής της έρευνας που θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε ελληνική εφημερίδα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη όπου λέει και τα εξής. Ερώτηση. Πιστεύεις ότι υπάρχει σήμερα ουσιαστική επαφή μεταξύ των ανθρώπων? Προσωπικά τι νομίζεις? Απάντηση. Ουσιαστική επαφή, εκτός βέβαια από τους γονείς μου και τον αδελφό μου, έχω βρει, και το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται παράξενο, με τον πατέρα Σημεών, τον πνευματικό μου στο μοναστήρι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Λίγο παρακάτω απαντά στην ερώτηση γιατί προτίμησε την Ελλάδα για την έρευνά της. Εάν πήγαινα για παράδειγμα στη Γαλλία ή στη Γερμανία, θα μου έστρωναν κόκκινο χαλί και θα είχα θέση στο πανεπιστήμιο. Με συγκινεί περισσότερο η Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα και μπορώ να προσφέρω. Μπορεί οι υποδομές να μην είναι ίδιες με εκείνες του εξωτερικού, αλλά εγώ χρειάζομαι και την πνευματική διάσταση για να προχωρήσω, που είναι η επαφή με την ορθόδοξη πίστη. Αυτό με βοηθάει να μην ριζώνω στις επιτυχίες μου. Ώστε λοιπόν για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο λόγος του Χριστού. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, δηλαδή μόνο με επίγεια αγαθά, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Να ποια είναι η πρώτη αναγκαία επαφή. Η επαφή με την ορθόδοξη πίστη. Γιατί? Για να μην ριζώνουμε στις επιτυχίες μας, όποιες και αν είναι αυτές. Γιατί τότε ο άνθρωπος κολλάει στις επιτυχίες του και στο εγώ του και γίνεται εγωιστής, φύλαυτος, σκληρός, εκμεταλλευτής. Γιατί προφθαίνει αυτή η εκπληκτική νεαρή επιστήμον να καλλιεργεί αυτή την επαφή, ενώ εμείς συνήθως δεν έχουμε ούτε χρόνο, αλλά ίσως ούτε και διάθεση για αυτήν την επαφή με τον Χριστό και την Εκκλησία? Προφανώς διότι αγάπησε τον Χριστό περισσότερο από ό,τι εμείς. Πώς όμως πρακτικά επιτυγχάνεται η θαυμάσια πνευματική αυτή κατάσταση στον άνθρωπο? Με τη δική του βούληση και ανάλογη δραστηριοποίηση. Εδώ ακριβώς ευρίσκεται η δεύτερη ουσιαστική επαφή που πρέπει να καλλιεργήσουμε στη πνευματική μας ζωή. Η πνευματική επαφή με τον ιερέα πνευματικό μας πατέρα, τον οδηγό στον δρόμο προς τον Χριστό. Αυτή την επαφή η Κατερίνα τη χαρακτηρίζει ουσιαστική. Γιατί? Επειδή προϋποθέτει το εξής πολύ σημαντικό. Να καταλάβουμε ότι οι οποιασδήποτε εγκόσμιες γνώσεις και ικανότητές μας δεν επαρκούν, κάποτε ίσως μπορούν να μας βοηθήσουν λίγο, στον κύριο πνευματικό μας αγώνα που είναι 1. Η διαπίστωση, διάγνωση στην ιατρική των παθών μας, δηλαδή των χρόνιων αμαρτωλών συνηθιών και των άλλων αδυναμιών που μας χωρίζουν από τον Χριστό. 2. Η θεραπεία των παθών μας με την εφαρμογή στη ζωή μας των εντολών οδηγιών του Χριστού, αλλά με την αναγκαία διάκριση χάρη στις συμβουλές του πνευματικού. Μιλάμε για αγώνα, γιατί θα πρέπει να παραμερίσουμε το εγώ μας και να κάνουμε υπακοή στον ιερέα πνευματικό πατέρα για τα παραπάνω θέματα. Όσο περισσότερο παραμερίζουμε το εγώ μας, τόσο περισσότερο αυξάνει η ψυχική μας ανάπαυση και χαρά, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού. Βάλτε στόχο σας να το καταλάβετε, ότι είμαι πράος και έχω φρόνημα ταπεινό. Και τότε θα βρείτε την ψυχική ανάπαυση που ποθείτε. Ας ευχηθούμε εμείς πρώτα, αλλά και τα παιδιά και οι νέοι μας, όλοι μας, να καλλιεργήσουμε αυτές τις δύο επαφές που θα κάνουν να λάμψει το φως του Χριστού και στη δική μας ζωή.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Φιλοδοξία και ταπεινοφροσύνη. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Ο Χριστός μιλάει προφητικά για το πάθος του. Προετοιμάζει τους μαθητές του για τις σκληρές ώρες των δραματικών γεγονότων που θα ακολουθήσουν. Προλέγει το ποτήριο του μαρτυρικού θανάτου που θα πιούν και το βάπτισμα της θυσίας του αίματος που θα υποστούν. Όμως οι μαθητές, αδιαφορώντας για την καταλληλότητα της στιγμής, ζητούν πρωτεία και τιμές. Η απάντηση του Χριστού είναι σαφής και κατηγορηματική. «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε». Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην προσωπική μας ζωή, όταν τα αιτήματά μας είναι μικροπρεπή. Όταν λαχταράμε διακρίσεις, χρήμα, προβολή και επιβολή στους άλλους. Και το τραγικό είναι ότι τα ζητάμε από τον Χριστό, που τα περιφρόνησε και αποκάλυψε τη μηδαμινότητά τους. Το πάθος της φιλοδοξίας. Το φυσικό αίτημα για άνοδο και πρωτιά έχει τις ρίζες του στην αρχή της δημιουργίας. Τότε που ο Θεός έδωσε την εντολή στους ανθρώπους, αρχέτωσαν επί πάσης της γης. Η έμφυτη τάση του ανθρώπου να ανεβαίνει ψηλά και να προοδεύει στην επιστήμη, την τεχνολογία και σε όλα τα επίπεδα της ζωής βελτιώνει την ποιότητά της και προάγει τον πολιτισμό. Η έμφυτη όμως αυτή τάση διαστρέφεται από τον εγωισμό σε πάθος και αμαρτία. Είναι η συνέπεια της πτώσης των πρωτοπλάστων, τότε που τα πράγματα αντιστράφηκαν. Ο εγωισμός παραβίασε τα όρια της φύσης και της ζωής. Αν ο άνθρωπος δεν είναι προσανατολισμένος στον Θεό, γίνεται αναπόφευκτα εγωκεντρικός και φιλόδοξος. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι γίνονται μέσα για τη δική του ικανοποίηση. Ο πόθος της φιλοδοξίας γίνεται πάθος που αναζητά να παραμερίσει, να υποτάξει, να καταδυναστεύει και να καταπιέζει τους άλλους. Γι' αυτό ο φιλόδοξος είναι αδίσταχτος και σκληρός. Κατεβάζει τους άλλους προκειμένου να ανέβει αυτός. Επιδιώκει αξιώματα όχι για να υπηρετεί τους άλλους, αλλά για να τον υπηρετούν. Έτσι δηλητηριάζει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και τις οδηγεί σε αδιέξοδο. Γίνεται μισητός και ατιμότερος πάντων. Μέσα στη φιλαρχία του πνίγεται από την ιδιοτέλεια, την κολακία, την υποκρισία και καταλήγει στο πικρό κενό της ματαιοφροσύνης. Έστω και αν αναρριχηθεί σε υψηλά αξιώματα, έστω και αν πετύχει τις ματαιόδοξες επιδιώξεις του, παραμένει αχόρταγος, παραδομένος στο τυραννικό και ανικανοποίητο πάθος του. Το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης. Ο Χριστός μας προτρέπει να αντιμετωπίσουμε την ψυχική αρρώστια της φιλοδοξίας με τη θεραπευτική αγωγή της ταπεινοφροσύνης. Στην πληγή της φιλαρχίας μας υποδεικνύει το φάρμακο της διακονίας και της θυσίας. Με τον λόγο και το παράδειγμά του φανερώνει

0: τον ασφαλή δρόμο της κατάκτησης του μεγαλείου. Ο Χριστός είναι ταπεινός. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία. Και αυτό είναι το μεγαλείο και η δόξα του. Μία δόξα που προέρχεται και εκφράζεται με την ταπείνωση ανατρέπει τη συνηθισμένη ανθρώπινη λογική. Ακούμε τον Χριστό να μιλάει για δόξα τη νύχτα του εξευτελισμού και της ατίμωσης στον κήπο της Γεστημανή. «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό». Η ταπείνωση γίνεται η πηγή της τελειότητας, ο μαγνήτης που έλκει τη χάρη του Θεού. «Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν». Για τα μέτρα του κόσμου η δύναμη μετριέται με την εξουσία και την επιβολή στους άλλους. Για τα σταθμά του Θεού η αξία ζυγίζεται με τη διακονία και τη θυσία για τους άλλους. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός τονίζει ότι «ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε» και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Ο σταυρικός του θάνατος υπήρξε το αποκορύφωμα και η απόδειξη της διακονίας του. Όταν διακονούμε τους άλλους, επιβεβαιώνουμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό και θεραπεύουμε ό,τι πονάει τον άνθρωπο. Κάθε φορά που υπηρετούμε τους άλλους, μας διαπερνά η χάρη του Θεού και γινόμαστε ο πραγματικός εαυτός μας. Αγαπητοί αδελφοί, το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και της μέχρι θυσίας διακονίας προς τον άλλον δεν ήταν ποτέ και δεν είναι και σήμερα αποδεκτό από τον κόσμο και τον πολιτισμό του. Μία ακόμη ανατροπή και αντίφαση μέσα στις τόσες πολλές στον αγώνα της σωτηρίας. Φαίνεται ιδεώδης και ακατόρθωτη. Όμως ας μην ξεχνάμε, τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό έστι. Γι' αυτό ας εμπιστευόμαστε το Θεό και ας προσπαθούμε. Ας κάνουμε εμείς την προσπάθεια για να βάλει ο Θεός το αποτέλεσμα. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Φωνιάς του Αδελφού, Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου. Όταν ο Άγιος Επίσκοπος Εγίνης Διονύσιος ασκήτευε στη μονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας, δέχτηκε μία νύχτα την επίσκεψη ενός αγνώστου. Το αγριεμένο του βλέμμα, η κουρασμένη και ταραγμένη μορφή, η σβησμένη φωνή έδειχναν άνθρωπο που κάτι φοβερό του συνέβαινε. Έτρεμε. Ήταν σαν κυνηγημένο αγρίμι. Τον ρώτησε ο Άγιος ποια αφορμή τον έφερε σε εκείνο το μέρος και γιατί ήταν τόσο αναστατωμένος. «Αμάρτησα, Άγιε Πατέρα», του αποκρίθηκε με φωνή που έμοιαζε μάλλον με κλάμα. «Σκότωσα. Σε μία στιγμή οργής, ο νους μου σκοτίστηκε και έγινα φωνιάς. Ένα απόσπασμα με κυνηγάει. Είμαι άθλιος, το ξέρω, αλλά έρχομαι στην αγιοσύνη σου για να με σώσει. Κρύψε με όσο φύγει το απόσπασμα για να γλιτώσω». Μετά την πρώτη γνωριμία με το Φωνιά ακολουθεί η τραγική αποκάλυψη. Ο Φωνιάς που βρίσκεται μπρος του ήταν Φωνιάς του αδελφού του. Είχε σκοτώσει τον άρχοντα Κωνσταντίνο Σιγούρο. Ήταν πολύ αγαπημένα τα δύο αδέλφια. Ο Άγιος Διονύσιος του είχε χαρίσει όλη την περιουσία του. Έτσι ο Κωνσταντίνος Σιγούρος ήταν πολύ πλούσιος, ευτυχισμένος και δυνατός άρχοντας του τόπου. Μία άλλη όμως ζακυνθινή οικογένεια, του Μονδίνου, δεν χώνευε την εξαιρετική σε πλούτο και τη μέση οικογένεια του Σιγούρου. Δεν ήθελε να της αναγνωρίσει τα πρωτεία. Από την αφορμή αυτή γεννήθηκε το άγριο μίσος που όπλησε το χέρι του Φωνιά εναντίον του Κωνσταντίνου Σιγούρου και κάποια μυστική δύναμη που ήθελε να δοκιμάσει τη χριστιανική ψυχή του ασκητού της Αντιφωνήτριας τον έφερε στα χέρια του αδελφού του. Στην ψυχή του Αγίου ξέσπασε τότε μια δυνατή εσωτερική πάλι. Είχε πληροφορηθεί από τον ίδιο τον εγκληματία τον φόνο του αγαπημένου του αδελφού. Συγχρόνως ο Φωνιάς τον παρακαλούσε να τον κρύψει, να τον σώσει από το απόσπασμα. Τι θα έκανε? Θα γινόταν εκδικητής όπως του υπαγόρευε το ανθρώπινο αίσθημά του και θα τον παρέδιδε στο απόσπασμα ή θα έπνιγε τον πόνο της ψυχής του και θα τον έκρυβε? Ο ουρανός τάλαξε στην ψυχή του θάρρος. Νίκησε κάθε ανθρώπινο δισταγμό. Έπνιξε κάθε αδυναμία που τόσο φυσικό ήταν να κυριαρχήσει έστω και προς στιγμήν. Η ευσπλαχνία και η συγνώμη κυριάρχησαν. Μήπως και ο σταυρωμένος Κύριός μας δεν είχε ζητήσει από τον Πατέρα του να συγχωρήσει τους σταυρωτές του? Ο χριστιανός νίκησε τον άνθρωπο. Ο ερημίτης τον αδελφό. Ο Άγιος δεν βλέπει εμπρός του παρά μονάχα τον δυστυχισμένο Φωνιά που εκλιπαρεί την προστασία του. Του την προσφέρει με όλη του την καρδιά, λαμπρύνοντας έτσι τη ζωή του με μια τόσο ηρωική πράξη. Όταν σε λίγο φάνηκε από το ανηφορικό μονοπάτι το απόσπασμα, παίρνει ο Άγιος τον Φωνιά από το χέρι και τον κρύβει στο κελάρι. Οι διώκτες φτάνουν λαχανιασμένοι και του αναγγέλουν το τραγικό γεγονός. Ο δεσπότης προσποιείται ότι δεν ξέρει τίποτε. Θρηνεί μαζί τους και για να κερδίσει χρόνο του στέλνει στο αντικριστό δάσος για να αναζητήσουν το Φωνιά. Όταν ξεμάκρυναν κατεβαίνει στο κελάρι, βγάζει έξω το Φωνιά και του λέει με φωνή τρεμουλιαστή από τον πόνο. «Εκείνος που σκότωσες ήταν ο αδελφός μου. Μπορούσα να εκδικηθώ και να σε παραδώσω στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αλλά δεν το έκανα. Πήγαινε λοιπόν. Φρόντισα να σου ετοιμάσουν κάτω στα κρογιάλι ένα καΐκι για να σε περάσει στην απέναντι στεριά της Πελοποννήσου. Πήγαινε και προσπάθησε να εξηλαιωθείς για το κρίμα σου. Ο Χριστός το Σταυρό συγχώρησε τις αμαρτίες του ληστή που μετανόησε την τελευταία του στιγμή. Προσπάθησε κι εσύ να γίνεις άξιος της Θείας Συγγνώμης». Γονάτισε τότε ο Φωνιάς και με πικρά δάκρυα του έβρεχε το χέρι. Η νύχτα είχε πια απλώσει το σκοτεινό πέπλο της στην άγρια ερημιά του μοναστηριού, όταν μια σιωπηλή συνοδεία πήρε το μονοπάτι που έφερνε από την Αντιφωνήτρια στα Κρογιάλι. Με προσταγή του Αγίου, τρεις μοναχοί συνόδεψαν το Φωνιά μέχρι το καΐκι, αυτό που θα τον έσωζε από τους διώκτες του.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Επικίδιο στην Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Αυτή τη στιγμή ο συνήθως, όταν πεθαίνει κάποιος άνθρωπος και προσευχόμεθα διαβάζοντας την εξόδιον ακολουθία, όπως είναι και φυσικό, σκεπτόμαστε πόσες αμαρτίες μπορεί να έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός και πόσο χρειάζεται το έλεος του Θεού. Και τη στιγμή αυτή, όταν προσευχόμεθα για κάποιο και κοιμημένο, τότε συνειδητοποιούμε πόσο είναι απαραίτητα για όλους μας το άπειρο έλεος και η ευσπλαχνία, η ανεξιχνίαστη του Κυρίου για την άφεση των αμαρτιών, τις οποίες από τη βρεφική μας ηλικία μέχρι το τέλος της ζωής μας διεπράττομεν. Σήμερον, ενώπιον της κεκοιμημένης δούλης του Θεού Αλεξάνδρας, εγώ σκέπτομαι πόση καρποφορία έχει να απογράψει ο δίκαιος μισθαποδότης, αλλά και τέλειος απογραφεύς όλων των καλών πράξεων και της αξίας της κάθε πράξεως χωριστά, Κύριος Ιησού Χριστός, δια την κοιμηθήσαν δούλην Του. Δεν γνωρίζω την κεκοιμημένην πολύ, αλλά την γνωρίζω από πολύ, και πιστεύω ότι τη γνωρίζω το λίγο εκείνο από πολύ κοντά. Έχω γνωρίσει από τις εγκάρδιες εξομολογήσεις της όλον τον πλούτο της αγάπης την οποία είχε προς το Θεό από τη μικρή της ηλικία. Όλη την ευλάβεια και όλη την αφοσίωσή της. Έχω γνωρίσει και έχω αποκτήσει εμπειρία για τον μισθόν τον οποίον είχε για την προσωπική της πορεία, για την πορεία των μελών της οικογενείας της και ιδιαιτέρως του Πατρός Επιφανίου και για την πορεία όλων των πνευματικών τέκνων του Πατρός Επιφανίου. Θα υπώ δύο λόγια αυτή τη στιγμή για τα οποία ο Πάτερ Επιφάνιος θα μου κρατεί κακία σε όλη μου τη ζωή, σε όλη του τη ζωή και σε όλη μου τη ζωή. Πιστεύω ότι αν δεν είναι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός με τη μεγαλύτερη καρποφορία εις τον αιώνα μας, είναι ένας από τους πρώτους. Εγώ με την αγάπη την οποία του έχω τον θεωρώ πρώτον. Ίσως η αγάπη η πολύ δεν με αφήνει να βλέπω σωστά. Ταυτόχρονα ξέρω, όχι πιστεύω, αυτή τη στιγμή ξέρω, ότι ο πλούτος της καρποφορίας του Πατρός Επιφανίου είναι καρπός της μεγάλης ταπεινώσεως, αγάπης, θυσίας και ευσεβίας της κεκοιμημένη δούλης του Θεού Αλεξάνδρας. Αν ο πατήρ Επιφάνιος έγινε κληρικός, οφείλεται πρώτα εις την κλίσιν και εις των φωτισμών του Κυρίου. Αλλά εις την κλίσιν και εις των φωτισμών του Κυρίου τον οποίον έλαβε, χάρις και στις πολλές προσευχές και εις τον πολύ πόνο της δούλης του Θεού Αλεξάνδρας. Ξέρω ακόμα, δεν λέγω πιστεύω, λέγω ξέρω, ότι η κεκοιμημένη δούλη του Θεού Αλεξάνδρα υπήρξε για τον πατέρα Επιφάνιο κάτι πολύ περισσότερο από μητέρα σαρκική. Κάτι πολύ περισσότερο θα έλεγα και από πνευματικός πατέρας. Αν έλεγα ότι ό,τι υπήρξε η Αγία Μακρινά για το Μέγα Άγιο Βασίλειο, υπήρξε η δούλη του Θεού Αλεξάνδρα για τον πατέρα Επιφάνιο, δεν θα πέφτα έξω. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην αρχή ότι αν ο Θεός θελήσει να απογράψει τα καλά έργα, την καρποφορία των κόπων και των προσευχών της δούλης του Θεού Αλεξάνδρας, θα απέγραφε εις το ενεργητικό της όλα όσα έχει κάνει ο πατήρ Επιφάνιος και συγχρόνως θα απέγραφε εις το ενεργητικό της και τον ίδιο τον πατέρα Επιφάνιο. Θα προσθέσω και το εξής. Επέρασε από ό,τι ξέρω ολόκληρη τη ζωή της με προσευχή και με ενδιαφέρον για όλους τους ανθρώπους και με θυσία για όλους τους ανθρώπους. Παρότι ήταν κάτι χειρότερο από ένα σωματικό ερείπιο εις την επηγής ζωή της, θυσιαζόταν πάντοτε για όλους και ήταν αικίνητη, ακάματη για να προσφέρει κάτι εις όλους. Όλοι έχομεν δοκιμάσει την απέραντη καλοσύνη και την απέραντη αγάπη της. Ξέροντας το πώς έζησε, θα έλεγα ότι έζησε με την ψυχή ενός από τους φλογερότερους ιεραποστόλους και ταυτόχρονα με τους κόπους και με την ταπείνωση ενός από τους μεγαλύτερους ασκητάς. Διότι η ζωή της ήταν ολόκληρη την ημέρα κόπος και ολόκληρη την ημέρα αφάνεια. Προσπαθούσε ή δυνατόν να μην βγαίνει από την κουζίνα και από το ελάχιστο δωματιάκι και το ελάχιστο κρεβατάκι επάνω στο οποίο η ίδια περιόριζε τον εαυτό της. Για όλα αυτά κάνω τη σκέψη αυτή τη στιγμή και λέγω «Όντως μακαρία η οδός την οποίαν πορεύεται σήμερον, διότι οπωσδήποτε έχει ετοιμαστεί τόπος αναπαύσεως για την ψυχή της». θα έλεγα όχι απλώς τόπος αναπαύσεως, αλλά έχει ετοιμαστεί στέφανος δόξης. Πιστεύω ότι η καρποφορία της είναι καρποφορία του ενός το οποίον γίνεται 100. Παρά τα αυτά, αδελφοί μου, δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να αφήσουμε τον εαυτό μας να εκτραπεί και εγώ τον εαυτό μου τον κακίζω που τον άφησα και εξετράπη. Και γιατί λέγω ότι τον άφησα και εξετράπη? Γιατί είναι καλύτερο πάντοτε ενώπιον του Κυρίου να παριστάμεθα με πολύ ταπείνωση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η Αγία μας Εκκλησία σοφότατα μας λέγει ότι πρέπει πάντοτε να ζητάμε το έλεος του Θεού. Και εμείς αυτή τη στιγμή, παρότι ξέρομεν, και εγώ προσωπικά πάλι επαναλαμβάνω καταδικάζοντας τον εαυτό μου, παρότι ξέρω ότι στα άγνωστα και τα μυστικά της ήταν πιο μεγάλη παρότι ήταν στα φανερά, φαντάζομαι ότι στα μυστικά της ζωής της ότι είχε και μελανά σημεία και αμαρτίες, και σας παρακαλώ και εσάς όλους να παρακαλέσετε αυτή τη στιγμή το Θεό να γίνει εύσπλαχνος εις ό,τι τυχόν έχει αμαρτήσει η μακαριστή δούλη του Θεού Αλεξάνδρα. Και αυτά τα τυχόν αμαρτήματά της, τα οποιαδήποτε, να μην σκιάσουν και να μην αμαυρώσουν τη χάρη και τη δόξα των απέραντων καλών της έργων. Ήθε ο Θεός να της δώσει τον δίκαιο στέφανο και να την αναπαύσει στην Βασιλεία Του. Και να παρακαλέσουμε ακόμη τον Κύριο να δώσει στον Πατέρα Επιφάνιο και στα αδέλφια του και εις όλους τους άλλους συγγενείς παρηγορίαν. Και στον Πατέρα Επιφάνιο να δώσει δύναμη και στήριγμα δια να συνεχίσει το έργο του εις την Εκκλησία. Αμήν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο Παπατήχων ο Ερημίτης, Ιωάννης Παγιώτης, ένας κρυμμένος Μαργαρίτης. Στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλοί κρυμμένοι Μαργαρίτες. Μπορεί κάποιος να ψάξει και να τους βρει στα μοναστήρια, στις κήτες, στα τόσα ερημητήρια. Αληθινοί Μαργαρίτες, άνθρωποι δυνατοί και αλλιώτικα όμορφοι. Κάλλος τους η ευλογημένη ζωή τους. Πλούτος τους η ακτιμοσύνη και η φτώχεια τους. Λιγοστά είναι τα λόγια που έχουν να υπούν. Περισσότερο μιλάει η σιωπή τους. Οι μορφές τους φωτεινά ειρηνικές, γιατί η καρδιά τους άγρυπνη στέκει στην προσευχή, γιατί η ευχή ατελεύτητα συντροφεύει τον ασκητικό τους βίο. Ένας κρυμμένος Μαργαρίτης ήταν και ο Παπατήχων κατά κόσμον Τιμόθεος Γολεγκόφ, που έζησε στο Άγιον Όρος για 60 ολόκληρα χρόνια. Άνθρωπος αγάπης, προσευχής, κατανήξεως και ταπεινώσεως. Ακτίμων ερημίτης, νηστευτής και χαρισματούχος, θεωρείται ένας από τους επιφανέστερους του αιώνα μας. Το πέρασμά του δε από το περιβόλι της Παναγίας άφησε σημάδια ανεξίτηλα στους τόσους οδηπόρους της ζωής που ζήτησαν κοντά του να αναπαυτούν. Γεννήθηκε το 1884 στο χωριό Νόβαγια Μιχαηλόσκα της Ρωσίας. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς. Η μητέρα του, καθώς έλεγε ο ίδιος, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Μικρός ακόμα επισκεπτόταν μοναστήρια και έψαλε στη χοροδία της εκκλησίας του χωριού του. Στα 18 του χρόνια ένιωσε μέσα του τη μοναχική κλίση. Έτσι, με την ευλογία των γονέων του και αφού επισκέφθηκε σχεδόν 200 μοναστήρια στην πατρίδα του, κίνησε με άλλους πιστούς να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος. Καθοδόν για τα Ιεροσόλυμα και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη, εγνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη, το οποίο ανήκει στην Αγιορείτικη Μονή Χιλανδαρίου. Του είπε τότε ο οικονόμος: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απάντησε ο 18χρονος Τιμόθεος. Και ο φωτισμένος οικονόμος του αποκρίθηκε: «Βάλε μετάνοια και από σήμερα είσαι δόκιμος στη συνοδεία μας». Έτσι, αφού περάτωσε το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα, ήλθε και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη και σε ένα χρόνο έγινε μοναχός. Στην καλή όμως συνοδεία δεν θα μείνει για πολύ. Ο πόθος του για άσκηση και η αγάπη του για ησυχία θα τον φέρουν στα φρικτά Καρούλια, σε μια σπηλιά που ήταν στα θεμέλια του ασκητηρίου του Αγίου Γεωργίου, θα μείνει για 15 ολάκερα χρόνια. Κάθε Σάββατο ανέβαινε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου και κοινωνούσε. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός, κατά κόσμον και κατά θεόν γέροντας, τον οποίον αποκαλούσε διδάσκαλο. Ο γέροντας αυτός υπήρξε συνοδοιπόρος και πατέρας πνευματικός του Τίχωνα κατά την πολύχρονη θητεία του στα Καρούλια. Ο άγνωστος εμάς γέροντας έδινε στον Τίχωνα ένα πατερικό βιβλίο κάθε μήνα. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του διηγηθεί το περιεχόμενό του. Αν δεν του το έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε ο μοναχός Τίχων την ανάγνωση όλων σχεδόν των πατέρων της Εκκλησίας μας. Στην Καψάλα. Σαν πέρασαν 15 χρόνια, άφησε ο μοναχός Τίχων τα Καρούλια και ήλθε στην έρημο της Καψάλας, στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα πως ήταν νύκτα Αναστάσεως και πως έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το είπε στο πνευματικό του, ο οποίος μόλις τον άκουσε, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, όπου χειροτονήθηκε ιερέας. Η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, γι' αυτό και ξεκίνησε για να φτιάξει. Ακτίμων όμως, καθώς ήταν, αδυνατούσε να βρει τα αναγκαία χρήματα. Αποφάσισε λοιπόν να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στο δρόμο πηγαίνοντας συνάντησε κάποιο μοναχό και του είπε πως θέλει να φτιάξει εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Ο μοναχός έκπληκτος απάντησε στον Παπατήχωνα πως μόλις την ημέρα εκείνη είχε λάβει μία επιστολή και χρήματα για να τα δώσει σε όποιον θα ήθελε να χτίσει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνηση του Παπατήχωνα ήταν μεγάλη. Αφού πήρε τα χρήματα ευχαριστώντας το μοναχό, κάλεσε τεχνίτες που μετάτρεψαν ένα από τα κελιά της καλύβας σε μια λιτή, μικροσκοπική εκκλησία. Το καλύβι του, φτωχικό και απέριτο, στέκει ακόμη μάρτυρας αξιόπιστος της Αγίας Φτώχειας του. Στο εσωτερικό του βλέπει κανείς τις λιγοστές ανίδες που χρησιμεύαν για κρεβάτι και κάθισμα, δύο σκαμνάκια και λίγα μαγειρικά σκεύη. Λίγο πιο πέρα ένας διάδρομος 3 μέτρων οδηγεί στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, όπου ο γέροντας συνομιλούσε με τους αγγέλους και συλλειτουργούσε με τους Αγίους. Στην Καψάλα έμεινε σχεδόν 44 χρόνια. Στα χρόνια αυτά πολλοί άνθρωποι τον επισκέφθηκαν. Ανάμεσά τους μητροπολίτες, ηγούμενοι και μοναχοί. Πολλοί ήταν επίσης και οι λαϊκοί που έρχονταν κοντά του κουρασμένοι από την αλμυρά του κόσμου ακαταστασία για να αναπαυθούν, να ακούσουν τις συμβουλές του που ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. Λειτουργός του υψίστου. Τη Θεία Λειτουργία ο Παπατήχωνας την αγαπούσε πολύ. Ο υποτακτικός του Πάτερ Παΐσιος διηγείται χαρακτηριστικά. Η Θεία Λειτουργία για τον Γέροντα ήταν ένα άνοιγμα του ουρανού. Σαν τον Παύλο ηρπάζετο και σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα συναναστρέφετο τους αγγέλους του Κυρίου. Όταν έμπαινε στην Αγία Αναφορά και άρχισε να διαβάζει την ευχή, «Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοόμεν και λέγομεν Άγιος, Άγιος», ο Παπατήχων έβλεπε τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Ο ευλογημένος γέροντας ζούσε πραγματικά τη Θεία Λειτουργία. Την αγαπούσε τόσο, καθώς λέει ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος, που την ώρα της λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έφτανε να βραδιάζει από το πρωί που είχε αρχίσει και δεν είχε τελειώσει. Όλος έξαρση την ώρα του χερουβικού και του καθαγιασμού έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα και τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πώς πέρασε η ώρα. Πραγματικά στο πρόσωπο του ιερέα Τίχωνα βλέπουμε, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος, τον μεθυσμένο από την αγάπη του Θεού, τον ιερουργόν που μεθύσταται σε άλλους κόσμους και μπορεί να λέγει ότι τον σηκώνει ο Δεσπότης Χριστός και τον εξάγει του τεχώρου του τεζόφου και εισάγει εις άλλον, είτε κόσμον ή αέρα και προσφώς εισάγει μέγα. Φωτισμένος δάσκαλος. Εδίδασκε ο Παπατήχων με την αγιασμένη ζωή του. Η απλότητά του και η βαθιά του ταπεινοφροσύνη μιλούσαν τόσο φανερά. Μιλούσε και δίδασκε και με κλειστό το στόμα. Όταν όμως άρχισε να διδάσκει, να λέει τις συμβουλές του ο γέροντας καθισμένος στη ρίζα της μικρής ελιάς, δίπλα στον τάφο του ή στη σκληρή σανίδα του κρεβατιού του, τότε η ψυχή του μαθητού εγωιτεύεται. Γοήτευε τις ψυχές ο δάσκαλος Παπατήχων. Απλά μιλούσε και απλά δίδασκε. Άρχιζε διδάσκοντάς σε να ξεκινάς πάντα από το Θεό. Γι' αυτό και μόλις έφτανε στο κελί, σε έπαιρνε από το χέρι και σε οδηγούσε στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε το άξιο νεστή και το σώσον Κύριε των λαών σου. Μετά, αφού σε έβαζε να κάνεις 3 μετάνοιες μπροστά στο Μεγάλο Σταυρό, που ήταν στημένο σε κεντρική θέση εκεί μέσα, πρόσθεται το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσεις των δούλων σου». Έπειτα, αφού σε κερνούσε, άρχιζε να απαντά στις ερωτήσεις σου. Σε συμβούλευε και ήταν οι συμβουλές του από ατόφιο χρυσάφι καμωμένες. Σου έλεγε για την ταπεινοφροσύνη. Σου έλεγε με τα σπασμένα ελληνικά του πως κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί όλο τον κόσμο με ένα χέρι. Βλέπει ταπεινό. Ευλογεί με 2 χέρια. Πα-πα-πα-πα. Ταπεινό άνθρωπο αξίζει πιο πολύ από όλο κόσμο. Μελετούσε πολύ ο Παπατήχων και επέμενε στο θέμα της μελέτης. Τόνιζε συχνά πως όταν διαβάσει νους, καθαρίσει. Η ευχή σύντροφος παντοτινός της ζωής του. Ζώντας τα ευεργετήματά της έλεγε «Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά να λες «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση κατόπιν αρχίζεις τη δουλειά σου και στο τέλος να λες «Δόξα το Θεό». Πνευματικός, φωτισμένος ο ίδιος, καθοδηγητής από τους λίγους, αξιώθηκε κοντά σε γέροντες ευσεβείς να βιώσει τις ευεργεσίες που δίδει ένας καλός πνευματικός. Γι' αυτό και συμβούλευε. Για να βρεις καλόν πνευματικό, να κάνεις 3 μέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς. Τα περισσά του δάκρυα τα μάζευε με ένα πανί που ήταν πάντα μουσκεμένο. Τούτα τα δάκρυά του στέκαν μάρτυρες αξιόπιστοι για το πόσο ζούσε τη συμβουλή που τόνιζε πως «Δάκρυα, παιδιά μου, δάκρυα, αυτό θέλει ο Θεός». Η σχέση του μοναχού με τα χρήματα και τα υλικά αγαθά θέλει πολύ προσοχή. Το ξέρε αυτό ο φωτισμένος μοναχός, καθώς έλεγε πως ο ερημίτης έχει ευλογία να κρατά μόνο τα απαραίτητα χρήματα για τα σαρανταλίτουργα. Γύρω από την καλύβα του μπορεί να έχει κλίματα για να παίρνει σταφύλια, λίγες ελιές για το λάδι και ένα κήπο για τα λαχανικά του. Αυτά να του είναι αρκετά και να μην λησμονά την ελεημοσύνη. Το ξέρε ο Παπατήχων, μα και αληθινά το ζούσε, γι' αυτό σαν του περίσευαν χρήματα τα έστελνε σε κάποιο μπακάλι στις καριές διαμηνύοντάς του. Παρακαλώ, κάνε αγάπη να πάρει ψωμί και να δώσει φτωχό άνθρωπο αυτό που έχει ανάγκη. Μοναχός που τιμούσε το μοναχικό σχήμα συνειδητοποιεί αληθινά το βάρος του, γι' αυτό και τόνιζε. Δεν αρκεί απλά να το φέρουμε, αλλά και να έχουμε μία αγία ζωή. Στη Ρωσική Εκκλησία τρέφεται άπειρο σεβασμό στους μεγαλόσχημους μοναχούς. Το μέγα σχήμα αντικαθιστά τον άγγελο, τον τέλειο μοναχό, τον απαλλαγμένο από πάσα βιωτική μέρημνα. Είναι αυτός που ανέβηκε όλες τις αρετές. Ζητά την αγγελική ζωή, μεριμνάτα του Θεού. Πώς θα αρέσει μόνο στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αυτό είναι το μέγα σχήμα. Κελί, εκκλησία, νηστεία, προσευχή αδιάλειπτος. Δεν δικαιολογείται ο μεγαλόσχημος να περιφέρεται δεξιά και αριστερά, ούτε να ασχολείται με τη διοίκηση. Στη Ρωσική Εκκλησία τον μεγαλόσχημο τον θεωρούν Άγιο. Λέγουν πως αν δουν τον Πατριάρχη, πρώτα θα βάλουν μετάνοια στο μεγαλόσχημο. Όχι όπως το έχουμε εμείς που το φορούν οι νέοι και καμαρώνουν. Αυτό είναι αμαρτία. Χαρισματούχος ερημίτης. Ο μακάριος Παπατήχων, αφού αξιώθηκε να γίνει τέκνον Θεού και να αναγεννηθεί άνωθεν εκ Πνεύματος Αγίου και να έχει τον Χριστόν μέσα στην αγιασμένη του καρδιά, αξιώθηκε και της μεγάλης τιμής να σκηνώσει η χάρις του Κυρίου μέσα στην ψυχή του. Για τα χαρίσματά του έχουν γράψει με περισσή επιτυχία τόσο ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος όσο και ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος. Ο γράφων, γνωρίζοντας την αδυναμία του, δεν θα τα παρουσιάσει όλα. Απλώς για να μην αδικήσει το γέροντα, θα προσπαθήσει να παρουσιάσει δύο από αυτά, μορφοποιώντας έτσι ακόμη μια πτυχή του φωτεινού βίου του ερημίτη Τίχωνα. Είχε λοιπόν ο Παπατήχων το χάρισμα της αναστροφής με τα αγρίμια. Σαν στο καλύβι εμφανιζόταν κανένα μικρό ποντίκι, πρότειναν στο γέροντα να πάρει καμιά γάτα. Η απάντησή του βεβαίωνε το χάρισμα που είχε. Όχι γάτα. Έχω εγώ άλλο γάτα. Μια μισή γάτα μεγάλο έρχεται. Άνθρωπο δε φοβάται. Τρώει ποντίκια. Μετά φεύγει, πάει λάκκο μέσα στο δάσος. Το χάρισμα της διακρίσεως είναι πολλές φορές, καθώς λένε, γέννημα της ησυχίας της ερήμου. Χαρακτηριστικά τα παρακάτω πιστοποιούν πως ο μοναχός Τίχων είχε και αυτό το χάρισμα που αναφέρει ο Χαλκίδος Νικόλαος. Όταν κάποιος νεαρός θεολόγος τον επισκέφθηκε και του είπε ότι είχε πάει στο όρος για να γίνει μοναχός και να διακόψει κάθε επαφή με τον πολυτάραχο κόσμο, ο γέροντας τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να μείνει στο μοναστήρι. Και πράγματι, μέσα σε λίγους μήνες έφυγε από εκεί και εγύρισε στην όζουσαν του κόσμου θάλασσαν. Η κοίμησή του, ηλιοβασίλεμα φωτεινό. Φωτεινή ήταν η ζωή του, φωτεινό και το τέλος του. Δίκαιο στη ζωή του ολόκληρη δεν φοβήθηκε το θάνατο. Τον περίμενε με ηρεμία και χαρά. Περίπου 10 μέτρα από το κρεβάτι του άνοιξε τον τάφο του. Τον άνοιξε ο ίδιος. Τον έσκαψε με τα χέρια. Και καθώς ήταν ο σωρός στο χώμα, στην άκρη είχε μπηγμένο το φτιάρι. «Να, έτσι ρίξει χώμα», έλεγε στο μοναχό που τον επεσκέπτετο και έκανε τη σχετική κίνηση, ρίχνοντας μια φτιαριά χώμα μέσα στον τάφο του. Εφύτεψε και ένα δενδρολίβανο στην άκρη. Συχνά έδινε οδηγίες για το τι θα κάνουν στην έξοδό του. «Πεθαίνει Παπατήχων? Σιωπή. Κάνει κομποσχήνη. Μετά λες, Παπατήχων πέθανε». Ετοίμασε και τα γράμματα που θα έστελναν σε γνωστούς και φίλους του μετά το θάνατό του. Ήταν γράμματα απλά, μα πρόδιδαν τον πλούτο του συντάκτη τους. Φίλος Παπατήχων απέθανε ημέρα, άφηνε κενών. Παρακαλώ, διάβασε μία ευχή. Ο Θεός τον αξίωσε να προγνωρίζει το θάνατό του. Το έλεγε στον υποτακτικό του. Παπατήχων, αν θέλει Θεός, ζήσει μία εβδομάδα 10 μέρες. Λίγες μέρες μετά η Παναγία φανερώθηκε στο γέρο Ερημίτη και σαν ο υποτακτικός του, Πάτερ Παΐσιος, τον ρώτησε τι του είπε, ο Παπατήχων απάντησε απλά. Είπε Παπατήχων να περάσει η γιορτή της Πάρη. Και πράγματι αφού πέρασε η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου, σε 2 ημέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968, αφού έλαβε το εφόδιον της Αθανασίας, μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, εξέφρασε την ευχαρίστησή του με προσευχή και με λαμπερό πρόσωπο, έκανε το σημείο του Σταυρού που τόσο αγαπούσε και ανεπάφθη. Αν ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, θα μπορούσε να γράψει «Ως δε επλήρωσε την ευχαριστίαν και ηχήρε παχθήσα δια της φραγίδος το προσώπο το πέρας της ευχής διεσήμανε, μέγατη και βήθιον αναπνεύσασα την προσευχή, την ζωήν συγκατέληξεν».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Και γενέθλια την κύπαντοδοτική εκκλησία του Παρμού, τη απόλυτη συγκεντρωτική μετέρα, και φυσικά η βάση τη Τρισπέδα και Δανή, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροδέλουσα αντίξα, αυτού παράγει τον Βασιλιά, και τα σπέρματα τάφρα συνδυσκή από τι καρδί σε γλώσσα, και τη εξαρτώντα να πάνε τα σαγεία του, ότι η δόξα σου και η στιγμή, συγκρατήρα τη σύνδεση μόνο και εδώ, που γίνει η κατάσταση τη κυρία Δόξη και εορτάζουμε τα προεγγέθηση παρά τον Σοντούρο. Και εις μνημόσυνο των ευσεβήτη τη και και τη μνήμη μετελούσε πάντα τα προσεκτηρία δεχτήματα και των Ιωνίων στην αγαπητή την απόλαυση. Πρεσβείες και ανατολάτες στην Εσμόντια Τόσο και επαγγελμανία στην κατάθεση του μια ζωή της εορτάζουμε και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ, ο Ευλοπόνη και Αγιάς, τα σήμερα είστε ο Θεσμό και εσύ την δόξα να παίρνουμε